0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

Αχ, ψυχή μου ζαλισμένη, άσπρο παίζεις, μαύρο βγαίνει. Σφινώσε στη χαραμάδα, κυνηγώντας μια λιακάδα. Παταγκάζει και μη κόβεις, την παρτίδα δεν τη σώζεις. Θα χαθείς όμως λιγάκι, στις ματιά της το τρυπάκι.

όπως σε ψάχνω. Πολλο κάποιος θα περάσει που σου μοιάζει φοβερά. Δεν είναι το όνομά σου, ούτε το άγγιγμά σου.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δε στα 18 μου.

τα μεθύσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικροαστοί και δεν είμαστε.

καλή μικροαστή και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Ποιος Θεός προστάζει, ποιος τη μοίρα κυβερνά. Άνεμος είναι και μην κλαις, σε λίγο θα κοπάσει, θα έρθει στιγμή να

Θυμίζεις κάμαρες κλειστές.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
3: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
4: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
3: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Εσείς

0: Γιατί το κάνει κάθε φορά που επιστρέφει με αυτόν τον τρόπο. Καλωσόρισες Νικολάκη μου, καλωσόρισες καμάρι μου.
1: Καλώς σας βρήκα, το αυτό εύχομαι και δί μας. Και προχωρούμε εις την εκπομπή. Έχουμε πολλά πράγματα να αναλύσουμε και να σχολιάσουμε σήμερα.
0: Πάντως κάθε φορά την πρώτη μέρα που βγαίνει από το ίδρυμα πάλι απ' έξω με το ειδικό χαρτί που του λένε ναι, αλλά πρόσεξε γιατί θα σε ξαναπιάσουμε, βγαίνει με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο μπήκε. Νίκο μου, ηρέμησε αγοράκι μου καλό, ηρέμησε.
2: Καλημέρα μου σε όλους και σε όλες.
0: Έλα, ξανά γίνε κανονικός. Πίσω μου σε έχω.
2: Την
0: σαν
2: καλημέρα μου σε όλους και σε όλες. Μας στέλνει και ο κύριος Αναστάσιος Βαφιάδης εξ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.
0: Καλημέρα.
2: Με θερμοκρασία 27 βαθμούς εκεί Κελσίου. Εμείς εδώ είμαστε με θερμοκρασία άστα βράστα θύε. Θείο, δεν κοιμήθηκα από τη ζέστα σήμερα.
0: Όχι, είχε μια δροσούλα σε εμάς εκεί στα Πέφκα.
2: Εσάς είχε. Εμείς είχε όχι απλά είχαμε ζέστη, αλλά έχουμε, όπως επισημαίνει και ο Αργύρης, επιβαρημένη ατμόσφαιρα.
0: Από τη φωτιά στα τσαΐρια.
2: Και,
0: μας,
2: και τη ζέστη την επισημαίνει και ο Πέτρος, νομίζω. Μπες λίγο στο.
0: Όχι, φίλε μου, θα τα κάνω με τη σειρά που πρέπει. Άσε τα μπαίνεις και τα λοιπά. Αυτά αλλού. Άσε τώρα.
2: Όχι, εδώ.
0: Μας έχει στείλει εδώ Αργύρης ο Δούβλαντης μια πάρα πολύ ωραία εικόνα από, με πρωινό βίντεο από την περιοχή εκεί με την φωτιά.
2: Έχουμε τον ανταποκριτή.
0: Βγαίνει, λέει, καπνός. Και άμα δεις, δες το, είναι σαν πρωινό μίχλι. Δες.
2: Έχουμε να πούμε.
0: Δες και καλύπτει. Εν τω μεταξύ, καλημέρα Αργύρη, φίλες και φίλοι. Εχθές το βράδυ στο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης έχω παρκάρει το αυτοκίνητο. Έχω πάει στην έκθεση βιβλίου με τα πιτσιρίκια και πάμε να πάρουμε γυρνώντας από το μετρό το αυτοκίνητο. Και έχει μια μυρωδιά καμένου στο σταθμό, στη Μαργαροπούλου, στην τροχιά μπροστά. Και ρωτάω τον αστυνομικό και λέω: αποκλείεται να είναι από τα Τσαΐρια μέχρι εδώ η φωτιά. Άσε που ήταν απογευματινή, θα έχει σβήσει. Λέω: μήπως έχει, λέω, καμιά φωτιά σε εξέλιξη εδώ δυτικά, γιατί μυρίζει έντονα. Όχι, μου λέει: πρέπει να είναι λέψη αποχετεύσεις. Λέω: καλά, έγινε. Ευχαριστώ. Ήτανε, παιδιά, η μυρωδιά από τα καμένα από την Περαία είχε φτάσει στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό. Νικ. Στο σιδηροδρομικό σταθμό και μύριζε έντονα. Χθες το βράδυ κατά τις 10. Να γιατί. Ο αέρας και με το βίντεο που μας
2: τώρα κοίταξε. Αργύρης. Τώρα κοίταξε. Χθες εκείνες τις ώρες είχε και ένα αεράκι που τον έφερνε τον αέρα, το έφερνε τον καπνό προς τα δυτικά της πόλης. Τις τελευταίες ώρες επικρατεί μια άπνοια και αυτή είναι και σίγουρα η άπνοια που συμβάλλει και στην γενικότερη δυσάρεστη έτσι, κατάσταση της νύχτας, διότι όπως σου λέω εκεί σε εμάς τουλάχιστον στην περιοχή μας κάτω χαμηλά δεν είχε αεράκι το βράδυ, ήταν ζεστό το βράδυ.
0: Και ταλαιπωρήθηκες Νίκο μου.
2: Κάθε μισή ώρα ξύπναγα.
0: Είναι υγρασία, εγώ στο ξαναλέω.
2: Υγρασία είναι πολλά μαζί και είναι και η επιβάρηση από την ατμόσφαιρα. Χθες πραγματικά εμείς κλείσαμε τα παράθυρα, είπα δηλαδή και στα κορίτσια μόλις είχαν γυρίσει σπίτι. Λέω κλείστε τα γιατί βρωμάει ο τόπος.
0: Αφού μας ήρθε και το προειδοποιητικό ρε πάνω
2: ναι.
0: Εκεί στα Πέφκα.
2: Σε μένα
0: κλείστε,
2: δεν ήρθε,
0: λέει,
2: αλλά ήρθε σε
0: φωτιά και αλληλείς. Κλείστε λέει και τα παράθυρα. Δεν ήρθε σε εσάς παιδιά. Ούτε και στη
2: Όχι,
0: Σοφία.
2: Όχι, ούτε στη Σοφία και σε μένα δεν ήρθε που είμαστε ας πούμε εκεί πέρα σχετικά
0: στην
2: με το.
0: Στην περιοχή του Ντεπό είστε. Ναι. Ναι. Αυτή μάλλον εξαιρείται από τις ειδοποιήσεις.
2: Ναι, ναι, μας έχουν καταφρονεμένους. Το έχω πει ξανά ότι μας έχουν ταπεινώσει καταφρονεμένους εκεί. Έρχονται, βομβαρδίζουν οι φίλοι μας στο μεταξύ με μηνύματα. Βομβαρδίζουν.
0: Ναι, ναι, καλημέρα. Σήμερα ήρθαν όλοι μαζί. Και ο Διαμαντής και ο Πέτρος και η Όλγα.
2: Που προφανώς δείχνει ότι έχουν ξενυχτήσει. Ότι έχουν ξυπνήσει κι άλλοι από νωρίς
0: λοιπόν,
2: το πρόλογο.
0: Λέει,
2: ζέστας, ζέστας.
0: Νίκο, λέει, σου συνιστώ εκτός από χοροδία και επιθεώρηση. Είσαι απίθανος όσο για τη ζέστη ανεμιστήρας οροφής για να σωθείς.
2: Ναι.
0: Και το έχουν κάνει πολλοί φίλοι Όλγα τον τελευταίο καιρό, τους έχω δει. Να και η Σοφία τη βλέπεις μια ικανοποίηση. Και στην κρεβατοκάμαρα πάνω ακριβώς από το ταβάνι, αλλά και σε ένα χώρο ας πούμε του καθιστικού του σαλονιού που είστε, δίνει πραγματικά.
2: Κοίταξε,
0: αλλάζει το κλίμα.
2: Η σύζυγος πήρε αγκαλιά ένα από αυτούς τους ανεμιστήρες που είναι σαν κλιματιστικά αυτά τα όρθια, τα σατσουνιά που είναι, ρε παιδί μου, πώς τα λένε αυτά εδώ. Ένα κάτι σαν πυργίσκι που είναι.
0: Ναι, και περιστρέφονται.
2: Και περιστρέφονται έτσι, ναι. Το πήρε αγκαλιά και το έβαλε. Εγώ το μεταξύ με τέτοια πράγματα, του διαόλου πράγματα, δεν μπορώ να, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Δηλαδή, εντάξει, ανοιχτή μπαλκονόπορτα, ανοιχτά παράθυρα, εντάξει. Με τέτοιο πράγμα όμως και μόνο που άκουγα ένας λόγος ακόμα που δεν μπορούσα να κοιμηθώ καλά όλο το βράδυ που ακουγόταν από δίπλα, που πήγα στις κόρες μου, ακουγόταν το
0: καλά, και εσύ

0: Μία ζέστη σε ενοχλεί, μία δεν θες το air condition, μία δεν θες για τον ανεμιστήρα.
1: Ρε παιδί μου, φασαρία
0: έκανε. Πώς θα κοιμηθείς, αγόρι?
1: Έκανε ένα γουργούρισμα εκεί πέρα.
0: Πώς θα κοιμηθείς. Άμα το ένα σε ενοχλεί και το άλλο δεν γίνεται.
1: Δεν μπορώ, έχω.
0: Έλα, κοίταξε, εγώ έλα να μην
1: λαγοκοιμάμαι.
0: Στα πεύκα,
1: έλα. Έχω ύπνο των λαγοκέφαλων, λαγοκοιμάμαι.
0: Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε δροσιά και σήμερα το πρωί που ξύπνησα, όπλεο δροσούλα.
1: Το
0: γιατί
1: ξέρω, Μπαμπινά, σαν τα κρύα τα νερά. Και η κοπέλα απέναντι εδώ πέρα, η συνάδελφος της.
0: Για τη Σοφία λες, καλά, η Σοφία είναι καλή, πάντοτε έτσι ήταν. Λοιπόν, καλημέρα και στον Απόστολο τον Υπερήφανο. Λέει καλημέρα τα φιλαράκια τα καλά. Είχε καιρό να εμφανιστεί πρωινός ο Απόστολος.
1: Κάτι μου έστειλε ο Απόστολος, ένα μήνυμα μου έστειλε χθες, δεν θυμάμαι τώρα ποιο.
0: Ο Διαμαντής λέει, να και εδώ λέει, μύριζε έντονα χθες το βράδυ στον Εύωσμο και προσπαθούσα να καταλάβω τι σημαίνει και από, τι συμβαίνει και από πού έρχεται.
1: Μέχρι τον Εύωσμο, έτσι.
0: Ναι, είναι φοβερό.
1: Εντελώς στην άλλη άκρη.
0: Εν τω μεταξύ θα σου πω κάτι, Νίκο. Εκεί στις δικές σας τις πλούσιες περιοχές του... Τη νέα παραλία.
1: Εν τω μεταξύ, πριν πήγα να το πω έτσι, ναι. Έχει πάνω εκεί πέρα, κοιμάται σαν το πουλάκι πάνω στα δάση στις εξοχές. Και εμείς κάτω που είμαστε στο Βίθουλα.
0: Εκεί λοιπόν, εχθές δεν μύριζε. Εγώ ήμουν κάτω στην παραλία, εχθές στην έκθεση βιβλίου, εκεί δεν είχε μυρωδιά. Αλλά δυτικά από το σταθμό και πέρα είχε.
1: Περίεργο.
0: Και μάλιστα δεν ήταν μόνο μυρωδιά, Νίκο, είχε και αυτό. Σου ερχόταν για ένα κάψιμο στο λαιμό. Ήταν
1: φυσικά,
0: τόσο έντονο.
1: Χημικά.
0: Τόσο
1: χημικά.
0: Έντονο. Λοιπόν, αυτή την ώρα και πρέπει να το πούμε, φίλες και φίλοι, υπάρχουν ζητήματα. Πριν πούμε τις υπόλοιπες καλημέρες των πολύ καλών φίλων, υπάρχουν ζητήματα αυτή την ώρα στο ρεύμα της περιφερειακής προς τα δυτικά, πριν από την έξοδο του Ρετζικίου, εκεί στο ύψος των Μετεώρων. Εχθές και σήμερα το βράδυ θα ξαναγίνει, είναι προγραμματισμένες εργασίες σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή από τα Μετέωρα μέχρι και την διασταύρωση εκεί της Ευκαρπίας, οι οποίες όμως θα έπρεπε να ολοκληρώνονται στις 5 ώρα το πρωί, από τις 11 μέχρι τις 5, είναι για το flyover.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι έχει πάει 6 και 10 και η αλήθεια είναι πως δεν έχει αποκατασταθεί η δυνατότητα των ανθρώπων που κινούνται στην περιφερειακή να καλύψουν αυτό το κομμάτι, δηλαδή από το Ρετζίκι μέχρι και την έξοδο της Ευκαρπίας, παραμένει και αυτή την
1: δεν
0: ώρα.
1: Δεν έχει αποκατασταθεί η κανονική κίνηση. Ναι.
0: Και ήδη έχουν αρχίσει και σχηματίζονται ουρές ταλαιπωρίας που ξεκινούν λίγο μετά από την έξοδο του Επταπηργείου. Για εσάς που κινείστε προς τα δυτικά, να το γνωρίζετε πως ακόμα δεν έχει δοθεί ο δρόμος, μα τουλάχιστον να δεις τι γίνεται αυτή την ώρα. Και μου κάνει εντύπωση. Άλλες φορές λέγαν 5 ώρα και 5 ώρα άνοιγε.
1: Και ειδικά στον χάρτη της Google δείχνει, άρα θα είναι με κάποιο τρόπο ενημερωμένο, δείχνει διακεκομένη κόκκινη, ότι δηλαδή είναι υποεργασίες η περιοχή. Ναι. Δεν είναι απλά ότι συμβαίνουν ακόμη εργασίες. Έχει και απαγορευτικό δίνει. Θα δούμε και
0: είναι
1: αν...
0: Είναι μόνο στο ρεύμα βέβαια προς τα δυτικά, προς τα ανατολικά, λειτουργεί κανονικά η περιφερειακή.
1: Αν χρειαστεί και αν δούμε ότι παρατείνεται αυτή η κατάσταση, θα επικοινωνήσουμε και με την άμεσο δράση να δούμε αν έχουν και αυτοί κάποια ενημέρωση για το πότε θα ανοίξει επιτέλους εκείνο το κομμάτι. Λοιπόν, πριν διαβάσει ο Μπάμπης τα υπόλοιπα μηνύματα, να σας θυμίσουμε 6930 078 228, η εφαρμογή στο Viber όπου μπορείτε να επικοινωνείτε. Καλημέρα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Καλημέρα στους φίλους μας ανατολικά-δυτικά. Καλημέρα σε όλη τη
0: Βόρεια,
1: Θεσσαλία.
0: Ανατολικά, βορειοδυτικά, αλλά και ανατολικοδυτικά.
1: Και στους φίλους μας στη Θεσσαλία. Όπως και δίποτε.
0: Λοιπόν, ο Διαμαντής ήταν από τους πρώτους που έστειλε πέρα από, από το μήνυμα για τη μυρωδιά την καλημέρα του. Είναι, λέει, πολύ ωραίο να ξυπνάς πρωί-πρωί, να απολαμβάνεις τη δροσιά. Βλέπεις ότι εμείς στα δυτικά, Νίκο, μπορεί να είναι φτωχές και εργατικές οι συνοικίες, αλλά το πρωί ακόμη το αεράκι. Αεράκι, έρχεται και χαϊδεύει τα γκρίζα μας μαλλιά, και όταν ανοίγεις τις παλάμες τις δροζιασμένες από το μεροκάματο και τα λοιπά, νιώθεις τον αέρα πάνω σου.
1: Δεν μου λες, το ζεμπίλι σου γέμισε υγρασία, το έχεις έφερε σήμερα το κολατσό, το τυρί, το ψωμί.
0: Φυσικά, φίλε, την ντομάτα και το κρεμμύδι.
1: Και το κρεμμύδι τα έφερες, έτσι.
0: Και λίγο το σκορδάκι που με τη γροθιά μας.
1: Μάλιστα.
0: Το σπάμε και τα βγάζουμε.
1: Το πυλοφόρι το φόρεσες.
0: Το πυλοφόρι το τέτοιο. Βλέπω την Λία τη Χριστάρα. Είναι εκεί στα τσαΐρια.
1: Είναι σαν αθλήτρια.
0: Βλέπω...
1: Είναι σε καταπληκτική.
0: Δες από πίσω ακόμα. Επιβεβαιώνεται η εικόνα.
1: Κάτσε
0: που έχει
1: λίγο
0: ο
1: να την
0: Γουγλατζής.
1: Ανοίξουμε. Για δώστε λίγο Λία εκεί πέρα. Κάτι έλεγε και χαριτολογούσε. Όχι, πήγαμε στη
0: πόρτα,
1: Χρυσή.
0: Πόρτα,
1: τα,
0: πόρτα.
1: Δεν προλάβαμε. Κάτι έλεγε, καμαρώστε εδώ πέρα το υπέροχο τοπίο που είμαι. Και από πίσω τη είχε.
0: Ξεκίνησε και διαβάζει και χίλι.
1: Από καίδια.
0: Είχε αυτή την κάμερα την οποία μα έστειλε και ο Αργύρης πριν από λίγο. Πέτρος, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε. Πώς να μην ξυπνήσει με τέτοια ζέστη. Νομίζω, βρε παιδί, ότι είχε πολύ ζέστη χθες το βράδυ. Ιδέα μου ήταν.
1: Βλέπεις, Πέτρο, που συμφωνούμε.
0: Και καλώς όρισες πίσω, κύριε Λοχαγέ. Λαμβαίνουν καλώς να αναφέρουμε. Ευφυθώς αναφέρουμε.
1: Μπράβο.
0: Καλή συνέχεια.
1: Πέτρο.
0: Εύχομαι με υγεία και με ειρήνη. Και χωρίς φωτιές, φίλες και φίλοι, γιατί έχει ανάψει το καμίνι, όχι μόνο στην περιοχή μας. Συνολικά βλέπεις ότι αρχίζουν μέσα στην... το Σαββατοκύριακο είχε 60-80 εστίες. Έχει αρχίσει και ξεκινάει το πανηγυράκι. Έχετε το νου σας, φίλες και φίλοι. Βλέπετε τι γίνεται.
1: Έχουμε καλύτερα νέα από την φωτιά στο Ακρέφνιο Βιωτίας. Εκεί ήταν η σοβαρότερη τις τελευταίες ώρες. Άνοιξε ξανά η Αθηνών Λαμίας, η οποία είχε κλείσει για κάποιες ώρες. Και μεταξύ των άλλων καταστροφών κάηκαν ζώα, ζωικό κεφάλαιο, και κάηκαν και γεωργικά μηχανήματα. Τα έχουν που τα έχουν όλα οι φίλοι μας οι κτηνοτρόφοι. Την καλημέρα μας, μια πολύ πολύ δροσερή καλημέρα σε όλους σας. Συμβαίνουν και αυτά. Μια φωτιά στην οποία επιχείρησαν προς εμπάμπη σχεδόν 120 πυροσβέστες, 6 πεζοπόρα τμήματα, 27 οχήματα, 11 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα συνέδραμαν.
0: Ναι, ναι. Αυτό δείχνει και το μέγεθος προφανώς, αυτό που λέει ο Νίκος.
1: Και συνέδραμαν βέβαια και αρκετές δυνάμεις, κυρίως επειδή ουσιαστικά είναι χημικές φωτιές, αυτές που καίνε στα τσαίρια. Θα το σχολιάσουμε και αυτό το θέμα, το οποίο βασανίζει στη Θεσσαλονίκη σχεδόν 20 χρόνια. Θα το σχολιάσουμε λίγο αργότερα. Προς το παρόν, Μπάμπη μου, σου έχω καλά νέα.
0: Έλα, ρε φίλε, έχουμε ανάγκη τα καλά νέα.
1: 1858 η αμόλυβδη στο γνωστό βενζινάδικο που είναι στο πέρασμά μου.
0: Ωραία, ξεκινάς.
1: Η αμόλυβδη. 15-18 το ντίζελ. Φλερτάρει δηλαδή πλέον έντονα με αυτό που λέγαμε πριν, με την τιμή που είχαμε
0: προπολεμικά, θα λέμε.
1: Προπολεμικά.
0: Προπολεμικά. Θυμάσαι, Νίκο, πώς ήταν η τιμή.
1: Προπολεμικά της Μέσης Ανατολής. Ναι. Γιατί έχουμε και άλλους πολέμους. Λοιπόν.
0: Μ' αρέσει που το διευκρινίζεις. Ναι. Γι' αυτό κάνουμε το λογοπαίγνιο.
1: Γιατί άμα πάμε προπολεμικά θα πρέπει να φτάσουμε στο 70.
0: Λοιπόν. Ποιο 70, το 40.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ στα δικά
1: δηλαδή
0: μου.
1: Δηλαδή πλέον φλερτάρει με το 1-4.
0: Στα δικά μου, εδώ δυτικά που σου λέω εκεί, ανεβαίνοντας για το ρετζίκι, 15-70 κάτι το ντίζελ που βάζω. Και λέω, αρχίζει και σιγά σιγά, είδαμε και το πεντάρι. Σιγά σιγά, καλώς εγώ των πραγμάτων. Οι δικοί σου ανοίγουν τον δρόμο, ναι, θα δούμε και κάτι.
1: 15-18, είμαστε ουσιαστικά, ναι, ένα βήμα πριν το 1-4. Ένα άλλο βήμα είναι ότι σιγά σιγά, και βέβαια υπάρχει πάρα πολύ γκρίνια στον κόσμο, γιατί σου λέει, έλα ρε παιδιά, αν ήταν οι Κινέζοι, αυτό το κάναν σε μία ώρα. Μιλάω για την ανάπλαση και παύλα πεζοδρόμηση της Αγίας Σοφίας.
0: Πέρασε χθες.
1: Ναι.
0: Από την ανοιχτή, την άνοιξαν, περνάς.
1: Και έχουν πάει στο κατώτερο τμήμα. Μπράβο. Αυτό είδα και εγώ χθες, ότι πήγαν οι εργασίες στο κατώτερο τμήμα, γιατί πέρασα από κάτω και το είδα. Επιτέλους, διότι λέγανε όλοι, το πάνω τμήμα, ας πούμε, αυτό που είδες εσύ που πέρασες.
0: Από Τσιμισκή μέχρι Μητροπόλεως.
1: Λοιπόν, τι ήταν, ρε συμπάμπη, ούτε 30 μέτρα. Και έλεγε όλος ο κόσμος, δηλαδή, τόσους μήνες για 30 μέτρα. Τόσους μήνες για 30.
0: Χθες πέρασα. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Απλώς
1: τώρα
0: έχει ανοίξει.
1: Το κατώτερο τίμα, ναι.
0: Όχι, και αυτό, δε, και αυτό θέλει.
1: Και αυτό θέλει κάτι.
0: Τα παντάκια του, ναι, θέλει, ναι, θέλει και τα λουλούδια, αλλά... του. Αλλά άνοιξε, και αλήθεια είναι όμως, θα σου πω το εξής. Εγώ το περίμενα, το είχα στο μυαλό μου για μικρότερο κομμάτι, έτσι όπως το περιγράφεις και εσύ. Λέω από Μητροπόλεως μέχρι Τσιμισκή σιγά. Αλλά έτσι που έγινε η πλατεία φαίνεται μεγάλη. Μεγάλο το κομμάτι αυτό φαίνεται όταν, ναι, το διασχίζεις. Ναι. Δηλαδή φαίνεται μεγαλύτερο από ό,τι το είχα στο μυαλό μου. Το είχα μικρότερο και έλεγα καλά τώρα γιατί το κλείνουνε. Είναι αρκετό το κομμάτι και φτιάχνω όπως λες και εσύ τώρα το πιο κάτω. Οκ. Okay. Είπαμε ότι κόβουμε δρόμους, φτιάχνουμε πλατείες.
1: Κόβουμε να κόβουν δρόμους και να μας δίνουν χρόνια.
0: Λοιπόν, άκου, εγώ όμως θα σου πω, επειδή είμαστε υπέρ της διαπλάτυνσης των οδών και του περιορισμού των πεζοδρομίων που δεν χρειάζονται, που δεν χρειάζονται, θα γίνει μια προσπάθεια το επόμενο διάστημα για διαπλάτυνση στην Κούσκουρα. Επειδή εκεί δημιουργούνται προβλήματα με το κυκλοφοριακό, σκέφτεται, λέει ο Δήμος, να προχωρήσει στη διαπλάτυνση. Προφανώς πρέπει να περιορίσει δεξιά και αριστερά τα παρτέρια και τα πεζοδρόμια τα οποία τα έχει κάνει τεράστια.
1: Στην Κούσκουρα.
0: Στην Κούσκουρα, ναι.
1: Ναι.
0: Ένα το κρατούμενο. Και ένα δεύτερο, βγήκε ο δήμαρχος της καρδιάς σου, ο κύριος Αγγελούδης.
1: Μη λες τέτοια πράγματα.
0: Ζήτησε,
1: μη λες τέτοια πράγματα, θα σφαχτούμε.
0: Και ζήτησε.
1: Εγώ είμαι ο δίκαιος Αριστίδης.
0: Ωραία, φίλε.
1: Δεν έχω
0: αυτή
1: τέτοια πράγματα.
0: Αυτή της δικαιοσύνης ηλιανοητέ. Νίκολα, ναι, Διανέ, ναι, ναι, έτσι βγήκε το τραγούδι. Τι νομίζεις.
1: Αλίμονο, θα μου βγάλεις εμένα και το όνομα.
0: Φίλε.
1: Θα μου βγάλεις τη χάρη.
0: Λοιπόν, έχει ζητήσει τα δρομολόγια του μετρό να το βράδυ να πηγαίνουν μέχρι και τη μία η ώρα. Κυρίως λέει τις Παρασκευές και τα Σάββατα.
1: Νομίζω να είναι 12.30 τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι 11 και τόσο.
1: 11, ναι. Το έχουν πάει από 5 και 4 μέχρι 11. Υποτίθεται όταν λειτουργούσε πριν αρχίσουν αυτά τα XFX λόγω της καλαμαριάς, ότι πήγαινε τα Σαββατοκύριακα, έκλεινε 12.30. Εκείνος θέλει να πάει στη μία και θέλει μία περισσότερη μονιμότητα, να υποθέσω, σε αυτό το μία.
0: Ναι, έτσι φαίνεται. Είναι καλά νέα. Όσο μεγαλύτερη διάρκεια. Δηλαδή, μπαίνεις στο μετρό, ρε παιδάκι μου, και αλλάζεις level. Θα το πω ξεκάθαρα. Εγώ και τις προηγούμενες μέρες ήθελα να κατέβω με τα πιτσιρίκια στη Νέα Παραλία και έλεγα: πού να πάω, να γυρίσω με τα μάξι, πού να ψάχνω να παρκάρω, και το άφηνα. Μόλις άνοιξε και πάλι το μετρό και βρήκα την ευκαιρία, χθες πήγα όμορφα. Κατέβηκα στη στάση Πανεπιστήμιο, κατηφόρησα εκεί από το παλέ και βγήκα κάτω απευθείας στην παραλία. Κάναμε τη βολτίτσα.
1: Πανεπιστήμιο, γιατί κατεβήκατε, βρε? Στο Συντριβάνιο πρέπει να κατέβετε. Πιο κοντά είναι στο.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Πανεπιστήμιο πρέπει να κατέβεις 3 Σεπτεμβρίου.
0: Κατευθείαν με το που κατεβαίνεις την 3 Σεπτεμβρίου,
1: σε έβγαλα από το. Στη μέση ακριβώς. Στο κέντρο του φεστιβάλ. Ναι, ναι, ναι.
0: Σε παρακαλώ.
1: Απλά στην 3 Σεπτεμβρίου είναι πιο μεγάλη σαν οδός. Από το Συντριβάνι λόγω Αγγελάκη που είναι διαγώνια. Κόβεις σχετικά.
0: Ναι, αλλά θα έκοβες και θα έπρεπε μετά να κατέβεις και, ναι, να αρχίσεις
1: αριστερά. Θα έβγαινε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Εντάξει, ας πούμε ότι είναι το ίδιο. Εντάξει.
0: Όχι, ας πούμε ότι είναι το ίδιο. Φίλε, ήταν μια χαρά η επιλογή. Βγήκαμε ακριβώς στη μέση των περιπτέρων.
1: Μια που κατέβηκε
0: και είχε και πολύ κόσμο.
1: Μια που κατέβηκε πανεπιστήμια, δεν ξέρω αν έκανες καμία.
0: Ναι, ναι, έκανα.
1: Περίγηση.
0: Για τις σκάλες που λειτουργούν και δεν λειτουργούν.
1: Ποιες?
0: Οι σκάλες, οι. Οι ηλεκτρικές
1: γυλιόμενες.
0: Στη στάση Πανεπιστήμιο αυτή.
1: Πάλι δεν λειτουργούν και είναι και μία, πολύ μεγάλη.
0: Είναι πολύ μεγάλη. Η μία από τις δύο που δίνει την έξοδο κάτω από την Εγνατία. Δεν λειτουργεί. Ευτυχώς λειτουργεί η άλλη στο ανέβασμά της.
1: Λοιπόν, διάβαζα σήμερα ερχόμενος εδώ, γιατί όπως έχουμε πει, κάποιοι μας έχουν εκδιώξει εδώ από τον χώρο που παρκάραμε χρόνια. Χρόνια και χρόνια. Μας εξεδίωξαν. Εντάξει, δεν πειράζει. Την κατάρα μου να έχουν! Λοιπόν.
0: Όλοι μου.
1: Διάβαζα όλοι λοιπόν, τρέχοντας μέχρι να έρθω, αλλά λέω εντάξει, επειδή είναι περίπου 10 λεπτά απόσταση, λέω ας μην το πετάξω έτσι αυτό το χρόνο, ας τον εκμεταλλευτώ. Και διαβάζω διάφορα ειδησούλες, ξέρεις τώρα εκεί πέρα, σαν τους τρελούς αυτούς που βλέπουν το κινητό και περπατάνε. Λοιπόν, έβλεπα λοιπόν μία ανακοίνωση από το αυτόνομο σχήμα φυσικομαθηματικού.
0: Τι λες τώρα, δημόσια, τι είναι, και διαβάζεις και εσύ, αυτό,
1: αυτή μου βγήκε. Μου βγήκε. Λοιπόν,
0: γιατί βγαίνουν σε σένα αυτές οι ανακοινώσεις?
1: Ένα από τα σχήματα, τέλος πάντων, τα κοινωνικοπολιτικά του Πανεπιστημίου, αυτά τα φοιτητικά σχήματα. Την 5η 18 Ιουνίου, λέει, βάφτηκαν οι τείχοι στο δεύτερο όροφο του μαθηματικού. Μετά από εντολή του Προέδρου του Μαθηματικού, Ιωάννη Εμμανουήλ, αυτή η ενέργεια αποστήρωσης και κάλυψης χρόνων πολιτικού λόγου έγινε με αφορμή. Πρόσεξε, οι επιγραφές και, ναι, τα κοιμουτσούρες είναι, είναι χρόνια πολιτικού λόγου. Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα που έλεγε το τραγούδι. Έγινε με αφορμή ένα διεθνές συνέδριο και προφανώς ήθελε έναν σχετικό εξοραϊσμό.
0: Ένα εξοραϊσμό, σου λέει, ναι, μην, ναι, έρθουν οι ξένοι καθηγητές και εδώ σταθούν.
1: Είμαστε Μαμελουκιστάν.
0: Γιατί άμα πας σε ένα ξένο πανεπιστήμιο και μετά έρθεις σε ένα ελληνικό, λοιπόν, η αλήθεια είναι πιάνε τη καρδούλα σου.
1: Το οποίο θα γίνει στο κτίριο του μαθηματικού 29 έκτου με 4 εβδόμου. Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρος ο σκοπός του Προέδρου μας να προβάλλει την εικόνα ενός καθαρού πανεπιστημίου, χρήσιμο μόνο για ακαδημαϊκούς σκοπούς, επενδύσεις και εντατικοποίηση στους Ευρωπαίους φίλους του που θα παρευρεθούν. Εκτός όμως από την αντιπάθεια, κύριε Μανουήλ, για την πολιτική έκφραση, ξεκάθαρες γίνονται και οι προτεραιότητες του, καθώς δεν δίστασε καθόλου να δώσει λεπτά για να βαφτούν οι τείχοι,
0: ναι,
1: ενώ ταυτόχρονα από τα ταβάνια του κτηρίου πέφτουν σοβάδες και οι τουαλέτες μας παραμένουν χωρίς πόρτες. Ρε παιδιά, παραμένουν οι τουαλέτες σας χωρίς πόρτες, αλλά έχω την αίσθηση, όπως και στα σχολεία τα δικά μας κλπ,
0: ναι, ναι,
1: ότι και να μπουν οι πόρτες, κάποιοι βάνδαλοι θα τις βγάλουν.
0: Καλά, τώρα όμως, άμα ναι, θέλει και πάνω το ταβάνι και πέφτουν, ναι, τώρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό έχουν δίκιο.
0: Ναι, αυτό λοιπόν, λέω και εγώ.
1: Μακάρι,
0: και τους σοβάδες, θα τους φτιάξουν.
1: Μακάρι, λέει, να ξαφνιαζόμασταν με αυτή τη στάση, όμως ζούμε σε μια περίοδο συνεχούς καταστολής και εντατικοποίησης, όπου η πολιτική.
0: Καταστολή
1: έκφραση,
0: είναι ότι βάφει κάποιος τον τοίχο.
1: Στοχοποιείται και επενδύσεις γίνονται για την αποστήριξη και την εμπορευματοποίηση των σχολών μας.
0: Το στοκάρισμα είναι ανελευθερία.
1: Ναι, και εδώ το τέλος τώρα. Εδώ είναι το ωραίο. Εννοείται πως οι τείχοι ξαναβάφτηκαν. Έχει και φωτογραφικό υλικό.
0: Αλήθεια λες τώρα.
1: Και θα ξαναβαφτούν με συνθήματα ταξικά, ναι, τρανσφεμινιστικά, αντιπολεμικά, αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά. Το πανεπιστήμιο είναι και θα παραμείνει χώρος πολιτικός. Καθαρή τύχη ίσον βρώμικες συνειδήσεις.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Λοιπόν, σε αυτό εδώ τώρα,
0: έλα,
1: πρόσεξε.
0: Έλα ρε φίλε, όχι, δεν τους νικάμε.
1: Το οποίο
0: δεν
1: είναι,
0: τους νικάμε,
1: είναι η σελίδα τους.
0: Ναι.
1: Για να δεις όμως ότι ακόμα και στη σελίδα τους, τους βλέπει κόσμος.
0: Μα φυσικά, δηλαδή είναι τόσο ξεπερασμένο ότι πρέπει να γράψω στον τοίχο το σύνθημα.
1: Τα καταμέτρησα, Μπάμπη. Είναι υπερδιπλάσιες στον ίδιο τον δικό του τον τοίχο οι αρνητικές απόψεις για αυτά που γράφουν εδώ τα παιδιά μικρότερα ή μεγαλύτερα του αυτόνομου σχήματος.
0: Μα φυσικά δεν χρειάζεται, παιδιά μου, να γράφουμε στους τοίχους. Να έχετε το διαδίκτυο. Η κυκλοφορία των ιδεών είναι πιο ελεύθερη από ποτέ.
1: Όχι, ρε, σου λέει, τι λες τώρα, καθαρή τύχη, βρώμικες συνειδήσεις. Μπάμπη, είσαι και εσύ βρώμικος. Αχ, αυτή τη συνείδησή σου θα την κάνω ένα βρωμόμετρο εγώ. Λοιπόν, 173 άνθρωποι δήλωναν την αντίθεσή τους προς αυτά τα γραφόμενα. Κάθισες
0: και μέτρησες μία προς μία. Ναι. Άρα διάβασες πόσα μηνύματα.
1: 173, όχι, ναι. Τα like και τα μη like κλπ.
0: Ναι.
1: 173 ήταν κατά αυτού του πονήματος, ναι. Και 83 ήταν υπέρ.
0: Κοίταξε, 83 είναι πολύ.
1: Ναι, αλλά.
0: Περίμενα λιγότεροι.
1: Υπερδιπλάσιες οι αρνητικές νόμες. Και πρόσεξε τώρα, αυτό εδώ όμως.
0: Είναι η σελίδα τους.
1: Ναι, όχι δηλαδή, δεν μπήκε σε μία σελίδα ενός νεοφιλελεύθερου site.
0: Γιατί σου τα βγάζει αυτά εσένα, πουλάκι μου.
1: Γιατί όπως βλέπεις, είμαι πολύ συλλεκτικός.
0: Ναι,
1: ό,τι
0: ναι.
1: Και αν τα λες. Αναλύω όλα τα δεδομένα της κοινωνίας.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πες μου εσύ την άποψή σου γι' αυτό για να συνεχίσουμε.
0: Δεν το συζητάμε. Την ξέρεις. Εγώ είμαι αντίθετος. Στα βαψίματα, στα γκράφιτι, σε όλη αυτή την ασχήμια η οποία έχει γίνει ταυτόσιμο της πόλης. Βρίσκουμε έναν φρεσκοβαμένο τοίχο και θα πάμε να τον γράψουμε.
1: Πόσο έχει πορωθεί,
0: θα τον ζωγραφίσουμε.
1: Πόσο έχει πορωθεί η κοινωνία τα τελευταία 40, 50, 60 χρόνια να θεωρεί, έτσι, και η νεολαία, τα νέα παιδιά του σήμερα.
0: Αυτό εμένα με ενοχλεί.
1: 18, 20 χρονών.
0: Πριν 40
1: το θεωρούν
0: και 50 χρόνια,
1: ό,τι πιο φυσιολογικό.
0: Το καταλάβαινα. Τώρα,
1: να μου τζουρώνει τους τοίχους. Το θεωρούν ό,τι πιο φυσιολογικό.
0: Εδώ είναι μια παιδική χαρά πάνω στην Άνω Πόλη, την οποία την έχει εξοραίσει 3-4 φορές ο Δήμος,
1: ναι.
0: Και πριν προλάβει να την παραδώσει, πηγαίνουν πάλι και τη βανδαλίζουν, γράφουν συνθήματα και προκαλούν ζημίες. Και λέει, όσες φορές έβγαλε ανακοίνωση ο Δήμος, θα την καταστρέψει.
1: Στην Άνω Πόλη, εκεί η πλατεία Αναργύρου.
0: Και λέει,
1: ποια
0: ποιοι είναι εκείνοι που, ρε παιδάκι μου, δεν αρέσκονται σε μια φρέσκια, φρεσκοβαμένη, καθαρή και λειτουργική παιδική χαρά και κάθε φορά πάρει και το χαρά.
1: Ωραία, ακριβώς. Και ας πούμε ότι εδώ τα παιδιά, ας πούμε ότι έχουν δίκιο και το πανεπιστήμιο πρέπει να είναι κοινωνικοποιημένος, πολιτικοποιημένος,
0: ναι, γιατί τα... καθαρή τύχη, το... Νίκο.
1: Βρώμικες συνειδήσεις. Λοιπόν, στο πάρκο όμως, στο πάρκο όμως, και εκεί είναι και το πάρκο είναι,
0: χαρά,
1: και το πάρκο
0: φοβερό,
1: είναι
0: φοβερό.
1: Χώρος πολιτικής έκφρασης, παιδιά. Και το πάρκο.
0: Και δεν είναι μόνο πολιτική έκφραση, θα είναι και τα ποδοσφαιρικά τα συνθήματα, θα είναι και κάτι κακόγουστα γράφιτι που κάποιοι θεωρούν ότι αφήνοντας την υπογραφή τους σε κάποιο σημείο.
1: Το ταγκάρισμά τους που λένε.
0: Ναι, ναι, είναι σαν τα τετράποδα τους φίλους μας που τα βγάζει μια βόλτα και
1: ναι.
0: Κατουράνε σε διάφορα σημεία για να αφήσουν.
1: Πρέπει
0: το...
1: να σημαδέψουν το
0: μπράβο.
1: Το
0: με αυτόν τον τρόπο ότι πήγα και έκανα εγώ το γράφιτι εκεί. Παιδιά όμως είναι ασχήμια. Και ιδίως στο πανεπιστήμιο αφήνουν και έναν υπενιγμό στους Ευρωπαίους φίλους σας. Δεν ξέρω τι φίλους θα έπρεπε να έχουμε, μάλλον από την Βόρεια Κορέα θα έπρεπε να έρχονται καθηγητές για να καταλαβαίνουν.
1: Βόρεια Κορέα.
0: Ακριβώς που λέμε, ναι.
1: Βόρεια Κορέα. Στη
0: ναι, ναι.
1: Βόρεια Κορέα πάνε κάπου να γράψει. Όχι με μπογιά, με στυλό να γράψει ένα τοίχο. Έρε καλά που θα περάσει.
0: Λοιπόν,
1: έρε καλά, ναι, που θα,
0: ναι,
1: περάσει.
0: Όχι, παιδιά μου, νομίζω ότι το έχετε παρεξηγήσει. Δείτε στο διαδίκτυο, μέχρι και ο Νίκος ο Λαδιανός σας διάβασε, που δεν θα έχει τη δυνατότητα πρόσβαση στον τοίχο να έρθει εκεί και να διαβάσει τα συνθήματά σας.
1: Ανακοίνωση γίνατε, ανακοίνωση. Άιντε, ποιος τη χάρη σας. Λοιπόν, Μπάμπη μου,
0: Νίκο μου,
1: πέφτει το αστέρι, κάνε μια ευχή, ελεύθερη να είναι η ψυχή μας. Ελεύθερη να είναι η ψυχή μας. Και ό,τι περάσαμε πριν στη ζωή, να είναι η κρυφή δύναμή μας.
0: Δικό σου τώρα, το γράψεις.
1: Τι λέει εδώ, όχι, δεν είναι δικό μου. Δεν διεκδικώ κυριότητα επί του τραγουδιού.
0: Ποιο τραγουδί είναι?
1: Είναι ένα πολύ όμορφο τραγούδι σε στίχους της Ελένης Γιώγα, μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα.
0: Ρεμπούτσικα είναι αγαπημένη.
1: Και
0: θα το ξέρω άμα
1: Γιάννης
0: τα ακούσω.
1: Κότσιρας. Ξεκινάμε λοιπόν το μουσικό μας ταξιδάκι και σήμερα.

0: Για να κόψουμε λίγο αυτή την υπέροχη μουσική, να πάμε σε κάτι που δεν είναι καθόλου υπέροχο. Ακούμε την Λία Χριστάρα αμέσως απευθείας σύνδεση.
1: Από τα Τσαΐρια, έτσι, από την Περαία.
2: Χωματερή, όπου χτες ξέσπασε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα να ξεφύγει εντελώς και να έχουμε πραγματικά ένα μέτωπο το οποίο έφτασε κάποια στιγμή το ένα χιλιόμετρο, να έχουμε τοξικό καπνό ο οποίος κάλυψε όλη την Περαία και όχι μόνο την Περαία, το αεροδρόμιο και σχεδόν όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη. Χτύπησε το 112, όχι γιατί απειλούνταν τα σπίτια από την φωτιά, αν και είναι αρκετά κοντά, επειδή απειλούνταν και ακόμα απειλούνται όπως βλέπετε, από τον τοξικό καπνό. Εδώ όλη αυτή η περιοχή, σας λέω, είναι μία χωματερή, νομίζω φαίνεται, δεν χρειάζεται κάποιος.
3: Ναι.
2: Η εικόνα είναι χαρακτηριστική. Η φωτιά, ναι μεν, έχει οριοθετηθεί. Οι πυροσβέστες κατά τη διάρκεια της νύχτας πραγματικά έδωσαν μάχη για να γίνει αυτό. Και τώρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει τα μηχανήματα της περιφέρειας και όχι μόνο να έρθουν εδώ να συνεχίσουν τις επιχωματώσεις, γιατί αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα καίει μέρες σε σημεία. Έχουμε δει και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλες φωτιές, σε χωματερές δηλαδή, είτε σε εταιρείες που έχουν σκραπ, να καίει φωτιά για πάρα πολλές μέρες. Γιατί είναι πολύ δύσκολο να φτάσει το νερό στα σκουπίδια και στην καύσιμη ύλη που καίει από κάτω συνεχώς. Αυτό συμβαίνει τώρα εδώ. Έχουν γίνει πάρα πολλές διαμαρτυρίες όλα αυτά τα χρόνια από τους κατοίκους, από τον Δήμο της περιοχής, από το Δήμο Θερμαϊκού, να γίνει κάτι με αυτόν τον άτυπο καταβλισμό, να σταματήσει όλη αυτή η κατάσταση που σας περιγράφω. Μιλάμε για από τα πιο ωραία κομμάτια της Θεσσαλονίκης, αλήθεια. Είμαστε πολύ κοντά στη θάλασσα, για να καταλάβετε. Να. Πάρα πολύ κοντά στη θάλασσα.
0: Λοιπόν,
1: βλέπεις την εικόνα,
0: Βλέπω την εικόνα.
1: Να την περιγράψουμε, Νίκο, γιατί...
0: Καταρχάς, θα πω και στην επόμενη σύνδεσή μας που θα κάνουμε με τη Λία, θα τη ζητήσω, θα την παρακαλέσω να βάλει μία μάσκα. Γιατί είναι σε αυτόν τον χώρο, τον τοξικότατο, και την είδαμε την ταλέπορη τη συνάδελφό μας πριν να μεταδίδει χωρίς μάσκα. Είναι πάρα πολύ.
1: Θα
0: και μάλιστα
1: πούμε,
0: εκεί πέρα. Και μάλιστα εκεί θα ήθελε και ειδική αντιασφυξιογόνα μάσκα.
1: Λοιπόν, το ίδιο σκέφτηκα και για τους άνδρες της πυροσβεστικής.
0: Φυσικά,
1: αλλά
0: φυσικά,
1: και για τους χειριστές των μηχανημάτων.
0: Για είναι εκεί.
1: Γιατί είναι μέσα στα απορρίμματα, στα οποία υπάρχουν ακόμα μικρές αιστείες φωτιάς και υπάρχει αυτός ο καπνός, ο δηλητηριώδης, τον οποίο περιγράφει.
0: Και με αυτήν την αφορμή κάναμε τώρα αυτή την έκτακτη σύνδεση, διότι υπάρχουν μερικές αναζωπηρώσεις. Διότι τι συμβαίνει εκείνη η περιοχή, και είναι μεγάλη περιοχή όπως βλέπεις, Μπάμπη, γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν είχα μία εικόνα του πόση έκταση ακριβώς έχει. Τώρα είναι και εξακολουθούν και είναι τα πλάνα στο Earth News πάρα πολύ καλά και δείχνουν μία γενική εικόνα. Είναι πολύ μεγάλη έκταση, μιλάμε για μία κόλαση επιγής, μιλάμε
1: καλά,
0: ότι...
1: Καλά.
0: Ναι,
1: καλά,
0: κοίταξε,
1: είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι.
0: Εντάξει, κοίταξε,
1: κατάσταση... Το θέμα είναι ότι το υλικό, και το είπε και η Λία, είναι τέτοιο που αυτή η φωτιά δεν πρόκειται να σβήσει από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Η κατάσταση είναι άθλια εκεί, είναι χειρότερη από χωματερή. Είναι δίπλα, και πώς μεγαλώνουν και τα παιδιά αυτών των ανθρώπων, είναι δίπλα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, δίπλα σε ένα καταπληβλισμό Ρωμά, όπου καταλήγουν διάφορα ανακυκλώσιμα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, πλαστικά κυρίως, αλουμίνια, ό,τι, μπαίνουν συχνά φωτιές, και τα τελευταία τουλάχιστον 20 χρόνια έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις, Μπάμπη, θα το θυμάσαι και εσύ,
1: ναι,
0: και 4 και 5 φορές εκδήλωση μικρό πυρκαγιών εντός του καλοκαιριού κυρίως.
1: Ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Και όχι μόνο.
1: Ισχύει.
0: Και αυτό το πράγμα τραβάει χρόνια. Υπάρχει, έχει συσταθεί σύλλογος,
1: ναι,
0: οι οποίοι έχουν επικοινωνήσει και μαζί μου και έχουμε μιλήσει και εδώ,
1: ναι,
0: οι οποίοι άνθρωποι εκεί στην περιοχή σου λένε τι γίνεται. Και οι κατά καιρούς δήμαρχοι Θερμαϊκού.
1: Και δεν είναι μόνο, και άλλα πράγματα καταλήγουν σε αυτόν τον κατακλυσμό,
0: ναι,
1: στον καταβλισμό.
0: Ναι, Νίκο, ναι, ναι, πράγμα.
1: Το θέμα είναι
0: πράγμα,
1: ότι γυτνιάζει και με το αεροδρόμιο, και χθες και οι εικόνες ήταν αρκετά ανησυχητικές, γιατί είχε επίπτωση ακόμα και στον τρόπο με τον οποίο τα αεροπλάνα προσέγγιζαν το αεροδρόμιο. Εγώ και πριν από λίγο είδα ένα αεροσκάφος, το οποίο οριακά το βλέπαμε να μπορεί να ξεχωρίσει μέσα από τον καπνό. Προφανώς και πρέπει κάτι να γίνει. Μιλάμε, εγώ αυτό που κρατώ περισσότερο από όσα είπε μέχρι τώρα η Λία είναι ότι επειδή είναι μια χωματερή άτυπη το σημείο εκείνο, όταν πάρει φωτιά αντιλαμβάνεσαι ότι δεν σβήνει εύκολα, και γι' αυτόν τον λόγο έχουμε ακόμα αυτές τις αναζωπηρώσεις, αλλά κυρίως αυτό το κομμάτι του καπνού που έγινε πάρα πολύ επιβλαβές για όλη την πόλη. Για όλη την πόλη.
0: Θεωρείτε,
1: για τους κατοίκους της περιοχής εκεί.
0: Θεωρείτε ο πληθυσμός, ο οποίος κατοικεί εκεί εδώ και χρόνια, ευπαθής ομάδα? θεωρείται ευπαθής ομάδα σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και όπως αναφέρουν και κάποιοι φίλοι που γνωρίζουν περισσότερο το θέμα, απαγορεύεται οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή άλλος φορέας να τους βγάλει από τον χώρο που έχουν καταλάβει αν δεν τους εξασφαλίσει άλλη στέγη. Λοιπόν, δεν ξέρω όμως γιατί μετά από τόσα χρόνια συζητήσεων, διαδικασιών κλπ. Πρέπει να ζει όλο το πολυδομικό συγκρότημα και κυρίως οι κάτοικοι του Δήμου Θερμαϊκού αυτή την κατάσταση.
1: Α, συγγνώμη Νίκο, δίνει και την παιδική χαρά στην πλατεία Καλύθιας που λέγαμε νωρίτερα.
0: Ότι τη βανδάλισαν πάλι.
1: Ναι, έθεσε πάλι και τις εικόνες.
0: Για εκατοστή φορά.
1: Για τέταρτη φορά τουλάχιστον. Εν τω μεταξύ, φίλες και φίλοι, στην περιφερειακή αρχίζει λίγο και βελτιώνεται η κατάσταση στην κίνηση των οχημάτων προς τα δυτικά. Λέγαμε ότι υπάρχει ζήτημα και πρόβλημα από την έξοδο Ρετζικίου μέχρι ουσιαστικά και την Ευκαρπία, από Μετέωρα μέχρι και Ευκαρπία, γιατί ήταν προγραμματισμένες και γίνονταν κατά τη διάρκεια της νύχτας εργασίες. Βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζουν και δίνουν τμήματα. Ωστόσο, παραμένει ένα κομμάτι με καθυστερήσεις πολύ σημαντικό, το οποίο ξεκινά περίπου από τις 40 εκκλησίες, από εκείνο το ύψος περιφερειακής, και πλέον σταματά λίγο πριν από την έξοδο για το Ρετζίκι. Υπάρχει ένα κομμάτι ταλαιπωρές, αλλά φαίνεται ότι σιγά σιγά εξομαλύνεται η κατάσταση σχέση με το υπόλοιπο κομμάτι. Επαναλαμβάνω, στο ρεύμα προς τα δυτικά, γιατί το άλλο το ρεύμα το απέναντι, ακόμα και κατά διάρκεια της νύχτας, δεν είχε θέμα, μπορούσε να γίνει κανονικά η κίνηση των οχημάτων.
0: Λοιπόν, για να κλείσουμε το θέμα για τα τσαίρια, πρέπει να σου πω.
1: Μπάμπη, το ξανανοίξουμε, ναι, με τη Λία. Ναι,
0: πρέπει να σου πω ότι χθες έκανα και μία κίνηση να επικοινωνήσω με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, εδώ τον κύριο Γιουτίκα. Λείπει στο εξωτερικό για κάποιες εργασίες, από ό,τι μου είπε, και δεν μπορούσε. Αλλά κάποια στιγμή και με τους κατοίκους τους και με την αυτοδιοίκηση εκεί της περιοχής πρέπει να δούμε τι γίνεται. Σκέψου ότι είναι ακριβώς και δίπλα στην θάλασσα. Σε μια περιοχή όπου θίγεται και ο υδροφόρος ορίζοντας, όλο αυτό το πράγμα περνάει. Λέγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για τις χλαπάτσες στο Θερμαϊκό. Έτσι, να σκεφτόμαστε ότι εκεί υπάρχουν και ρέματα και υπάρχει τρόπος, έτσι και από τον υδροφόρο ορίζοντα του εδάφους, να κατευθύνονται διάφορες ουσίες προς τη θάλασσα. Και φαντάσου πόσο επιβαρύνεται και το θαλάσσιο περιβάλλον από αυτές τις καταστάσεις.
1: Ναι, καμία φορά λέμε «Α, υγειονομική βόμβα» και
0: ναι,
1: δηλαδή, λέμε «Είμαστε λίγο υπερβολικοί στους χαρακτηρισμούς».
0: Και αέρας και γη και θάλασσα.
1: Σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχει καμία υπερβολή. Ότι ναι, είναι πολύ μεγάλος ο κίνδυνος, ναι, ο υγειονομικός για όλους μας.
0: Και εσύ δεν μου λες, και εσύ δημοσιογράφος, ναι, και εγώ δημοσιογράφος. Ναι. Τόσα χρόνια βαρεθήκαμε δηλαδή, αγαναχτήσαμε να ακούμε για τις φωτιές στα τσαίρια. Και να μην βρίσκεται μια άλλη.
1: Και όχι μόνο για τις φωτιές στα τσαίρια.
0: Ναι, εντάξει,
1: και για άλλα ζητήματα
0: είναι,
1: και
0: ναι,
1: θέματα.
0: Ναι, ναι, αλλά αυτό είναι.
1: Λοιπόν,
0: κάτι.
1: Λοιπόν, θέλω εδώ τη βοήθειά σου. Μπορεί να χρειαστεί να πάμε στο ΒΑΡ. Γιατί ο φίλος μου ο Γιώργος ο Καραβάς έχει στείλει ένα μήνυμα, λέει: «Καλημέρα στους πρωινούς φίλους. Καραβάς Μουδιώτης 2-0, γιατί τον είχε προλάβει και χθες σε μια άτυπη κόντρα που έχει ξεκινήσει. Λέει 2-0 και βλέπω όμως, φίλε Γιώργο, Μάκης Μουδιώτης, μην με μπερδεύεις λίγο σε παρακαλώ, 6 και 36 έχει στείλει, ένα λεπτό πριν από σένα, φίλε Γιώργο. Άρα το γκολ, επειδή πάω εδώ στο ΒΑΡ και βλέπω, του Γιώργου Καραβά είναι offside, ακυρώνεται.
0: Λοιπόν,
1: πρόλαβε ο Μάκης ο Μουδιώτης με διαφορά ενός λεπτού, δες.
0: Εμένα
1: δες το
0: και
1: 35. Εσύ, βεβαίωσέ το.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και 36 είναι, ενώ ναι, λέει ο Καραβάς και 37 ότι πρόλαβε τον Μουδιώτη, και 36 είναι το μήνυμα του Μουδιώτη. Φίλε Γιώργο, το γκολ είναι άκυρο, το μάτς συνεχίζεται.
0: Και σου λέω, για να το κάνουμε και σαφέστερο, εμένα μου έχει σταλεί και 35 του Μάκη.
1: Ναι.
0: Οπότε ναι, έχει κερδίσει έστω με,
1: ναι, ναι,
0: διαφορά.
1: Σήμερα Γιώργο, η αλήθεια είναι σε πρόλαβε, μπορεί να είναι και για εκατοστά του δευτερολέπτου. Είναι σαν αυτές τις γραμμές που βγάζει το ΒΑΡ και βρίσκει η τρίχα του αγώνα του επιτιθέμενου ότι είναι λίγο πιο μπροστά από τον αμυντικό και τον γκολ ακυρώνεται.
0: Καλημέρα Μάκη, καλημέρα Γιώργο και από εμάς. Και θα έλεγα σιγά σιγά για πες.
1: Ο Μάκης όμως σήμερα είναι δυνατός. Δεν ξέρω τι σου στείλε. Σε μένα έστειλε
0: το εξής. Μου στείλε ένα ποδοσφαιράκι.
1: Ωραία. Άκου τώρα τι έστειλε σε μένα. Λέει: «Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα σούπερ μάρκετ που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για όλους μας κράτησαν σταθερές τις τιμές στα κέρματα για τα καροτσάκια».
0: Είσαι σίγουρος ότι τις κράτησαν σταθερές τις τιμές,
1: ναι, ναι, το έχω
0: στα
1: ελέγξει.
0: Κέρματα για τα καροτσάκια.
1: Θεός θεϊκό, φίλε Μάκη, νομίζω ότι είναι το καλύτερό σου ever. Από τη στιγμή που άρχισε να επικοινωνήσει και με αυτήν εδώ την εκπομπή, το ξαναλέω, Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα σούπερ μάρκετ που σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για όλους μας κράτησαν σταθερές τιμές στα κέρματα για να παίρνουμε τα καροτζάκια απ' έξω.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε λίγο θα επανέλθουμε με κυριότερους τίτλους ειδήσεων. Έχουμε πολλά και στα διεθνή και στα εσωτερικά να δούμε. Προς το παρόν, σαν όνειρο το επόμενο τραγούδι μας.
1: Εν τω μεταξύ, σαν όνειρο, λέγαμε νωρίτερα ότι αρχίζει και εξομαλύνεται η κατάσταση στο κομμάτι αυτό που εχθές είχε τα έργα. Βλέπω όμως ότι έχει τροχαίο μόλις άνοιξε το σημείο, οπότε ξανά αρχίζει τα λεβόρια.
0: Φαντάσου πώς ήταν η σήμανση. Άρα,
1: να είσαι πρωί,
0: περιμένουμε νέες ουρές.
1: 6 και 40 νίκο στο αυτοκίνητο για να πας στη δουλειά και να έχεις και τρακάρισμα. Ωραία, φίλε.
0: Καλή δύναμη. Πάμε.

0: Σαν όνειρο θα μας φαίνεται, φίλες και φίλοι, αν ξυπνήσουμε μία μέρα και δεν υπάρχει πολεμικό μέτωπο, έτσι. Για να δούμε τι γίνεται στις διαπραγματεύσεις. Συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν άρχισε να εφαρμόζεται στην πράξη και η ναυτική κίνηση στα στενά του Ορμούς παρουσιάζει σταθερή αύξηση σύμφωνα με δεδομένα του γνωστού ιστότοπου της Marine Traffic. Τουλάχιστον 24 εμπορικά πλοία πέρασαν μέσα στις τελευταίες 24 ώρες.
1: Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε ότι τα στενά είναι εντελώς ανοιχτά, προειδοποιώντας ότι αν η Τεχεράνη δεν τηρήσει τη συμφωνία, θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Γκαλιπάφ, επανέλαβε ότι η χώρα του θα διαχειρίζεται τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας, προσθέτοντας ότι η διαχείριση δεν θα είναι ποτέ αυτή που ήταν πριν από τον πόλεμο.
0: Οι συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν δημιούργησαν καλή βάση για μια επιτυχημένη τελική συμφωνία, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, εκφράζοντας αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Ο Αμερικανός Πρόεδρος από την πλευρά του υποστήριξε ανάρτησή του στο Truth Social ότι το Ιράν θα δεχθεί εκτεταμένες επιθεωρήσεις για να διασφαλιστεί η πυρηνική ειλικρίνεια της χώρας. Η πυρηνική ειλικρίνεια, παρακαλώ.
1: Ναι, καινούργιο είναι αυτό.
0: Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα επίθεση προς τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην ανταποκριθεί σε μελλοντικά αιτήματα βοήθειας από συμμάχους που δεν στήριξαν τη ΣΥΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Με τα γνωστά του, έτσι είστε εσείς, και ναι, εμείς μπορεί να μην σας βοηθήσουμε.
1: Εδώ κοίταξε, εγώ λίγο τον καταλαβαίνω. Δηλαδή, μια πικρία την έχει. Σου λέει, όταν σας χρειάστηκα, ρε παιδιά, δεν ήρθε ούτε ένας. Άμα με χρειαστεί ταύρο μεθαύρο, μην είστε σίγουροι ότι θα έρθω κι εγώ. Εδώ του το δίνω, του Ντόναλντ. Στην ελληνική δικαιοσύνη, το ένταλμα των βελγικών αρχών για τον πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο στο πλαίσιο έρευνας για την υπόθεση Qatar Gate. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα αφορά κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και εξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο φάκελος θα διαβιβαστεί σύντομα στη Βουλή για τις διαδικασίες άρσης ασυλίας. Ο κ. Αβραμόπουλος απορρίπτει κατηγορηματικά κάθε εμπλοκή.
0: Η επόμενη είδηση ήταν σαφές ότι ήταν προορισμένα, την πω εγώ. Σύγχρονη διοίκηση κυβερνοχώρου διαθέτουν πλέον οι ένοπλες δυνάμεις. Στεγασμένη στο νέο κτίριο που εγκαινίασε χθες ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Θα έλεγα εγώ κυρίως στο ψηφιακό πεδίο.
1: Μπράβο.
0: Για τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των ενόπλων δυνάμεων, μίλησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, όπως του αρέσει να το κάνει αυτό, ο κ. Δένδιας.
1: Πάντως μιλάμε για μια χορηγία πάλι
0: του Ιδρύματος Λασκάρη.
1: Μπράβο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν χρήματα και δυνατότητες, ότι θα έπρεπε να ακολουθούν το παράδειγμα αυτό. Δηλαδή να μπορούν να στηρίζουν και να δίνουν τη δυνατότητα οι ένοπλες δυνάμεις να ενισχύονται και να δυναμώνουν. Ο Πρωθυπουργός συμμετέχει στις 11 σε ανοιχτή συζήτηση στο 2 Αθηνών. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Ελληνικό Κτηματολόγιο με θέμα το πέρασμα στη νέα ψηφιακή εποχή ταχύτητας και διαφάνειας.
0: Να είναι όμως, παιδιά, ταχύτητας και διαφάνειας και αποτελεσματικότητας, έτσι. Και να μιλάμε τώρα, γιατί κάπου εδώ πέρα τώρα συγχύζομαι με αυτά που.
1: Γιατί
0: βλέπω.
1: Νίκο, συγχυσμένος μου έρθες σήμερα.
0: Ναι, γιατί μιλάμε Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Ελληνικό Κτηματολόγιο, αλλά κατά τα άλλα είμαστε στα ίδια και στα ίδια. Δηλαδή.
1: Στα ίδια δεν είμαστε.
0: Ναι,
1: μην είσαι ισοπεδωτικός.
0: Ναι,
1: διακρίνεσαι δια την ακρίβεια με την οποία προσεγγίζεις τα ζητήματα.
0: Θα μιλήσω λιγάκι στα ίδια, τουλάχιστον όσον αφορά την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας. Γιατί περάσαμε από 15 κόσκινα και ακόμη δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη. Και τι έγινε το κτηματολόγιο, για το οποίο θα θυμηθώ εγώ πριν από δεκαετίες είχε υπάρξει και ένα σκάνδαλο, έτσι, με τα χρήματα που είχαν δοθεί από ευρωπαϊκά προγράμματα για το κτηματολόγιο και δεν προχωρούσε.
1: Και
0: θέλουμε μετά να πάμε στο Μητρό, στο καινούριο Μητρό, και πάμε από εδώ και πάμε από εκεί. Και θα λέω όλα αυτά με αφορμή αυτό που διάβαζα χθες, μεταξύ άλλων, στο μικροσκόπιο, λέει, της ΑΔΕ, οι μεταφορές χρημάτων μεταξύ συγγενών, οι γονικές παραγωγές και οι παροχές και οι δωρές. Πότε μία μεταφορά χρημάτων γίνεται φορολογική παγίδα και πώς σου λέει μέχρι ποια όρια μπορείς και μέχρι ποια όρια δεν μπορείς. Ρε παιδιά και ρε κυρία ΑΔΕ, που συνέχεια όργανα κάνεις και συνέχεια μας παίζεις με τα όργανά σου. Λοιπόν, συγγνώμη, αλλά ας τα δούμε πια όλα τα άλλα εξονυχιστικά. Ας τα δούμε. Κάθε μέρα βλέπω μια διαφορετική προσέγγιση από την ΑΔΕ και το φορολογικό μηχανισμό. Στο κάτω-κάτω.
1: Σε μια κατεύθυνση ελέγχου.
0: Ναι, στο κάτω-κάτω, ρε παιδιά. Εντάξει, τις συναλλαγές μεταξύ παππούδων, μπαμπάδων και εγγονών και μαμάδων. Εντάξει, ας είμαστε λίγο.
1: Ναι, Νίκο, συμφωνούν όλοι. Έτσι. Δεν υπάρχουν όμως κάποια όρια. Θέλω να πω για ποια συναλλαγή μιλάμε. Μου βάλες 50 ευρώ και σου βάλα 200, ας πούμε, και την ελέγχει.
0: Μπάμπη μου, λέει.
1: Μήπως μιλάμε για ποσά που είναι πολύ μεγαλύτερα.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε. Λέει ότι ακόμη και στο επίπεδο ότι σε ένα κοινό λογαριασμό, λέει, εμφανίζεστε, λέει, ως συνδικαιούχοι, αλλά δεν είστε όλοι ακριβώς συνδικαιούχοι. Από τη στιγμή που κάποιος έβαλε αυτά τα χρήματα στο λογαριασμό, του ανήκουν περισσότερο από τον άλλον. Έρχομαι και λέω εγώ εδώ τώρα, ναι, ότι έτσι καταργείται ο όρος συνδικαιούχος.
1: Φυσικά. Ναι, αυτό έχεις δίκιο.
0: Ναι, μα έχω δίκιο, μπάμπη μου, ξέρεις τι. Αυτό που θέλω εγώ να πω είναι ότι ας πιάστε όλα τα άλλα πρώτα. Και στο κάτω-κάτω, αν θα μου δώσει εμένα ο πατέρας μου 500 ευρώ ή αν θα δώσω εγώ στην κόρη μου 200, εντάξει, έλεος, ενδοοικογενειακές συναλλαγές. Να σου πω κάτι.
1: Εάν ναι, υπάρχει, για να προχωρήσουμε και τους τίτλους.
0: Αν υπάρχει παράνομος πλουτισμός, έτσι, και υπάρχει πρόβλημα πόθεν έσχες, ξέρεις, ας πούμε, εξωχώριες εταιρείες και λοιπά, όπου κάποιος για να τα γλιτώσει μπορεί να τα περάσει στο ξάδερφο ή τον αδερφό του, εντάξει, όταν υπάρχει εγκληματική δραστηριότητα, αλλά όχι
1: ναι, τα οριζόντια αυτό, μέτρα πάντοτε
0: όχι
1: ήταν,
0: να εγκληματοποιούμε τη σχέση μεταξύ του παππού, του εγγονού, του μπαμπά και του παιδιού. Εντάξει, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο κτηματολόγιο. Πλήρη ελευθερία κινήσεων. Ξαναγυρνάμε στη Μέση Ανατολή. Στο Νότιο Λίβανο έδωσε ο Βενιαμίν Νετανιάχου στον Ισραηλινό στρατό για την αντιμετώπιση κάθε απειλής, λέγοντας ότι στόχος είναι η προστασία των στρατιωτών και η ασφάλεια των κατοίκων του Βόρειου Ισραήλ.
1: Και εδώ επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά ότι άλλες οι στρατηγικές των ΗΠΑ και άλλες ναι, του Ισραήλ στη στο συγκεκριμένο πόλεμο. Αναστάτωση της πρώτης πρωινής ώρας στο Κίεβο, μετά από προειδοποίηση αεροπορικής επιδρομής, οι αρχές κάλεσαν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Μια γυναίκα τραυματίστηκε από επίθεση με ντρόνους και πυράβλους στο Χάρκοβο.
0: Πάμε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου συνεχίζει την πολιτική αναταραχή και νομίζω ότι δεν βλέπω να κλείνει και με όλες αυτές τις αναστατώσεις που έχουν και για το μεταναστευτικό κλπ. Γενικά το Brexit δεν τους πήγε σε καλούς δρόμους. Μετά λοιπόν την παρέτηση του Κιρ Στάμερ, ανοίγοντας δρόμο για τον 7ο πρωθυπουργό της χώρας μετά το Brexit. Επικρατέστερος διάδοχος ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ενδέχεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος. Την ίδια ώρα ο Νάιτζελ Φάρατς, ο γνωστός, ζητά άμεση προσφυγή στις κάλπες.
1: Πάντως βλέπω σε σχέση με αυτή την είδηση ότι στην Μεγάλη Βρετανία παραμένουν ισχυροί οι κομματικοί σχηματισμοί και όχι τόσο τα πρόσωπα. Σε αντίθεση με τα περισσότερα προσωποκεντρικά κόμματα στη χώρα μας, εκεί έχουν διαδικασίες τα κόμματα και μπορούν να αλλάζουν ακόμα και πρωθυπουργούς. Δύο ακόμα συλλήψεις οι ΗΠΑ στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενο σχέδιο επίθεσης με ντρόουν κατά του Λευκού Οίκου, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ παρευρισκόταν σε εκδήλωση στους χώρους της προεδρικής κατοικίας.
0: Συνεχίζουμε με ειδήσεις από το εξωτερικό. Ακραίες θερμοκρασίες σε όλη την Ευρώπη. Τρεις νεκροί στη Γαλλία, ανάμεσα τους δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών. Πάνω από 1.000 εισαγωγές θα επίκονταν στην Ιταλία λόγω του μεγαλύτερου καύσωνα σε διάρκεια από το 2003. Σε συναγερμό η Ισπανία με θερμοκρασίες έως και 40 βαθμούς στη Μαδρίτη. Σπάνια κόκκινη προειδοποίηση και στη Βρετανία που καλείται να διαχειριστεί συνθήκες σπάνιες για το κλίμα της. Έβλεπα χθες. Όχθες μάλλον του Σικουάνα μέσα στο Παρίσι να έχουν γίνει κολυμβητικό κέντρο.
1: Γι' αυτό πνίγονται παιδιά. Εγώ θα σε ρωτήσω κάτι, Νίκο, από την εμπειρία σου. Οι ακραίες θερμοκρασίες, ο καύσωνας και η ζέστη σε πειράζει, σε κάνει πιο επιθετικό, σε κάνει πιο ευέξαπτο, σε κάνει πιο οξύθυμο?
0: Δεν νομίζω, μάλλον.
1: Και όμως. Ναι. Και όμως γιατί το λέω, γιατί παρακολουθούσα προχθές, ήταν η ημέρα της μουσικής και αποτελεί μεγάλο γεγονός στη Γαλλία και στο Παρίσι γίνονται εκδηλώσεις. Τα σπάσανε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, σε ένα φεστιβάλ.
1: Καταγγελίες για βιασμούς σε κορίτσια που τα τρυπούσανε με σύριγγες και τα κοίμιζαν και ξυπνούσαν έχοντας υποστεί βιασμούς. Ξύλο στους δρόμους, σπασίματα, βανδαλισμοί. Βλέπεις, η Γαλλία είναι ένα καζάνι που βράζει. Εδώ ακόμα και με τις νίκες τους σκοτώνονται μεταξύ τους. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η ένταση των επεισοδίων με αφορμή τις εκδηλώσεις για την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής. Είναι φοβερό.
0: Βράζει, θα έλεγα, και η Γαλλία, βράζει και η Βρετανία. Έτσι, και δεν είναι καθόλου τυχαίο αυτό. Συγκοινωνούν τα δοχεία.
1: Λοιπόν, και ενώ λοιπόν βράζει η Ευρώπη, εχθές είχαμε έντονη βροχόπτωση και καταιγίδες που προκάλεσαν ακόμα και διακοπή για δύο περίπου ώρες του αγώνα στο παγκόσμιο κύπελο των ΗΠΑ μεταξύ Γαλλίας και Ιράκ. Είναι η πρώτη διακοπή αγώνα λόγω καιρικών συνθηκών στη διοργάνωση και πρώτη φορά που εδώ και αρκετές δεκαετίες παγκόσμιο κύπελο να διακόπτει αγώνα λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων. Εγώ τουλάχιστον δεν το ξαναθυμάμαι όσα χρόνια ζω. Ισχυρή καταιγίδα σημειώθηκε και πριν από το βραδινό αγώνα μεταξύ Νορβηγίας και Σενεγάλης στο New Jersey, ο οποίος ωστόσο ξεκίνησε κανονικά.
0: Λοιπόν, μία τελευταία είδηση από τα διεθνή και μετά θα πάμε στον Τζίνο Πάολι να μας θυμίσει την γεύση από την θάλασσα και το αλάτι. Στο μεταξύ όμως, μία πολύ δυσάρεστη εξέλιξη στο Κονγκό. Οι αρχές ανακοίνωσαν παραπάνω από 1,000 επιβεβαιωμένα κρούσματα έμπολα και 254 θανάτους. Μέσα σε όλο αυτό το κακό, εμείς πάμε λίγο να θυμηθούμε ιταλικά όμορφα τραγούδια των 60's για το καλοκαίρι.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σε ύφεση είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Αυτή την ώρα στη Χωματερή υπάρχουν μικρές εστίες φωτιάς, ακούγονται μικρές εκρήξεις, ενώ καπνός συνεχίζει να πνίγει την περιοχή. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση χτες στην Κερατέα Αττικής. Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, με τη φωτιά στην περιοχή Ακρέφνεο να βρίσκεται σε ύφεση. Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε χτες από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Θα αποταθώ ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη, ζητώντας να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί, τονίζει σε δήλωσή του ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Με τα δύο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υπεράσπισης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων, συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στην τελευταία συνεδρίαση του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Λάρισας, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα για να ακολουθήσουν στη συνέχεια τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα. Επί της εισαγγελικής πρότασης θα τοποθετηθούν και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και μετά αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου. Στον διεθνή χώρο, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών, στον οποίο συμφώνησαν με στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή, παρά τις επιθετικές δηλώσεις Τραμπ στο Truth Social και την επιμονή Νετανιάχου σε ό,τι αφορά τη δράση των Ισραηλινών δυνάμεων στο Λίβανο. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και ο Μάρκο Ρούπιο περιοδεύει από σήμερα σε χώρες του κόλπου. Θερμικός κλοιός ταλαιπωρεί την Ευρώπη, με τον υδράργυρο σε Γαλλία, Αγγλία, Ισπανία να αγγίζει ή να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Γαλλία από τον καύσωνα, ενώ σχεδόν 2.700 σχολεία είτε έκλεισαν είτε τροποποίησαν τα προγράμματά τους. Για την Νότια Αγγλία και την Ουαλία εκδόθηκε σπάνια κόκκινη προειδοποίηση, με τους ειδικούς να συμβουλεύουν τους πολίτες ακόμα και να βάζουν τα ρούχα τους στην κατάψυξη πριν τα φορέσουν. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι νότιοι, νότιο-ανατολικοί, 3 με 5 μποφόρ και πρόσχερα στα ανατολικά, ανατολική, βόρειο-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες από το μεσημέρι προβλέπονται για τη Θεσσαλονίκη, με πιθανότητα τοπικών βροχών, κυρίως στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική, 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

Καλημέρα, φίλες φίλοι, από την πρωινή ενημερωτική εκπομπή της ΕΡΤΦΟΛ με το βλέμμα στην πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανώλη στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Σωτήρης έχει την τεχνική επιμέλεια σήμερα. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει όπως πάντα τη μουσική μας. Μας ακούτε από τις 100,7 και 101,2 στο FM, διαδικτυακά μέσα στο τόπους ertnews.gr και ertheco.gr, επιλέγοντας πάντα Περιφέρεια και Βόλος. Και επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα και τους λογαριασμούς της ERTFOLU σε Facebook και Twitter ή να μας καλείτε στα 24210 26201 και 26221. Να υπενθυμίσω και το email μας ertvolu@ert.gr. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα καιρικά. Μεταξύ 22 και 29 βαθμών θα κυμανθεί σήμερα η θερμοκρασία. 23 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα. Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ενώ αύριο και μεθαύριο βλέπω πιθανότητα βροχής 45% και 40%. Να πω ακόμη ότι οι άνεμοι πνέουν βορειοδυτικοί με 3 χιλιόμετρα την ώρα και έχουμε 71% υγρασία. Ποιότητα ατμόσφαιρας καλή από ό,τι βλέπω εδώ τα στοιχεία. Είμαστε στο πράσινο σε ό,τι αφορά δηλαδή τα μικροσωματίδια. 11,81 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. 8,69 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών για την πόλη του Βόλου. Και για την πρώτη βιομηχανική περιοχή, πάντα σύμφωνα με το πρόγραμμα Green Your Air του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 1,15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα αυτή την ώρα, 1,11 ο μέσος όρος των τελευταίων 24 ωρών. Το ημερήσιο όρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι τα 15 μιλιγκράμμα ανά κυβικό μέτρο αέρα. Λοιπόν, έρχομαι και στην σημερινή ημέρα τώρα για να δω ποιος γιορτάζει και αν γιορτάζει κάποιος. Η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Ντραβέ, Διεθνής ημέρα χειρών με ήττα, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία, Ολυμπιακή ημέρα επίσης. Για να δούμε τι είναι αυτό το σύνδρομο Ντραβέ.

Λοιπόν, μια σπάνια και σοβαρή μορφή επιληψίας που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και επηρεάζει τους ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Παλιότερα ήταν γνωστό ως μυοκλονική επιληψία βρεφικού τύπου, χαρακτηρίζεται από παρατεταμένες ανθεκτικές στη φαρμακευτική αγωγή επιληπτικές κρίσεις. Πρόκειται για μια γενετική πάθηση που προκαλείται από μετάλλαξη στο γονίδιο SCN1A, αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντα, καθώς μπορεί να εμπλέκονται και άλλα γονίδια. Και στις περισσότερες περιπτώσεις οι μεταλλάξεις αυτές είναι επίκτητες και όχι κληρονομικές. Η διαταραχή αυτή περιγράφηκε για πρώτη φορά από τη Γαλλίδα παιδοψυχίατρο Σαρλόν Τραβέ το 1978 και ονομάστηκε προς τιμήν της το 1989. Να πω βέβαια ότι παιδιά ή και μεγαλύτεροι ενήλικες με το συγκεκριμένο σύνδρομο θα πρέπει να το διαχειρίζονται σε όλη τους τη ζωή. Έχουν υψηλότερο ποσοστό προώρησης νησιμότητας. Συνήθως η αιτία θανάτου είναι ο ευνίδιος απροσδόκητος λιθάνατος που συμβαίνει κατά τη διάρκεια της επιληψίας. Η επιληπτική κατάσταση με παρατεταμένες κρίσεις επιληψίας, ατυχήματα που σχετίζονται με επιληπτικές κρίσεις όπως πνιγμός ή τραυματισμοί στο κεφάλι και χρόνιες λοιμώξεις. Κύριοι στόχοι της σημερινής μέρας που γιορτάζεται είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας και του κοινού σχετικά με αυτή τη σπάνια ασθένεια, η πρόθεση της έγκαιρης διάγνωσης και της έρευνας, η παροχή της οικογένειας των ασθενών των απαραίτητων πόρων για τη διαχείριση της ασθένειας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από το συγκεκριμένο σύνδρομο. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια ματιά σε κάποια από τα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 1878, οι αντιπρόσωποι των μεγάλων δυνάμεων στο συνέδριο του Βερολίνου αποδέχονται την παραχώρηση Θεσσαλίας και τμήματος Ηπείρου και συγκεκριμένα την περιοχή της Σάρτας στην Ελλάδα. Το 1894 ιδρύεται στο Παρίσι από τον βαρόνο Πιέρ ντε Κουμπερτέν η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, πρώτος πρόεδρος αναλαμβάνει ο Έλληνας Δημήτρης Βικέλας. Το όνομα Mercedes υιοθετείται για πρώτη φορά ως εμπορική επωνυμία από τη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία Daimler. Το 1913 οι ελληνικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τη Δοϊράνη κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Βαλκανικού Πολέμου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου συναντάται στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό Πρόεδρο Λίντον Τζόνσον και ανθίσταται στεναρά λέει στις πιέσεις του τελευταίου να δεχθεί υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Το 1997 ο διάσημος τοπιός Μάλλον Μπράντο που επισκέπτεται την Ελλάδα καλεσμένος στο Μήλου Λάτσι μιλά σε εκδήλωση στο Μέγαρο Παλάς Αθηνά για την προστασία του περιβάλλοντος. Σαν σήμερα τώρα γεννήθηκε ο Καραγάτσης, φιλολογικό ψευδώνυμο του Δημήτρη Ροδόπουλου, Έλληνα συγγραφέα. Επίσης ο Άλαν Τούρινγκ, Βρετανός μαθηματικός και κρυπτογράφος, από τους πρωτοπόρους πληροφορικής με σημαντικό έργο στους αλγόριθμους. Και το 1936 ο Κώστας Σιμίτης, Έλληνας πολιτικός. Ενώ το 1995 έφυγε από τη ζωή ο Τζόνας Σόλκ, Αμερικανός βιολόγος που ανακάλυψε το εμβόλιο κατά της πολιομιελίτιδας. Το 1996 ο Ανδρέας Παπανδρέου, Έλληνας πολιτικός, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργός. Και το 2005 ο Μανώλης Ανακνωστάκης, Έλληνας ποιητής. Αρκετά όμως φίλες φίλοι με το παρελθόν, επιστροφή στο παρόν και στη Μαρία Δημητρίου να ακούσουμε ποιο τραγούδι μας προτείνει για σήμερα.

0: το τραγούδι της ημέρας.
1: Στις 23 Ιουνίου του 2005 έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς και ένας από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους της λεγόμενης ποίησης της Ήτας. Γεννήθηκε στις 9 Μαρτίου του 1925 στη Θεσσαλονίκη. Ήταν γιατρός, ακτινολόγος, δοκιμιογράφος και ποιητής. Συμμετείχε ενεργά στην ΕΠΟΝ κατά τη διάρκεια της κατοχής, μάλιστα φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο από έκτακτο στρατοδικείο το 1940. Για τις αριστερές του ιδέες, αλλά σώθηκε με τη Γενική Αμνηστία του 1951. Η ποίησή του είναι πολιτική, βαθιά συνειδητή, γεμάτη υπαρξιακή αγωνία, διάψευση των οραμάτων και κριτική στάση απέναντι στα πολιτικά πάθη. Εξέδωσε εμβληματικές συλλογές όπως «Οι Εποχές», «Παρενθέσεις» και «Το Στοχοθέσιο». Πολλά από τα ποίηματά του μελοποιήθηκαν από σπουδαίους συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης αλλά και άλλοι.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον τύπο τώρα. Αρχίζουμε τον Αθηναϊκό, εφημερίδα Καθημερινή, στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, τα εμβάσματα στα παιδιά. Brexit, 10 χρόνια και 6 πρωθυπουργοί. Καύσωνας διαρκείας σαρώνει την Ευρώπη. Τι άλλο έκρυβε το φαρμακείο στο Χαλάνδρι. Συλλογικές συμβάσεις σε περισσότερες επιχειρήσεις. Το Qatar Gate, το ένταλμα και η απάντηση Αβραμόπουλου. Τετραμερίς στο Κάιρο με τη Λιβύη στην ατζέντα. Επίσης από την Καθημερινή, συμπληρώματα ή επιβλαβής υπερκατανάλωση, πόλη, το ΖΑΠΕ αναζητεί τη χαμένη λάμψη του. Εφημερίδα Τα Νέα. Διπλό χτύπημα. Email Gate και Qatar Gate. Καταδικάστηκαν η Άννα Μισέλα Σημακοπούλου και ο Μιχάλης Σταυριανουδάκης, Νίκος Θοδωρόπουλος, Μένιος Καραμπλάς για τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων. Ευρωπαϊκό ένταλμα από τη βελική δικαιοσύνη κατά του Δημήτρη Αβραμόπουλου για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ, τι απαντά ο πρώην υπουργός και τι θα πράξει η Βουλή. Τέλος χρόνου για τα ασανσέρ, λίγη προθεσμία για τη δήλωση των ανελκυστήρων οδηγών με ερωτήσεις και απαντήσεις. Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ, το έκτο θύμα του Brexit, όλα δείχνουν ότι μέσα Ιουλίου ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει πρωθυπουργός της Βρετανίας. Το έχουν μετανιώσει οι Βρετανοί που βγήκαν. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό, οι δημοσκοπήσεις τα λένε και φυσικά αυτά που βλέπουμε στην πολιτική του σκηνή. Που βλέπουμε, γιατί στην πραγματικότητα ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τι συμβαίνει. Ψηφιακή ασπίδα στο στρατό από το Πεντάγωνο, έρευνα, σπουδές και πτυχίο με τον δίσκο στα χέρια. 30 χρόνια μετά όλοι διεκδικούν τον Ανδρέα. Άλαν Γκρίσπαν, 1926-2026, από την τζαζ, τα επιτόκια και τη Fed και αλήθειες και μύθοι πόσο μας απειλεί ο λαγοκέφαλος. Βρήκαμε να ασχολούμαστε τώρα. Αυτόν, τους καρχαρίες. 4 τρίκ για αύξηση στη σύνταξη έως και 35%. Χρήσιμος οδηγός με αναλυτικά παραδείγματα. Κέρδος με βάση το ύψος των αποδοχών, τα 40 έτη ασφάλισης, την εργασία μετά την έξοδο και τους συντελεστές αναπλήρωση έως και 90%. Περίεργα παιχνίδια στην Κομωτινή από το τουρκικό προξενείο, στο εδόλιο γιατροί για το θάνατο στρατιώτη, η επόμενη μέρα στη Βρετανία μετά την παρέτηση Στάρμερ, το ψηφιακό στρατηγείο των ενόπλων δυνάμεων, ΔΕΗ γίγαντας με δύναμη πυρός 24 δις, οι Δήμοι δεν ξέρουν πόσα κίνητα έχουν, επιπλέον 1.118.000 τουρίστες, δεν θα κάνω χρήση της ασυλίας, ζητώ πλήρη δικαστική έρευνα, τι απαντά ο Αβραμόπουλος για το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Εφημερίδα των Συντακτών. Νέος πονοκέφαλος για τη Νέα Δημοκρατία, Qatar Gate, 4 χρόνια μετά και άλλη ελληνική εμπλοκή. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη του Δημήτρη Αβραμόπουλου για 3 κατηγορίες. Το ιστορικό της υπόθεσης και εξηγήσεις του πρώην Ευρωπαίου Επιτρόπου και νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Εργατικό ατύχημα στη Βρετανία. Email Gate, ιστορική καταδίκη πολιτικών προσώπων. Ανδρέας Παπανδρέου, 30 γεγονότα που σημάδεψαν τη ζωή και το έργο του. Ο Μακρόν αγανάκτησε, κόμβη επιστροφής. Σύγκρουση Μαξίμου Ελλάς για οικονομία και κόκκινα δάνεια, μελέτη και φήμ, τροπολογίες της νύχτας, αριθμούς ρεκόρ, Μουντιάλ παγκόσμια υπόκληση, μπάσκετ, πράσινη αποθέωση για ο Μπράντοβιτς. Ρίζοσπάστης. Ο λαός έχει επιλογή να δυναμώσει το Κομμουνιστικό Κόμμα στο δρόμο της ανατροπής προοπτικής. Μέχρι την τελευταία ώρα στη μάχη για την επιτυχία των αυριανών απεργιακών κινητοποιήσεων, κατασκευές, γάλα, τρόφιμα, ποτά, επισητισμός, τουρισμός, περιφέρειες, επιθέσεις και τελεσίγραφα μεγαλώνουν τον κίνδυνο επέκταση του πολέμου, υπερελιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις εξπρές για 2.811 θέσεις στο δημόσιο. Γιατί το Brexit έριξε και έκτο πρωθυπουργό, παρατήθηκε και ο κ. Στάρμερ. Κυνήγι λαγοκέφαλου με 5 ευρώ το κιλό. Τα πάντα για τον ΠΑΟ, σπουδαίο να πάρουμε το 8ο ευρωπαϊκό. Η ΔΕΗ είναι πλέον ισχυρός περιφερειακός παίκτης. Καμία εμπλοκή, το Qatar Gate δεν με αφορά. Αβραμόπουλος μετά το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Μανιφέστο, σκαφάτος λαϊκισμός, θέλει να φορολογήσει τα κότερα που τρέχουν γρήγορα. Λίγες μέρες μετά την εθνική τραγωδία στο Μάτι που κάηκαν 104 ψυχές, ο Τσίπρας έκανε διακοπές σε θαλαμιγό εφοπλιστή. Go back επενδυτές, η Ελλάς υπόσχεται και τριπλασιασμό φορολογίας στα μερίσματα. Γράφει το μανιφέστο. Τύπος Θεσσαλονίκης. Παρέμβασε Αγγελούδη για το ωράριο του μετρό, επίσημο αίτημα του Δήμου Θεσσαλονίκης για επέκταση λειτουργίας, πρωτοβουλία του Δημάρχου για λειτουργία ως τιμία τα ξημερώματα για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Παραδόθηκε το νέο τμήμα της Αγίας Σοφίας, Τσιμισκή με Μητροπόλεως, πράσινο φως για την Πόντου με έργα 24,6 εκατομμύρια ευρώ και αδιέξοδο καταγγέλουν καρκινοπαθείς για το νέο θεαγένειο. Τι ζητούν από την πολιτεία.
Κόντρα νιους. Πανικό στο Μαξίμου για τον Αβραμόπουλο. Η βελγική δικαιοσύνη εξέδωσε έντελμα σύλληψης για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Παντσέρι. Ο πρώην επίτροπος και ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ισχυρίζεται ότι έχει δηλώσει την εφορία της 73.000 ευρώ που εισέπραξε από τη ΜΚΟ που λειτουργούσε ως εγκληματικό δίκτυο. Σε πύρινο κλειό Θεσσαλονίκη βιωτή αεύρος. Τον χειμώνα πνιγόμαστε, το καλοκαίρι καιγόμαστε. Στα Σκαριά σχέδιο για πλαφόν στα ενίκια. Για να δω τι άλλο. Έχουμε και την αυτεμπορική. Τρεις ταχύτητες παραγραφής φοροχρεών. Αδέο μπούσουλας για τις κληρονομιές, διαδικασία δικαιολογητικά. Ο Κρις Στάρμερ φεύγει, ο Άντι Μπέρναμ έρχεται. Επενδύσεις άνω το 1 δις ευρώ σε νέες τεχνολογίες. Ποιοι τουρίστες επιμένουν ελληνικά και πόσα δαπανούν. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά τον τύπο. Να έρθω όμως και στα δικά μας φύλλα. Μισό λεπτό, να πάω και στις τοπικές δηλαδή. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η Θεσσαλία. Νερά κατάλληλα για κολύμβηση, ανακοίνωση Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων. Σύμφωνα με τις δειγματοληψίες στην έναρξη θερινής περίοδου, τα θαλάσσια είδη στις ακτές της Μαγνησίας και των Σποράδων κρίνονται εξαιρετικής ποιότητας. Μεγάλες επιδόσεις και όμορφο θέμα στο Πανθεσσαλικό. Σημαντική μεταγραφή με Στέφεν Χάμοντ έκανε η νίκη. Εξοπλισμός για πρόσβαση αμαία σε 5 παραλίες Δήμου Αλμυρού. Λίγη προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων, σχεδόν ένα στους 10 δεν φοράει κράνος. 20 χρόνια μουσικό χωριό στον Άγιο Λαβρέντιο. Φάρσα για βόμβα στα δικαστήρια της πόλης, μεθαύριο 5η βαθμολογία των Πανελλαδικών, ενεργοποίηση του προγράμματος Θέσσαλη ΠΑΣ, επανεκλογή Γιάννη Κίτσιου στην Προεδρία της Δήμητρας. Τέλος χρόνου για τα καθάριστα οικόπεδα έρχονται τσουχτερά πρόστιμα, λέει η Θεσσαλία. Τώρα να δούμε την Μαγνησία. Ο Βόλος ξανά στο επίκεντρο των επενδύσεων, αυξημένο ενδιαφέρον για νέα έργα μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Κλητσογιάννης επιστρέφει αισιοδοξία για τη βιομηχανία. Ο Βόλος στην πρώτη γραμμή της Ευρωπαϊκής Άμυνας, εγκαινιάζεται σήμερα η νέα μονάδα της Μέτλεν. Το πιο μεγάλο φιλέτο της ΒΙΠΕ βγαίνει προς πώληση. Νέο ιδιοκτήτη ψάχνει το κτίριο της πρώην Τεοκάρ, γράφει η Μαγνησία. Να σας πω και τον ταχυδρόμο. Εισαγγελέας για χρυσή απάτη με φόντο σχολάζουσα κληρονομιά σε περιοχή του Νοτίου Πηλίου. Πουλήθηκε ακίνητο φιλέτο από πρόσωπο που εμφανίστηκε ως ιδιοκτήτης. Το ελληνικό δημόσιο ως εξαδιαθέτου κληρονόμος μετά το θάνατο ευκατάστατου ζευγαριού φέρεται να ζημιώθηκε με το ηλικιώδες ποσό των 820.000 ευρώ. Μέτλεν, εγκαίνια σήμερα της νέας βιομηχανικής μονάδας, δεν άντεξε την απώλεια της σύζυγου και έφυγε, απέραντη θλίψη για το θάνατό του. Σταυρούλα Λεβεντάκη την σκότωσε και την έθαψε. Βαλκανικό πρωτάθλημα Στίβου αρκούσε ένα άλμα στον Ντεντόγλου. Μουντιάλ 2026 συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο το πράσινο ακροτήρι. Στο αυτόφορο 70χρονος που τάραξε τη Σκόπελο ημίγυμνο στο αυτοκίνητό του όταν συνελήφθη. Τελικά καταδικάστηκε για βία κατά αστυνομικού υπαλλήλου. Δεν είχε καμία επαφή με παιδιά, λέει ο συνήγορος υπεράσπισής του. Λοιπόν, αυτά και από τον ταχυδρόμο, τραγούδι και επανερχόμαστε.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτό το εργοστάσιο όπλων στην περιοχή μας που εγκαινιάζεται σήμερα. Τι ακριβώς το φτιάχνει. Μάλιστα θα είναι εδώ και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας να την εγκαινιάσει. Καθήλυνα αρμόδιος ο κύριος Δένδιας. Θα έρθει κάποιος άλλος. Τελικά θα έρθει ο κύριος Δένδιας. Λοιπόν, τι άλλο για να δούμε. 11.30 θα γίνουν αυτά. Η νέα λέει στρατηγική επένδυση της Μέτλεν που συμβάλλει στην ενίσχυση αμυντικής βιομηχανίας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Συνολικά το βιομηχανικό σύμπλεγμα στο Βόλο αναμένεται να αριθμεί 6 εργοστάσια και μια ολοκληρωμένη παραγωγική βάση. Τι κάνει τώρα, συνεργάζεται επίσης λέει αυτή η εταιρεία με κολοσσούς όπως η KNDS, η Veco Defense, η Naval Group, η HDW, επίσης η Raytheon, η Lockheed Martin και Thales, παρέχοντας πιστοποιημένα μεταλλικά τμήματα υψηλής ακρίβειας που πληρούν τα αυστηρότερα πρότυπα του ΝΑΤΟ. Στις γραμμές παραγωγής του Βόλου κατασκευάζονται σασίλη και πύργοι για άρματα Leopard 2A8, εκτοξευτές και ημιρημουλκούμενα για τα συστήματα Patriot, kit υποβρυχίων, τορπιλοσωλήνες για πολεμικά πλοία αλλά και για πόρτες τορπιλών για φρεγάτες. Το εργοστάσιο διαθέτει δυνατότητες βαριάς μηχανουργικής κατεργασίας ακριβίας προηγμένων συγκολήσεων, βαφής ειδικών επικαλύψεων και πλήρους ενσωμάτωσης συστημάτων. Έλα, ο επόμενος James Bond εδώ θα γυριστεί. Έτσι, θα έρθει να μας τα κλέψει. Λοιπόν, ενώ παρέχει και υπηρεσίες λέει συντήρησης και αναβάθμισης αμυντικών συστημάτων. Το Volos Defense Hub, λόγω της αυξημένης ζήτησης και των συνεργασιών με διεθνείς εταιρείες, μετατρέπεται ταχύτερα σε ένα από τους σημαντικότερους παραγωγικούς κόμβους αμυντικής βιομηχανίας στην νότιο-ανατολική Ευρώπη. Το αποτέλεσμα είναι το ιστορικό εργοστάσιο της πρώην ΜΕΤΚΑ με αφιτερία το 63 να έχει εξελιχθεί σήμερα σε ένα πλήρως καθετοποιημένο οικοσύστημα υψηλής τεχνολογίας και βαριάς βιομηχανικής παραγωγής στρατηγικής σημασίας τόσο για την Ελλάδα όσο και για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Αλυσίδα Αξίας. Οι εγκαταστάσεις εκτείνονται σε συνολική έκταση 100.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνουν 6 εργοστάσια σε πλήρη λειτουργία, ενώ 2 ακόμη αναπτύσσονται. Η στρατηγική θέση του συγκροτήματος με άμεση πρόσβαση σε λιμάνι, σιδηρόδρομο και αεροδρόμιο δίνει στη Μέτλεν σημαντικό πλεονέκτημα στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες και στην υποστήριξη μεγάλων ευρωπαϊκών και ανατοϊκών αμυντικών προγραμμάτων. Μπράβο μας. Ανθίζουμε και λουλουδίζουμε.

Λοιπόν, να σας πω ότι βλάβη στα Μελισσάτικα, γιατί εσείς που ζείτε εκεί ξέρετε ήδη ότι χθες το βράδυ δεν έχετε νερό. Έγινε, λέει, μια μεγάλη βλάβη σε κεντρικό τροφοδυτικό οργό του δικτύου ίδρυυσης. Σήμερα το πρωί ξεκίνησαν τα συνεργεία για να την αποκαταστήσουν. Τώρα πότε θα είναι έτοιμη δεν έχω ανακοίνωση καινούργια από τη ΔΕΙΑΜ, πέρα από αυτό δηλαδή. Τι άλλο να σας πω, είναι επιτό που εργάζονται, αποκατάσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Πρωινές ώρες πολύ πιθανό ήδη να έχετε, δεν ξέρω. Γιατί κάποιος μου γράφει εδώ, λέει, είναι από χθες βράδυ το μήνυμα. Λοιπόν, πάμε στα γλαροπούλια. Έχουμε οδηγίες από την Άνιμα, τι να κάνουμε, λέει, με τους μικρούς γλάρους. Ένα φαινόμενο, λέει, που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι. Έρχονται και στο Βόλο νεαρά γλαροπούλια, προκαλώντας ανησυχία σε πολίτες που τα συναντούν παντού. Τι ησυχία προκαλούν, δεν ξέρω, τέλος πάντων, τους τρώνε τις ψυχές. Λοιπόν, η εικόνα ενός μικρού γλάρου στο έδαφος δεν σημαίνει απαραίτητο ότι το πτηνόλι βρίσκεται σε κίνδυνο ή έχει εγκαταληφθεί. Αντίθετα, πρόκειται συχνά για νεαρά πουλιά, τα οποία εγκαταλείπουν πρόωρα τη φωλιά τους πριν αποκτήσουν πλήρη ικανότητα πτήσης, ενώ οι γονείς τους παραμένουν κοντά και συνεχίζουν να τα φροντίζουν και να τα ταΐζουν. Το φαινόμενο παρατηρείται τα τελευταία χρόνια σε πολλές ελληνικές πόλεις, καθώς οι γλάροι έχουν προσαρμοστεί στο αστικό περιβάλλον. Τι πρέπει να κάνετε αν βρείτε ένα γλαροπούλι? Σύμφωνα με τις οδηγίες, λοιπόν, της Άνιμα, αν το νεαρό γλαροπούλι φαίνεται υγιές, δεν έχει εμφανεί τραύματα ή κατάγματα και κινείται φυσιολογικά, δεν χρειάζεται να απομακρυνθεί από το περιβάλλον του. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους πολίτες να το πιάσουν προσεκτικά με μια μεγάλη πετσέτα, ενδεχομένως με τη βοήθεια δευτέρου ατόμου, και να το μεταφέρουν σε ασφαλές σημείο όπως μια ταράτσα, ώστε να μπορέσουν οι γονείς να το εντοπίσουν και να συνεχίσουν τη φροντίδα του. Σε περιπτώσεις όπου το πουλί είναι αρκετά ανεπτυγμένο και η περιοχή βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, μπορεί να φεθεί σε παραλία ή άλλο ασφαλές παραθαλάσσιο σημείο. Αν το γλαροπούλι παρουσιάζει τραυματισμό, αδυνατή να σταθεί όρθιο, αιμορραγεί ή δείχνει εξαντλημένο, τότε χρειάζεται φροντίδα. Σε αυτή την περίπτωση, οι πολίτες καλούνται να τοποθετήσουν σε χαρτόκουτο και σε ήσυχο και σκερό μέρος, χωρίς να του δώσουν τροφή ή νερό, και να επικοινωνήσουν με την Άνιμα ή με αρμόδιους φορείς περίθαλψης άγριας ζωής για οδηγίες. Η Άνιμα επισημαίνει ότι δεν διαθέτει δυνατότητα περισυλλογής ζώων από κάθε σημείο, γι' αυτό και ζητά τη συνεργασία των πολιτών. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, άμα δείτε τέτοιο γλαρόπουλο, να ξέρετε τουλάχιστον πώς να κινηθείτε.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ένα θέμα, φίλες φίλοι, εδώ στον ταχυδρόμο το είδα. Τώρα, πότε είναι αυτό? Χθες, προχθές, δεν θυμάμαι. Πάντως έχει σχέση με την άρδευση και τις καλλιέργειες που δεν έχουν νερό, μόνο με τη βροχή και όλα αυτά πάνω στο πήλιο. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το θέμα και είναι στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Από εδώ μίλησε με αγρότη συνάδελφος, νομίζω είναι η Ελένη Χάνου, για να το δω από κάτω, για να σιγουρευτώ να σας πω. Ναι, της Ελένης είναι. Λοιπόν, και πήρα να δω κι εγώ ένα από αυτά τα ονόματα που είδα εδώ γραμμένα με τους οποίους συνομίλησε. Ένας από αυτούς λοιπόν είναι ο κύριος Αντώνης Λάσκος, που είναι πρώην πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ζαγοράς. Για να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί, γιατί έχετε τόσο μεγάλο πρόβλημα με το νερό της άρδευσης, κύριε Λάσκο. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
1: Κοίταξε να δεις, έχουν στο βουνό πάνω, πρέπει να γίνει υδρομάστευση.
0: Ναι.
1: Γιατί αρχίζει και γίνεται. Άλλο βάζει ένα λάστιχο, το πηγαίνει σε άλλη μέρα. Άλλο βάζει από την άλλη μεριά. Οπότε το νερό που να πάει σε κεντρικά σημεία για να μαζευτεί σε δεξαμενές και να γίνει η κατάλληλη άρδευση, οι σταγόνες που λέμε, η στάδιλη άρδευση, δεν φτάνει. Από εκεί και πέρα, το νερό που είναι για να πίνουμε, η ίδρευση, δεν επιτρέπει τη Ζαγορά το καλοκαίρι να μην έχει νερό να πιούμε. Λοιπόν, και αυτό θέλει να μαζευτεί, γιατί έχει χαθεί. Όχι ότι δεν έχει νερό, έχει χαθεί.
0: Έχετε δηλαδή χρόνια όμως αυτά τα θέματα που θα έπρεπε να τα έχετε φτιάξει σιγά-σιγά οι δημοτικές αρχές.
1: Ναι, έπρεπε τώρα, επειδή πέρασα 35 χρόνια μέσα στην κοινά.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, εάν δεν ιεραρχήσουν από το Δήμο να φτάσουν στην περιφέρεια και από την περιφέρεια να φτάσουν στο κράτος, και να σου πω και να χτυπήσουν και το χέρι στο τραπέζι, δεν γίνεται τίποτα. Τα έχω περάσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κανένας δεν σου δίνει. Είναι κρίμα σε ένα τέτοιο κεφαλοχώρι και του γενικά του πύλιου να υπάρχουν αυτά. Έχεις επαγγελματίες που τουρισμό. Έχεις μια παραγωγή η οποία είναι από τις καλύτερες στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και να σου συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πίνει χαλκιδική νερό από το πύλιο και εσύ δεν έχεις να πιεις. Είναι παράδειγμα τα πράγματα αυτά.
0: Για πείτε μου όμως τώρα και για τις καλλιέργειες. Τι γίνεται δηλαδή?
1: Οι καλλιέργειες, όσα παιδιά έχουν κάτσει εδώ και είναι μια χαρά τώρα. Είναι και καλά μιλά έχουμε φέτος και τα πάντα. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο είναι ότι φεύγουν παιδιά. Ναι. Εγκαταλείπονται τα κτήματα.
0: Και
1: άλλος
0: αυτά...
1: για Λονδίνο, άλλος αλλάζει επάγγελμα, άλλος το πάει στην Αθήνα, άλλος στο Βόλο, άλλος στη Θεσσαλονίκη, άλλος στην Ευρώπη. Οπότε η Ζαγορά, ναι, θα γίνει, δεν ξέρω που είστε, με βάτια.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Είναι κακό. Ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε. Η υποδομή είχε γίνει από τότε που ήμουν στο συνεταιρισμό και είχαμε φέρει αυτά τα δέντρα και όλα. Η υποδομή είχε γίνει. Το θέμα είναι πώς θα τη συντηρήσεις την υποδομή και να πάρεις το αποτέλεσμα. Εκεί είναι το θέμα.
0: Πάντως,
1: άμα δεν, ναι, κινηθεί ο Δήμος, σου λέω ιεραρχικά, Δήμος, Περιφέρεια, Κράτος, δεν κάνουμε τίποτα.
0: Ναι. Άρα δηλαδή τώρα το. Τι θέλω να πω, το αρδευτικό σύστημα πρέπει να γίνει από την αρχή. Θυμάμαι κάποια στιγμή, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε ακριβώς, με τον προηγούμενο δήμαρχο στη δεύτερη θητεία, ότι συζητούσε για κλειστό σύστημα άρδευσης, ας πούμε.
1: Ναι, ναι,
0: για να
1: μην κλειστό κύκλο, γι' αυτό είπαμε, με κλειστά κυκλώματα μαζί και με τον δήμαρχο κουβεντιάζαμε μαζί και με τις φυτέψεις που κάνουν, να κάνουν κλειστά κυκλώματα και η οικονομία και ανοίγεις τις βάνες και ποτίζεις. Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό τι δεν μπήκε ποτέ σε κανένα πρόγραμμα, δεν τέλειωσαν οι μελέτες, τι έγινε, ξέρετε τίποτα?
1: Γίνανε σε δύο μεριές και από εκεί και πέρα σταματήσανε.
0: Ναι.
1: Ενώ θα μπορούσε η Ζαγορά να είναι, να είσαι στο σπίτι σου και να ποτίζεις. Με άφθονο νερό.
0: Ναι.
1: Να έχεις τον τουρίστα να πίνει νεράκι πυλιορίτικο, που είναι, τι να πω τώρα. Λοιπόν. Θέλεις, μα έχει το χωριό μας, έχει δυνατότητες να φέρει λεφτά. Και από, ναι, τον τουρισμό και από την παραγωγή.
0: Βλέπω εδώ στο θέμα που έλεγα στον ταχυδρόμο ότι ο κύριος Λαμπαδάρης, λέει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, λέει ότι προχωράνε σε εργασίες για την κατασκευή.
1: Προχωράνε
0: ενός
1: και
0: κλειστού.
1: Τρέχει ένας Λαμπαδάρης, να σας το πω έτσι.
0: Α, τόσο καλά, μάλιστα.
1: Ναι, και τρέχει ένας Λαμπαδάρης περισσότερο από τους άλλους. Ο Νίκος, δεν μπορώ να πω το παιδί, το βλέπω, είναι το συνέχεια στην τζίτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τι κάνει άλλοι, τον Νίκο τον βλέπω.
0: Ναι, είναι, φαίνεται οι αρμόδιότητες του τέτοιες και ειδικά,
1: ναι,
0: τώρα,
1: εντάξει,
0: άμα ασχολείται με τα αγροτικά.
1: Θέλει να, ναι, και να βοηθήσει τον τόπο του. Αυτό είναι το θέμα. Ναι. Τώρα οι αρμόδιότητες και αυτά τα έχουμε περάσει.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Πάντως κάποιες περιοχές δεν μπορούν να ποτίσουν και καθόλου, ας πούμε. Γιατί δεν λέει δεν έχουν ούτε λάστιχα. Τι να πω.
1: Ναι. Δεν πρέπει αυτά τα πράγματα να γίνουν. Ναι. Να γίνει κεντρικό σύστημα και από εκεί και πέρα να πάει σε κάθε δέκτη και να γίνει η στάλιν άρδευση σε κάθε τμήμα. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς σκέφτονται.
0: Ναι. Τώρα...
1: Το κουβεντιάζουμε, αλλά δεν ξέρω. Δεν...
0: Ναι, δεν προχωράει. Εδώ δεν προχώρησαν οι αποκαταστάσεις ακόμα. Δεν έχει το ολοκληρώσει, δηλαδή το κράτος δεν έχει ολοκληρώσει αυτά τα έργα τα οποία έχει αναλάβει να κάνει, ας πούμε.
1: Άσε, μιλάμε τώρα για χάλι. Δεν ξέρω αν ήρθατε κατά τη μεριά της αγοράς που είναι η μεγάλη γέφυρα και θα δείτε λίγο πιο κάτω, θα λες εδώ περνάει αυτοκίνητο, περνάει λεωφορείο με κόσμο.
0: Ναι. Ναι. Με κίνδυνο, μεγάλο, πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ναι.
1: Λοιπόν, και σε αυτό το μέρος που θα περάσει το αυτοκίνητο συνδυασμού που είναι 40 τόνους, θα περάσει το άλλο που θα φέρει αμοχάλικο χάλικο άλλο 40. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα είναι απαράδεκτα. Δεν θα θρυνήσουμε θύματα.
0: Ναι, ώσπου να γίνει στραβή, όπως λέμε.
1: Βέβαια. Και τι να το κάνουμε.
0: Μετά θα τρέχουμε.
1: Και εσύ και όλοι μας.
0: Ναι. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Το θέμα του προγραμματισμού και της υλοποίησης έργων γενικότερα στη χώρα μας έχει ένα θέμα μεγάλο. Και εμείς έχουμε και πολλά θέματα και ως περιοχή, δύσκολη περιοχή δηλαδή, και πριν γίνουν οι καταστροφές οι μεγάλες, ήδη συζητούσαμε για αυτά τα θέματα, ήδη λέγαμε ότι το βουνό σέρνει, ήδη αυτοί οι οποίοι έχτιζαν σε διάφορα τέλος πάντων σημεία ήξεραν τι προβλήματα υπάρχουν. Βάλε μετά και αυτό, δηλαδή, και δεν μπορείς να το αποκλείσεις έτσι όπως είμαστε πλέον.
1: Όταν
0: θα πέσει τέτοια βροχή πάλι.
1: Έτσι χωριά και καλού και αλλού.
0: Ναι, ναι.
1: Προβλήματα θα δημιουργήσουν. Και φύγουν από τη δική τους τη ροή. Ναι. Το κάθε μέρος έχει το δικό του, τη δική του σταθερότητα.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί είναι το θέμα.
0: Το θέμα
1: είναι να δώσουν βαρύτητα και να σου πω και κάτι έτσι που πω έξω από τα δόντια. Και να αφήσουν τον κόσμο να ψηφίζει τους ντόπιους. Όχι να μπαίνουν διορισμένοι. Άσε με τώρα. Τώρα σου τα λέω ότι έχουμε...
0: Αχ, κύριε Λάκρο, σας χαίρω κάτι αιώνες. Αλλά ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Είναι,
0: το θέμα είναι να πονάς τον τόπο σου, να τον αγαπάς και να θες να βοηθήσεις. Όχι απλά να είναι αυτό ένα μέρος το οποίο πας για να πατήσεις, για να πας μετά κάπου αλλού, ας πούμε.
1: Μπράβο, ναι. Τώρα δεν είμαστε καινούργοι. Ναι. Τώρα άστο να, εγώ δεν ξέρω ποιος είναι ο λαμπαδάρης. Ναι. Εσύ ή άλλος ο λαμπαδάρης ξέρω ποιος είμαι εγώ ή οποιοδήποτε. Και θα μου πεις εμένα, όχι, θα ψηφίσεις εσύ. Τι λες τώρα.
0: Μάλιστα. Κύριε Λάκρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Να είστε καλά. Να, και όταν έρθει η αγορά θα μας πάρει.
0: Να τα πούμε, ναι, από κοντά. Γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, σε λίγο συνδυόμαστε με το πρώτο, πρόγραμμα, θέλω να σου πάμε, το Earth News Radio, να ακούσετε τίτλους ειδήσεων από την Ελλάδα και το εξωτερικό, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες πλήρους κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε άτυπη χωματερή στην περιοχή Τσάιρια της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, με τις αναζωπηρώσεις να προκαλούν ανησυχία και σήμερα. Στο σημείο εξακολουθούν να υπάρχουν ενεργές εστίες ενώ ακούγονται εκρήξεις. Μηχανήματα της περιφέρειας πραγματοποιούν επιχωματώσεις προκειμένου να περιορίσουν τη φωτιά και να αποτρέψουν νέες αναζωπηρώσεις. Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τα στενά του Ορμούζ είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Επανέφερε ωστόσο τις απειλές εναντίον της Τεχεράνης ότι αν δεν τηρήσει τη συμφωνία θα κάνει αυτό που πρέπει. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχαμάντ Καλιμπάφ. Όπως ξεκαθάρισε, η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Έντελμα σύλληψη σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών που διενεργούν έρευνα για το Qatar Gate. Άμεσα η εισαγγελία εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει το φάκελο με τα στοιχεία στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σεισμός 4,1 Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την Ελλάς, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες, έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο, ωστόσο εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Φτάνοντας στο Κερατσίνι, η μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβιβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχους σε 4.820 υποθέσεις ετοιμάζει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, βοριάδες έως 7, Μποφόρ στην Αττική θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη μέχρι 32.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
4: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
4: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη.
4: Δύο μεγάλοι έρωτες.
5: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
4: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
6: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες. Τι θα πει ο κόσμος?
7: Θα σε φροντίσω εγώ και εσένα και το παιδί.
4: Στο φόντο, η άγρια

0: γνώση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου. Οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
1: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
3: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
4: Προτάσεις αγοράς.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

0: Φίλες, φίλοι, δεύτερο μέρος εκπομπής με το Βλέμμα στην Πόλη. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ελένη Μανούλη στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Σωτήρης στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η Μαρία Δημητρίου επιλέγει τη μουσική μας. Και πάμε τώρα να δούμε θέματα των κέντρων υγείας της Μαγνησίας. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την Έλλη Χονδρογιάννη, η οποία είναι ταμεία στο ΔΣ του Συλλόγου των Εργαζομένων στα Κέντρα Υγείας. Τι κάνετε, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές. Καλά.
0: Καλό
1: καλοκαίρι σε όλους.
0: Ναι, καλό καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι και σε εσάς που τρέχετε από το πρωί ως το βράδυ λόγω υποχρεώσεων. Αλλά θα ήθελα λίγο να δούμε τι γίνεται, γιατί πολλοί ίσως έχουν μείνει με την εντύπωση μετά. Θυμάστε και εκείνη την επίσκεψη του κυρίου Γεωργιάδη που είχε γενιάσει διάφορα κέντρα, επειδή κάποια χρήματα δόθηκαν. Δεν ξέρω από πού ήταν αυτά, τέλος πάντων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήταν από το δημόσιο κορβανά, ήταν που γίναν. Ξέρετε, okay, τώρα έγινε lifting.
1: Ευρωπαϊκά.
0: Που έγινε ένα μεγάλο lifting, ας πούμε, ουσιαστικό. Αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο το lifting.
1: Η αλήθεια είναι τα κτίρια έγιναν πάρα πολύ ωραία. Το λένε και οι επισκέπτες μας. Τώρα στη Σκόπελο ξέρω ότι και εκεί ετοιμάζεται το κτίριο, γιατί και εκείνο ήταν υποκατάρρευση. Και έχουμε το κέντρο υγείας αγοράς, το οποίο δεν μπήκε καθόλου στην διαδικασία αυτών, ναι, των προγραμμάτων. Έχουν θέματα αρκετά στη αγορά. Πέσαμε και στον αναπληρωτή διοικητή όταν τον επισκεφτήκαμε την περασμένη εβδομάδα. Κάποια θέματα και τη αγορά να τα δούμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Οι υπόλοιποι τώρα είμαστε σε ένα καλό κτηριακό, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν γίνει και τα γραφεία με την τηλεατρική, η οποία δεν δουλεύει βέβαια ακόμα. Και γίνεται με το προσωπικό τώρα, γίνεται ένα, τι να πω τώρα, λίγο απ' όλα. Δηλαδή, ας πούμε με την αργαλαστή, έχουμε πληρώματα ασθενοφόρου ή οδηγούς στο τρίκερι, κάτι που δεν υπήρχε κάποια χρόνια πριν. Στο κέντρο υγείας έχουμε κάποιους μόνιμους γιατρούς. Βέβαια έχουν φύγει και έχουν αποχωρήσει αρκετοί και υπάλληλοι και γιατροί, ναι, από τις θέσεις. Και θα βλέπουμε τώρα κέντρα υγείας που θα δουλεύουν οι περισσότεροι στους γενικούς γιατρούς, είτε με τα περιφερειακά ιατρία. Βέβαια υπάρχουν γιατροί που επανδρώναν τις οργανικές θέσεις στα κέντρα υγείας. Τώρα παίζει αυτό το τοπίο, έτσι όπως διαμορφώνεται.
0: Ναι.
1: Γιατί ναι, μεν υπάρχουν πολλές συνταξιοδοτήσεις. Από την άλλη πρέπει να φέρεις προσωπικό που φεύγει και χρειάζονται για τις δομές. Οι μόνιμες θέσεις έχουν μείνει λίγο αργά και δύσκολα, όχι ότι δεν υπάρχουν όμως. Υπάρχουν κάποιοι γιατροί που καλύπτουν μόνιμες θέσεις και οι υπόλοιποι είναι επικουρικοί γιατροί ή με μπλοκάκι, που θεωρείται το πιο εύκολο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχεις ένα κενό στον παιδίατρο, στο κέντρο υγείας αγοράς. Αν θέλει κάποιος παιδίατρος και ακούει και μπορεί αύριο να παρουσιαστεί στη αγορά με μπλοκάκι, η διοίκηση μπορεί εύκολα να τον προσλάβει.
0: Να τον προσλάβει το δηλαδή για να απασχολείται συγκεκριμένες ώρες και να πληρώνεται, ναι, να κόβει, ας πούμε, εκείνο στο δελτίο παροχής υπηρεσιών.
1: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό το στάδιο είμαστε, ναι, σε πάρα πολλούς εργαζόμενους και τη σκιάδο που έχουμε μείνει από τώρα τα παράξενα της υπόθεσης, που έχει μείνει χωρίς διοικητικό από το Δεκέμβριο με συνταξιοδότηση κανονική,
0: ναι,
1: και μέχρι τώρα πάει ο υπάλληλος που έχει συνταξιοδοτηθεί και εργάζεται κανονικά, γιατί δεν πρέπει να μείνει το διοικητικό κομμάτι χωρίς, δεν θα πληρωθούν εφημερίες, δεν θα μπουν μισθοί, δεν θα μπουν πολλά αν ο διοικητικός υπάλληλος πει δεν κάνω τίποτα αύριο,
0: ναι,
1: τιμολόγια που τρέχουν και όλα τα σχετικά, και δουλεύει εθελοντικά με φιλότιμο, περιμένοντας με μπλοκάκι να πάρουν κάποιον υπάλληλο να πάει να παραλάβει.
0: Αλήθεια, έχει εμφανιστεί, έχει αποδεχθεί κανένας να δουλέψει με τον τρόπο που μας είπατε?
1: Ναι, ναι, αρκετοί. Υπάρχουν, ναι, αρκετοί με ενδιαφέρον, ναι. Ο πρώτος τη θέση από την αποδέχτηκε την άφησε. Ναι, είμαστε στη δεύτερη τώρα όσον αφορά τη σκιάδο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην περιοχή, έχουν τη δουλειά τους. Αν κάνεις και νέα έναρξη εργασιών στην εφορία, μπορείς να καλύψεις ό,τι έχει ανάγκη κάθε υπηρεσία και βέβαια επικυρώνει από την πέμπτη υγειονομική και κάνει την πρόσκληση.
0: Μα εδώ που τα λέμε, οι περισσότεροι ιδιώτες γιατροί κάπως έτσι λειτουργούν, δηλαδή αφού ούτως ή άλλως έχουν ιατροί ή κάτι τέτοιο.
1: Ναι, αυτοί... και οι ιδιώτες γιατροί, αλλά τώρα και οι μόνιμοι γιατροί που πήραν τις θέσεις και αλλού δουλεύουν,
0: ναι,
1: και οι ιατροί έχουν έξω.
0: Ναι.
1: Δεν υπήρχε αυτό το παλιό πλήρης και αποκλειστικής απασχόλησης.
0: Ναι, αυτό είναι, έχει λήξει γενικότερα, γιατροί, δεν είναι μόνο σε εσάς, ενώ δεν εννοώ στο, ναι, δικό
1: πάντου,
0: σας κράτο.
1: Πάντου,
0: ναι,
1: πλέον Ναι, παντού γίνεται και υπάρχουν και γιατροί βέβαια που είναι πλήρως και αποκλειστικές από τα σχόλια. Υπάρχουν και γιατροί που πήραμε τώρα τους πιο καινούριους, οι οποίοι έχουν και τα γραφεία τους, έχουν και τις δουλειές τους αλλού, έχουν και τις οργανικές θέσεις. Έτσι κάπως τώρα διαμορφώνεται η κατάσταση. Είμαστε δηλαδή σε ένα καθεστώς, έτσι να βάλουμε λίγο σε μια σειρά. Μόνιμες θέσεις λίγες, γιατί πρέπει να πάρει έγκριση στο Υπουργείο για να βγουν οι μόνιμες θέσεις.
0: Ναι.
1: Επικουρικό προσωπικό και με μπλοκάκι είναι πολύ πιο εύκολο και την υγειονομική περιφέρεια να κινήσει διαδικασίες και να πάνε γρήγορα και εξπρές. Στα νησιά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα γενικώς με τους γιατρούς. Αυτή τη στιγμή η Σκιάτος δουλεύει με ένα γιατρό που είναι ο διευθυντής και ο οποίος είναι υποσυνταξιοδότηση την επόμενη χρονιά.
0: Ναι.
1: Και όλοι οι υπόλοιποι είναι με μετακινήσεις από τα δικά μας κέντρα υγείας. Ανά δύο εβδομάδες. Ίδιο γίνεται και στη Σκόπελο.
0: Ναι.
1: Και δουλεύουν με τους αγροτικούς.
0: Ναι.
1: Οι αγροτικοί γιατροί καλύπτουν και βέβαια από ότι χθες που είχα μία ενημέρωση, έτσι ένα ενημερωτικό να δω λίγο τι γίνεται, τα ενίκια είναι πλησίαστα. Ενίκια των 700 ευρώ. Στη Σκόπελο είναι των 400 ευρώ. Πάρα πολύ δύσκολα τώρα και για τα ενίκια και για τους ανθρώπους που θέλουν να πάνε στα νησιά και ψάχνουν σπίτι. Αν δεν έχει ο Δήμος κάτι να τους δώσει, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ αυτό.
0: Το σκέφτονταν πάντως οι Δήμοι να προσφέρουν. Τουλάχιστον στη Σκιάθο είχα ακούσει ότι κάτι φτιάχνουν, αλλά μάλλον δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα αυτό. Για να μου λέτε.
1: Εδώ στη Σκόπελο είναι κλειστό το ακτινολογικό.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ενδιαφέρον από ανθρώπους να μετακινηθούν να δουλεύει στο ακτινολογικό. Μιλάμε τώρα για τους 2-3 μήνες του καλοκαιριού.
0: Ναι.
1: Και μέχρι τώρα δεν έχει γίνει καμία κίνηση ακόμα και είναι κλειστό.
0: Να.
1: Τώρα που είπαμε για τις μετακινήσεις και λέμε ότι υπάρχει.
0: Καλά, το ακτινολογικό δηλαδή μόνο το καλοκαίρι. Χρειάζεται, δεν χρειάζεται δηλαδή.
1: Όχι βέβαια, ναι. Όχι βέβαια, αλλά υπάρχει η βαρύτητα του καλοκαιριού.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και είναι ότι οι μόνιμοι κάτοικοι εκείνο το πούμε αυτό, όταν βγαίνουν έξω για να βγάλουν μια ακτινογραφία, πληρώνουν αρκετά χρήματα. Δηλαδή δεν ξέρω, θα μπορούσαν με μπλοκάκι, δεν υπάρχουν άνθρωποι ντόπιοι της περιοχής να καλύψουν το ακτινολογικό, να έχουν τελειώσει, να έχουν κάνει τις βασικές σπουδές και να μπορούν να καλύψουν. Δεν το γνωρίζω το κομμάτι. Ξέρω όμως ότι μέχρι τώρα δεν έχει καλυφθεί καθόλου. Η Σκιάθος έχει ακτινολογικό, δεν έχει καλυφθεί καθόλου ο Σκόπελος και είναι με μετακινήσεις του καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι από πέρυσι, πρόπερση, παραπρόπερση και πάει.
0: Δηλαδή, σα σύλλογο έχετε, ή ακόμα δεν έχει διαμορφωθεί πλήρως το τοπίο για να ξέρετε να πείτε, έχω ξέρω εγώ τόσα ορίστου χρόνου, τόσους, δηλαδή με αποκλειστική απασχόληση, τόσους έτσι, τόσους αλλιώς.
1: Ναι, έχουμε κάνει μία προσπάθεια. Έχουμε πάρει τα οργανικά, θα το βγάλουμε και αυτό γιατί πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα.
0: Ναι.
1: Πόσα οργανικά έχουμε, κενά και γεμάτα, πόσοι έχουμε μπλοκάκι, πόσοι είναι επικουρικοί. Πόσοι είμαστε με την εταιρεία, οι εταιρείες της καθαριότητας είναι εταιρεία πλέον.
0: Ναι, ναι.
1: Οι μόνιμες καθαρίστριες είναι μια τελευταία συνεργαλαστή, δεν ξέρω αν καμία κάπου αλλού, και αυτή τα τελευταία δύο χρόνια θα συνταξιδοτηθεί. Είναι όλο με συμβάσεις. Και έχουμε και τις μονάδες, την δίοδο κήπος που έρχεται, ψυχική υγεία δηλαδή, που καλύπτει ένα κομμάτι κοινωνικών υπηρεσιών και ψυχικής και ψυχολογικής υποστήριξης.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό περίπου είναι το πλαίσιο που διαμορφώνεται. Τώρα σε κάποιον που έρχεται στο κέντρο υγείας μπορεί να δει τον υπάλληλο, εντάξει, θα τον εξυπηρετήσει. Νοσηλευτικό προσωπικό, να πούμε το απλό, πήρανε δύο μόνιμες και έχουν βάλει και πέντε με μπλοκάκι. Αυτή τη στιγμή φαίνεται μια κάλυψη καλή, ας πούμε, συνεργαλαστή.
0: Ναι.
1: Και στα νησιά, από ό,τι ξέρω, από το νοσηλευτικό προσωπικό, στον Αλμυρό, στο Παλαιστίνο, είμαστε εντάξει. Σε νοσηλευτικό προσωπικό. Τώρα, εσείς που θα μπείτε και είστε οι πελάτες του κέντρου υγείας, ο ασθενής του κέντρου υγείας, ο επισκέπτης του κέντρου υγείας, δεν σας νοιάζει, θα εξυπηρετηθείτε. Ας γιατί τώρα που εμείς από μέσα βλέπουμε πώς κινείται η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Λέμε πόσα κενά έχουμε, πόσα έτσι έχουμε, πόσα και τι μπορεί να γίνει. Στο τέλος, θα δουλεύουν με πολύ λίγες οργανικές, με υπαλλήλους δηλαδή, λίγους στις οργανικές θέσεις. Αυτό φαίνεται.
0: Αυτοί και που έρχονται, ναι, με μπλοκάκι τι υπογράφουν, για ένα χρόνο ας πούμε.
1: Ένα χρόνο, δύο χρόνια, ανάλογα πώς είναι η σύμβαση. Οι περισσότεροι βέβαια εξ αυτών,
0: να,
1: μετά από λίγο καιρό μας αφήνουν και φεύγουν.
0: Γι' αυτό.
1: Είναι πολύ ευέλικτο για αυτούς να φύγουν.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ πιο ευέλικτο να φύγουν, ναι, τα μπλοκάκια. Γιατί κάνουν και άλλες εργασίες και έρχονται. Κάπως έτσι είναι και στο νοσοκομείο όμως, συγγνώμη, και στα κέντρα υγείας. Είμαστε περίπου σε αυτή την κατάσταση. γενικά... όσον αφορά το προσωπικό.
0: Άρα δηλαδή δεν μπορείτε να πείτε ότι για να καλύψουμε οργανισμό ότι θέλουμε τόσους, ας πούμε, από τη στιγμή που έχουμε τόσες διαφορετικές θέσεις πλέον εργασίας. Δεν υπάρχει
1: οργανισμό. Ναι. Να πω ένα απλό τώρα, ας πούμε στα ασθενοφόρα. Γιατί κάναμε κουβέντα και με τον αναπληρωτή διοικητή για τα ασθενοφόρα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν στη μόνιμη θέση που είναι πέντε οι μόνιμες και έχουμε έναν. Και φαίνεται μια πλήρη κάλυψη. Έχουμε μπλοκάκια δύο, έχουμε από το ΕΚΑΒ άλλους δύο και έχουμε με επικουρικούς άλλους τέσσερις.
0: Ναι.
1: Και έχουμε και στο τρίκυρι πέντε. Εσείς τώρα που είστε επισκέπτες, πολίτες περιοχής, βλέπετε, λέτε ο κόσμος, το ασθενοφόρο δεν ξέμεινε, πραγματικά δεν ξέμεινε. Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί θυμάμαι κάποια χρόνια πριν, με τρεις ανθρώπους σε οργανικές θέσεις, που βγαίναν και τα κενά τα τεράστια, κουβαλούσαν τον κόσμο με τα καροτσάκια και τις καρότες και τα... Δεν θυμάστε αυτά. Τουλάχιστον τώρα δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Αλλά ότι οι εργασιακές σχέσεις είναι κατακαιρματισμένες,
0: είναι.
1: Όπως πιστεύω σε όλο τον κόσμο και στο δημόσιο πλέον, είναι κατακαιρματισμένες.
0: Ναι.
1: Με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή αλλιώς πληρώνεται ο ένας, αλλιώς πληρώνεται ο άλλος, αλλιώς ο μόνιμος πάλι, γιατί ο μόνιμος πρέπει και να αξιολογηθεί και είναι και ο μόνος ο οποίος θα σηκώσει ένα βάρος της διοίκησης λίγο περισσότερο. Τα λέμε και αυτά τώρα. Θέλεις κάπως, πούμε, έναν υπόλογο. Θέλεις έναν προϊστάμενο. Θέλεις ένα κάτι. Από ποιους υπαλλήλους θα πάρεις? Θα πάρεις από τους μόνιμους, ο οποίος εκπαιδεύεις εννοείται να είναι σε μία υπεύθυνη θέση. Αν καιρός εντελώς τις μόνιμες, τελικά θα χάσει βασικά στελέχη για να επανδρώσουν τις υπηρεσίες σου. Υπάρχουν αυτά και προβληματισμοί υπάρχουν γύρω από αυτά. Πώς θα εξελιχθεί το πράγμα? Προς το παρόν φαίνεται ότι υπάρχει κάλυψη όχι σε όλα τα κέντρα υγείας. Τα νησιά και τα ορεινά κέντρα υγείας αγορά υπάρχουν προβλήματα και κενά. Το καλό της αγοράς είναι ότι έγινε βάση ΕΚΑΒ, υποσταθμός ΕΚΑΒ.
0: Ναι,
1: και αυτή τη στιγμή τα ασθενοφόρα εκεί φαίνεται, το ασθενοφόρο, η τουλάχιστον κάλυψη όσον αφορά το ασθενοφόρο, φαίνεται να είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο.
0: Ναι, ναι.
1: Okay. Γίνονται πράγματα και αλλαγές. Το επόμενο διάστημα θα βγάλουμε και σε δελτίο τύπου και σε ανακοινώσεις τι κενά υπάρχουν. Γιατί ήδη αυτή τη δουλειά την επεξεργαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Μια αίτηση, δεν ξέρω, λίγο αυτή την εποχή τα νησιά μας είναι εντελώς μόνα του. Μόνα του. Ξέρουν και οι διοικήσεις, ας κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν να καλύψουν τα νησιωτικά κέντρα υγείας και τα ορεινό κέντρο υγείας, Ζαγορά και Εργαλαστή, με ό,τι χαρτιά τους έρχονται από τους διευθυντές. Οι διευθυντές ενημερώνουν πυκνά πυκνά τι ελλείψεις υπάρχουν και πώς πρέπει και ότι πρέπει να καλύψουν κάποια πράγματα. Ευχόμαστε το μήνυμα να φτάνει εκεί που πρέπει και να γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες.
0: Ναι, και να μην γίνονται πράγματα τα οποία μετά θα τρέχουμε και δεν θα μπορούμε να τα μαζέψουμε.
1: Εμείς βέβαια είμαστε υπέρ των μονίμων υπαλλήλων που πρέπει να καλύπτουν τις οργανικές θέσεις, γιατί τελικά θα δούμε τα κενά, θα είναι πάρα πολλά, γιατί τώρα κάνω ένα flashback στην εργαλαστή τι κενά υπάρχουν. Ναι, είμαστε πολλά στον οργανισμό του κέντρου υγείας. Οι μόνιμοι υπάλληλοι πλέον είναι ελάχιστοι. Είναι λίγη.
0: Ναι, εντάξει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, καλή δύναμη.
1: Καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν δανειακή συμφωνία πλαίσιο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και συμφωνία επιχορήγησης ύψους 718.410 ευρώ, με στόχο την ενισχυμένη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Τα εγγένεια του νέου της εργοστασίου της Μέτλεν, του ομίλου Μιλτινέως, θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 11.30 το πρωί στην πρώτη ΒΠΕ. Το παρόν αναμένεται να δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η μονάδα αφορά στο βιομηχανικό hub της M-Technologies, που είναι ο κλάδος αμυντικής βιομηχανίας και μεταλλουργίας της Μέτλεν. Στο μεταξύ, αντιπολεμική συγκέντρωση διοργανών συλλογικότητα σήμερα σε 7 το απόγευμα στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο με αφορμή τα εγγένεια αυτής της μονάδας. Οι διοργανωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ανάπτυξη αμυντικής βιομηχανίας και καλούν σε κινητοποιήσεις κατά της οικονομίας πολέμου, των εξοπλισμών και της στρατιωτικής εμπλοκής της χώρας. 8,65 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων από την Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής σε σύνολο 25,71 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε για ολόκληρη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου θα πραγματοποιήσουν σήμερα το βράδυ οι αγρότες της Μαγνησίας. Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΗ Καρδίτσας για σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την φορολόγησή τους οργανώνουν σήμερα τα συνδικαλιστικά όργανα των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων του νομού Καρδίτσας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί στις 8 το πρωί έως τις 10 επίσης. Την προσοχή των πολιτών εφιστά το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με αφορμή τη διακίνηση το τελευταίο διάστημα ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες κάνοντας παράνομη χρήση επωνυμίας της Εθνικής Μονάδας Europol και της Ελληνικής Αστυνομίας. Το μήνυμα έχει ως θέμα δικαστική διαταγή για δίθεν εμπλοκή των αποδεκτών σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων ή άλλα δικήματα. Η οικονομική εξαπάτηση και εργασιακή εκμετάλλευση πίσω από το μοντέλο της λεγόμενης freelance εργασίας στις πλατφόρμες διανομής κατήγγειλε ο πρόεδρος Σωματείου Ταχυμεταφορέων Βόλου Νίκος Τούκας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συζήτησης χθες στο Εργατικό Κέντρο Βόλου. Κατάλληλα για κολύμβηση και εξαιρετικής ποιότητας κρίθηκαν τα θαλάσσια ύδατα της ακτές της Μαγνησίας και των Σποράδων για τη θερινή περίοδο του 26 σύμφωνα με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπεται τμήμα της παραποτάμιας κεντρικής οδού Αμαλίας στα Τρίκαλα. Κλείνει για το επόμενο 1,5 μήνα για τις σχετικές εργασίες. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων. Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησε ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Αρέτης. Δεύτερη φάση κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων στον οικισμό Ρωμά του Δήμου Τρικαίων. Υπογράφηκε η σχετική σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Στις 24 Ιουνίου θα γίνει η εκδίκαση δύο ενστάσεων ασφαλιστικών μέτρων από τους συμβασιούχους του περίοδου COVID-19 του Δήμου Καρδίτσας. Σημαντικά μειωμένη θα είναι φέτος η ελαιοπαραγωγή σε Μαγνησία και Σποράδες, επηρεάζοντας το πρόγραμμα συλλογικής δακοκτονίας για το 26. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, μόνο το 55% των ελαιοκομικών περιοχών πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης, ενώ το 45% εξαιρείται λόγω χαμηλής καρποφορίας. Οι διαπιστώσεις προέκυψαν έπειτα από επιτόπιους ελέγχους κατά την ανθοφορία και την καρπόδεση. Ανοίγει ο δρόμος για τη διεθνή πιστοποίηση του σκόρδου πλατικάμπου με τις μοναδικές θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει την ανάλυση του γονιδιώματος του προϊόντος, η οποία θα γίνει από το Δόκτωρ Ιωάννη Μιχαλόπουλο στο Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών. Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό απέκτησε το Εσπερινό Γυμνάσιο Βόλου, γεγονός που το εντάσσει δικαιωματικά στο πανευρωπαϊκό δίκτυο των 1637 Blue Schools. Η ένταξη αυτή έρχεται ως επιβράβευση της εκπόνησης δύο μοναδικών προγραμμάτων του περιοδικού Γεφύρια και Κύματα και του ευρωπαϊκού προγράμματος Βραδινά Vibes, Θαλασσινές Ιστορίες και Στοχασμοί. Διαμαρτυρία με μουσική, κοινωνικά μηνύματα και πορεία στο κέντρο των Τρικάλων χθες βράδυ από τα μέλη της φιλικής αταξίας κατά της ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών. Άγωνη κηρύχθηκε και η δεύτερη δημοπρασία για την εκμίσθωση του χώρου της σκεπαστής αγοράς της Νεάπολης για τη λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης Λάρισας, καθώς δεν εμφανίστηκε πλειοδότης. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

0: Λοιπόν, φίλες, φίλοι, πάμε να ακούσουμε τώρα τις προτάσεις που έχει επιμεληθεί η Μαρία Δημητρίου για το τι μπορούμε να κάνουμε σήμερα το βράδυ.
1: Φίλες και φίλοι της Ερτβόλου, καλή σας ημέρα και από μένα. Πάμε να δούμε τις προτάσεις μας για σήμερα Τρίτη, ξεκινώντας με μουσική σήμερα. Να σας πούμε λοιπόν ότι ο φορέας πολιτισμού Ιωνία γιορτάζει την Ευρωπαϊκή ημέρα μουσικής με μια ξεχωριστή βραδιά στο Ανοιχτό Θέατρο της Νέας Ιωνίας απόψε στις 9 το βράδυ με ελεύθερη την είσοδο για το κοινό. Στη συναυλία θα εμφανιστεί η Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Πίτσμπουργκ, μία από τις παλιότερες και σημαντικότερες νεανικές συμφωνικές ορχήστρες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με αξιοσημείωτη παρουσία στο χώρο της ορχιστρικής εκπαίδευσης και της κλασικής μουσικής. Τη συναυλία θα διευθύνει ο διακεκριμένος μαέστρος Jacob Joyce, αναπληρωτής μαέστρος και μουσικός διευθυντής της Συμφωνικής Ορχήστρας του Πίτσμπουργκ. Το πρόγραμμα της βραδιάς περιλαμβάνει εντυπωσιακά έργα πολύ σημαντικών συνθετών. Το Αγχίαλος Fest τώρα επιστρέφει δυναμικά στη Νέα Αγχίολο, φέρνοντας μαζί του την αυθεντική εμπειρία ενός καλοκαιρινού μουσικού πανηγυριού δίπλα στη θάλασσα. Με φόντο το παραθαλάσσιο σκηνικό του πολιτιστικού κέντρου Νίκος Αρμάνης, το φεστιβάλ έχει ήδη καθιερωθεί ως μία από τις πιο ζωντανές πολιτιστικές διοργανώσεις της Μαγνησίας, συνδυάζοντας μουσική, παράδοση και σύγχρονα ακούσματα σε μία μοναδική γιορτή για όλες τις αισθήσεις. Το Αγχίαλος Fest πραγματοποιείται σήμερα αλλά και αύριο 24 του μήνα και η φετινές συναυλιακές βραδιές φιλοξενούν τους Γιαγκίνιδες, Βλάμιδες και Λάσκα, την Ατάσα Αποφίλου, τους Ότρα Ρώτα και τον Βασίλη Εμονιώτη. Οι συναυλίες ξεκινούν στις 8 το βράδυ, διοργάνωση Σύλλογος εν Θεσσαλία Οξιωτών Νέας Αγχιάλου, ενώ τα εισιτήριά σας μπορείτε να βρείτε μέσω του more.com. Ο εκπολιτιστικός εξορεϊστικός σύλλογος Παλαιού Λιμεναρχείου Παλαιών μας προσκαλεί όλους απόψε στις 8 το βράδυ στην πλατεία των Παλαιών στο κάτω μέρος για την αναβίωση ενός αγαπημένου παραδοσιακού εθίμου που για πολλά χρόνια αποτελούσε σημείο συνάντησης και γιορτής για τη γειτονιά. Ο Κλείδωνας είναι ένα λαϊκό έθιμο που γιορτάζεται στις 23 και 24 Ιουνίου, ανήμερα του Αγιανιού, με ρίζες που φτάνουν μέχρι την αρχαιότητα και συνδέονται με το θερινό ηλιοστάσιο. Κεντρικό στοιχείο της γιορτής είναι το άναμα της φωτιάς και το κάψιμο των πρωτομαγιάτικων στεφανιών, συμβολίζοντας το πέρασμα σε μια νέα εποχή και τη διατήρηση της παράδοσης. Στα εικαστικά μας πράγματα τώρα να σας θυμίσουμε ότι με την ευκαιρία της λήξης της περίοδου των εργαστηρίων του Λυκείου Ελληνίδων Βόλου παρουσιάζεται μια ενδιαφέρουσα έκθεση με δημιουργίες γεμάτες χρώματα, σχέδια και φαντασία, άλλες με παραδοσιακά μοτίβα και άλλες με μοντέρνα που αποτυπώνουν την τέχνη των παραδοσιακών τεχνών. Η έκθεση παρουσιάζεται ως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου στα Εργαστήρια Παραδοσιακών Τεχνών αίθουσα Μαρίας Γκέκου στη Δόνδα Λεζίου και Ρήγα Φεραίου. Ώρες λειτουργίας καθημερινά το πρωί από τις 11 ως τη 1 και τα απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης από τις 6 ως τις 9. Ακόμη να σας θυμίσουμε ότι ο Εικαστικός Σύλλογος Βόλου σε συνεργασία με το Δήμο Βόλου και τη στήριξη της Ακαδημίας Σκακιστών Βόλου συνδιοργανώνουν την εικαστική έκθεση με τίτλο «Ματιέρες» που παρουσιάζεται ως τις 10 Ιουλίου στο Κέντρο Τέχνης Τζόρτζιο Ντεκίρικο. Η έκθεση επιχειρεί να αναδείξει το σκάκι πέρα από τα συμβατικά του όρια, αναδεικνύοντάς το ως ένα πεδίο στοχασμού, καλλιτεχνικής δημιουργίας και κριτικής σκέψης, αναγνωρίζοντας έτσι την αξία του ως αυτόνομου πολιτιστικού αντικειμένου. Ωράριο λειτουργίας καθημερινά εκτός Δευτέρας 10 με 1 το πρωί και τα απογεύματα Τρίτης και Πέμπτης από τις 7 ως τις 9.30. Τέλος, με την αγαπημένη ταινία μικρών και μεγάλων Toy Story 5 συνεχίζονται οι προβολές στο θερινό κινηματογράφο Εξορεϊστική στο Βόλο απόψε στις 9. Η νέα ηρωίδα Lilypad, ένα υψηλής τεχνολογίας έξυπνο τάμπλετ σε σχήμα βατράχου που κάνει τη δουλειά του Buzz, του Woody, της Jessie και των υπόλοιπων της παρέας πολύ πιο δύσκολη όταν έρχονται αντιμέτωποι με μια εντελώς νέα απειλή για την ώρα του παιχνιδιού. Ό,τι και αν επιλέξετε, εμείς σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφα. Καλημέρα και καλή συνέχεια σε όλους.

0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα μια βόλτα και μέχρι τη Σκιάθο, γιατί μαθαίνουμε ότι η κυρία Άντζελα Γκερέκου θα βρίσκεται στο νησί, βλέπω εδώ πέρα τίτλους. Κάποια, τι ακριβώς θα κάνει η κυρία Γκερέκου στο νησί σας, δήμαρχε κύριε Τζούμα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές από τη Σκιάθο. Έχουμε μια διοργάνωση συνεργασία με την Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδος και θα είναι μια ημερίδα με θέμα το βιώσιμο τουρισμό και την ανάπτυξη στα νησιά των Βορείων Σποράδων. Οι προκλήσεις για το μέλλον είναι ο τίτλος της ημερίδας. Κεντρική ομιλήτρια θα είναι η κυρία Γκερέκου, που όπως καλά ξέρετε έχει υπάρξει πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Έτσι, και έχει καταγραφεί μια επιτυχημένη θητεία. Επίσης, ομιλητές θα είναι η κυρία Όλα Χριστοπούλου από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας, είναι καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανικών και Χωροταξίας και Πολεοδομίας, ο κύριος Ευσταθείου Αντιδήμαρχος, ο πρόεδρος των Ξενοδόχων, και θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο της Ένωσης Νέων Αυτοδιοικητικών Ελλάδας, τον κύριο Νεκτάριο Καλατζή. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο στις 18:30 στο Μπούρτζι. Να σου πω ότι την επόμενη μέρα, την Κυριακή, το απόγευμα στο μοναστήρι στις 7, η κυρία Γκερέκου θα παρουσιάσει το βιβλίο της Γκάντοχτη Πόπισσα, το Γεύσης της Ελλάδας. Είναι μια έκδοση που αφορά και τις τοπικές συνταγές αλλά και τα έθιμα του κάθε τόπου. Εμείς προσπαθούμε να αναδείξουμε την ελληνική καθήκη γαστρονομία μέσα από τις αναφορές που έχει από τον Παπαδιαμάντη αλλά και που κάνει μπορεί να τις συναντήσει στο νησί. Οπότε θα είναι μια ευκαιρία να πούμε και για τη σκαθήτικη έτσι, η γαστρονομία.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία πρωτοβουλία για να γίνει κάτι τέτοιο. Τι ήθελα να πω, και ίσως έχει και μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά αυτή η ημερίδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, έχουμε δώσει έμφαση στη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη μέσα από έργα, μέσα από συνέργειες. Είναι μονόδρομος για μας. Κοιτάξτε, Σκιάθος είναι ένα μικρό νησί, η οικονομία του βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό. Η φύση της είναι επίσης πάρα πολύ ιδιαίτερη και μοναδική και είναι μια χρυσή ισορροπία που πρέπει να διατηρήσουμε μεταξύ της τουριστικής ανάπτυξης και της προστασίας της φύσης, γιατί το ένα τροφοδοτεί και το άλλο. Είναι μια πρόκληση για μας, αλλά δουλεύουμε σκληρά πάνω σε αυτήν την κατεύθυνση μέσα από έργα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, όπως το δίκτυο αποχέτευσης που έχει επεκταθεί, την αναβάθμιση που κάνουμε τώρα στο βιολογικό της Αγίας Ελένης, τη μονάδα φαλάτωσης που θα λειτουργήσει από του χρόνου, την ανάδειξη της οτιδήποτε κάνει τη ναι. μοναδική, όπως η πολιτική κληρονομιά, τα μνημεία, οι αναστηλώσεις, η ανάδειξη μονοπατιών, η γαστρονομία. Δηλαδή, κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι η προστασία και η άλλη είναι η ανάδειξη οτιδήποτε κάνει τη Σκιάθο μοναδική και πώς αυτό μπορεί να μετατραπεί σε εμπειρία για τον επισκέπτη.
0: Τι ήθελα να πω, αυτό το θέμα με τα μονοπάτια περπατάει και το λέω με ποια λογική. Αν υπάρχει κόσμος ο οποίος έρχεται, εντάξει, με μοναδικό λόγο για να περπατήσει, δεν ξέρω, αλλά σίγουρα να το συνδυάσει.
1: Βεβαίως, και αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη διεύρυνση της τουριστικής περίοδου. Πριν από μερικές μέρες είχαμε μια επικοινωνία με έναν σύλλογο περιπατητικό από την Αττική που θα έρθουν σε Σκιάθο την τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Ναι. Για 4 μέρες. Από τότε που το οργανώσαμε όλο αυτό σαν δίκτυο και υπάρχει και η πληροφορία επίσης εύκολη στον επισκέπτη μέσα από μια εφαρμογή, υπάρχει ο χάρτης, η εύκολη σήμανση, οι καθαρισμοί που κάνουμε κάθε χρόνο για να συντηρούμε και το δίκτυο ανοιχτό, βλέπουμε ότι έχει έτσι ανταπόκριση και από τον κόσμο που βλέπουμε ότι έρχεται αρχές και τέλος της τουριστικής περίοδου, ναι. αλλά και είναι ένα κομμάτι που θέλουμε να προβάλλουμε γιατί κανείς μέσα από τα μονοπάτια γνωρίζει τη φύση της Σκιάθου, τον πολιτισμό τους, καθώς συναντάς μνημεία ταπεινά όπως Ξοκλήσια, εμβληματικά μοναστήρια, το μεσονικό οικισμό. Δηλαδή, έχουμε συνδέσει όλες τις διαδρομές να είναι μια περιήγηση στην ουσία στον πολιτισμό και στη φύση της Σκιάθου.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Γιατί πολλοί φοβούνται βέβαια και για το θέμα του υπερτουρισμού. Δηλαδή, να
1: δεν έχουμε φτάσει ακόμα να συζητάμε εκεί πέρα και τη
0: Σκιάθου. Κάτι τέτοιο, ναι. Ειδικά επειδή γίνεται σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος. Γι' αυτό το σωστό.
1: Και εμείς πάντοτε ακριβώς η προτεραιότητά μας ήταν η διεύρυνση της τουριστικής περίοδου που εκεί υπάρχουν περιθώρια. Έτσι κι αλλιώς ο Ιούλιος και Αύγουστος ούτε διαφήμιση χρειάζεται για τη Σκιάθο, ούτε και περισσότερο κόσμο. Έτσι κι αλλιώς οι πληρότητες εκείνες τις μέρες είναι στο 100%. Αυτό που προσπαθούμε είναι η διεύρυνση που βοηθάει και την τοπική οικονομία αυτό πάρα πολύ. Γιατί με 3 και με 4 μήνες δεν μπορεί κανείς να επιβιώσει τον επόμενο χειμώνα με ό,τι και να έχει καταπιαστεί, την εστιατόριο, την ξενοδοχείο, την ένα μικρό κατάλημα.
0: Με την ανακύκλωση πότε θα έχετε εικόνα, γιατί είδα και πέρα από την ανακύκλωση έχετε και τα φορτηγά, πώς τα λένε, τα καινούρια για το υπηρεσία καθαριότητας.
1: Να σας πω βεβαίως, έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία με μια εταιρεία από φέτος για τα επόμενα 3 χρόνια με δυνατότητα παράταση ενός έτους. Για την ώρα πάει καλά, αυτό αφορά την αποκομιδή. Με την ανακύκλωση, για την ανακύκλωση έχουμε μια συνεργασία με τον πρόεδρο του Φως Κώστα, τον κύριο Μαμάκο, τον Δήμαρχο της Λάρισας και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, που είναι υπεύθυνος για τα θέματα αυτά, ναι. Γιατί για να συνεργαστούμε για τη διαχείριση συνεργασία με το φόρτο, γιατί είναι ένα μεταβατικό στάδιο τώρα, που όλα ό,τι αφορούν την διαχείριση απορριμμάτων πριν από το φόρτο, όπως η μονάδα βιοαποβλήτων. Και να σας πω ότι χθες μου δίνετε την ευκαιρία να πω ότι χθες είχαμε την πρώτη συνάντηση εργασίας με την τοπική ομάδα για το πρόγραμμα Loop Zone. Το πρόγραμμα Loop Zone έχει στόχο τη μείωση των πλαστικών σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Η Σκιάθος είναι ανάμεσα σε αυτά. Είναι οι χώρες, είναι η Ισπανία, είναι ένα νησί, η Φορμεντέρα, είναι η Ιταλία, με ένα νησί που λέγεται Σαλίνα, δεν κάνω λάθος. Είναι ένα μικρό νησί, τον Κόζο στη Μάλτα, και ένα νησί που λέγεται Βη στην Κροατία και η Σκιάθος από τη χώρα μας. Στόχο, ναι, λοιπόν, έχουμε τη μείωση. Γιατί κοιτάξτε, ναι, μεν και ανακύκλωση βεβαίως πρέπει να γίνεται, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από την πηγή. Η στρατηγική νέα γύρω από τη διαχείριση των απορριμμάτων είναι ότι μειώνουμε καταρχάς τα απορριμματά μας. Οπότε επαναχρησιμοποιούμε ή δεν χρησιμοποιούμε πράγματα που δεν μας είναι σε πρώτη χρήση, ας πούμε, γιατί, ναι, πολλές φορές υπερβάλλουμε. Το στόχο λοιπόν έχει αυτό το πρόγραμμα, τη μείωση του πλαστικού αρχικά στη ζήτηση από τον καταναλωτή. Είτε πρόκειται για επισκέπτη, είτε πρόκειται για τον εντόπιο κάτοικο. Χθες λοιπόν είχαμε την πρώτη συνάντηση και δεν επιλέχθηκε και τυχαία η Σκιάθος. Είναι οι δράσεις πολλές που έχουμε κάνει στην κατεύθυνση αυτή. Και από Σεπτέμβριο ξεκινάμε και ένα άλλο πρόγραμμα σε συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, που είμαστε εμείς και Δήμος Μαραθώνας από τη χώρα και άλλες 5 χώρες πάλι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αφορά στα βιοαπόβλητα. Γιατί μέσα στο 27 θα ξεκινήσει και η μονάδα βιοαποβλήτων. Οπότε ξεκινάμε τώρα την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση μέσα από την εκπαιδευτική κοινότητα, από κάποιους που θα λειτουργήσει πιλωτικά μια μικρή μονάδα κομπόστ οικιακά ή σε κάποιο χώρο αν έχουν κάποια έκταση κοντά στο σπίτι τους ή στη μονάδα τους, έτσι ώστε το 27 να μας βρει έτοιμος για τη λειτουργία της μονάδας βιοαποβλήτων, που αφορά στη διαχείριση υπολοιμάτων τροφής και κοπές από καθαρισμούς.
0: Ναι. Τι ήθελα να πω, γιατί και το πρόγραμμα αυτό που λέτε για τη μείωση των πλαστικών, είδατε και στην Αλόνισο είχε εφαρμοστεί μια περίοδο. Δεν ξέρω, μετά αυτά εγκαταλείπονται, δεν περπατάνε. Θέλω να πω.
1: Κοιτάξτε, το πρόγραμμα αυτό θα σας πω. Επαφέρεται και στην τοπική κοινότητα από εκεί και μετά. Το πρόγραμμα τώρα αυτό που σας ανέφερα, το Loop Zone, έχει ορίζοντα ολοκλήρωση το 2029. Δηλαδή δεν ήρθε ούτε για έναν χρόνο, ούτε για 2 μήνες. Και θα αφήσει πίσω του και μελέτες, θα αφήσει πίσω του και μια τεχνογνωσία στο Δήμο που θα μπορέσει να εφαρμόσει και να υλοποιήσει στη συνέχεια. Όπως αντίστοιχα, έχουμε και ένα πρόγραμμα πάλι ευρωπαϊκό σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο, με το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, που τα έχουμε ξαναπεί νομίζω αυτά, για την πολιτική προστασία που θα αφήσει πίσω του κάποια έργα πιλωτικά. Και αυτό έχει ορίζοντα μέχρι το 2028. Επαφείται μετά στην κοινότητα, στο Δήμο, να αξιοποιήσει αυτή τη χρήσιμη πληροφορία, γιατί όπως λέτε, τα προγράμματα έχουν ένα κύκλο. Προσπαθούν να σε κάνουν πιο χρήσιμο, πιο έξυπνο, πιο αποτελεσματικό. Από εκεί και μετά, επαφείται και σε σένα πώς αυτό θα το πας και παραπέρα και πώς θα το χρησιμοποιήσεις εποφελία της κοινότητας.
0: Ναι. Εντάξει, Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ και εγώ.

Λοιπόν, φίλες, φίλοι, εγώ σε αυτό το σημείο θα σας αποχαιρετήσω. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγα λεπτά μετά τις 7. Να περάσετε ένα όμορφο υπόλοιπο της ημέρας. Ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα με την Ελένη Ραυτοπούλου και στη συνέχεια το Θεσσαλικό μας περισκόπιο.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ουρές χιλιόμετρων στον Κυφισό, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθυστερήσεις στη λεωφόρο Συγκρού και στη λεωφόρο Κυφισίας, προβλήματα και στην Αττική Οδό. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχτεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξο για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγκαίνια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνας στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με τη μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβιβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει την άρση ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει όταν οι υποθέσεις είναι στο πλαίσιο δικαστικής διερεύνησης, οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα. Όποιος παρανομεί δεν υπάρχουν παρεμβάσεις, ανέφερε πριν από λίγο στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδρέας. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Οριοθετημένη είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτια και απορρίμματα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαϊριά. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στο σημείο παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις για την αντιμετώπιση τυχών αναζωοπυρώσεων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στη σύλληψη ενός 25χρονου οδηγού μοτοσικλέτας και τη συνεπιβάτη δάστου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισοδιακή καταδίωξη που ξεκίνησε στα Μέγαρα και ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Σύμφωνα με την αστυνομία, αστυνομικοί εντόπισαν στην περιοχή των Μεγάρων τη μηχανή να κινείται χωρίς πινακίδες και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο. Ωστόσο, εκείνος δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Στο Κερατσίνι, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο, βάζοντας τέλος στην κινηματογραφικού τύπου καταδίωξη. Μεικτή ήταν η εικόνα στις μεταβάσεις ακινήτων τον περασμένο Απρίλιο, καθώς οι αγοραπολισίες κατέγραψαν σημάδια κόπωσης, σε αντίθεση με τις γονικές παροχές, οι οποίες με όχημα το αφορολόγητο όριο των 800.000 ευρώ συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Ελέγχουν σε 4.820 υποθέσεις, ετοιμάζει η ΑΔΕ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθυρος καιρός. Σήμερα στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 33, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Καλώς ήρθατε στο Εκτός Σχεδίου. Υπάρχει κοινό. Υπάρχουν ηθοποιοί. Υπάρχει σκηνοθέτης. Αλλά δεν υπάρχει σενάριο. Δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες κρυφά στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
2: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤΕΝΑ. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα.

0: τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
1: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή.
2: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
3: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
4: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
3: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
5: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
6: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
3: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
7: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
8: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
3: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην Ερτένα.
2: Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια. Προτάσεις αγοράς.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλή σας μέρα, φίλες ακροάτριες. Καλή σας μέρα, φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Βόλου. Καλημέρα και σήμερα, 3η 23 Ιουνίου 2026. 174η μέρα του έτους, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 1 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 52 πρώτα λεπτά. Ξέρετε, εδώ και δύο μέρες η μέρα αρχίζει να μικραίνει. Ελάχιστα βέβαια, ελάχιστα, αλλά αρχίζει σταδιακά να μικραίνει η διάρκειά της. Σήμερα γιορτάζουν η Αγρυπίνα, ο Αριστοκλής, η Αριστόκλεια και ο Βάρβαρος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσες και όσους γιορτάζουν, σε όσες και όσους έχουν γενέθλια ή γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet, Διεθνής ημέρα χειρών, ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για τη Δημόσια Υπηρεσία, Ολυμπιακή ημέρα. Επίσης έχουμε εορταστικές εκδηλώσεις λαογραφικού χαρακτήρα την Παραμονή Ταϊγιανιού. Είναι η μέρα της νίκης στην Εσθονία που τιμά τους αγώνες της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Ρωσία και τη Γερμανία και η μέρα του πατέρα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Όχι Παναγιώτη Σωτήρη, να μην ετοιμάζεσαι, δεν έχουμε διεθνή ημέρα. Ήθελα να σου το πω αυτό από την αρχή. Δεν έχουμε. Είχαμε χθες δεν ήσουν εσύ πρωί, ήταν η ημέρα εκλέρ, το βρήκαν όμως τα παιδιά, εντάξει, εκλέρ. Κοίτα, με μια βοήθεια, δύο βοήθειες δηλαδή, με τη δεύτερη το βρήκαν όμως. Εκλέρ, ναι, εκλέρ, καλό. Όχι σήμερα τίποτα. Γενικά δεν βλέπω Ηνωμένες Πολιτείες εδώ, έτσι. Λοιπόν, εγώ θα παραξενεύτηκα αφενός για τη Διεθνή ημέρα χειρών και θα πατήσω να δούμε περισσότερα. Η Διεθνή ημέρα χειρών λοιπόν καθιερώθηκε το 2010 από τον ΟΗΕ για να επισημάνει τη φτώχεια και την αδικία που βιώνουν εκατομμύρια χείρες και τα προστατευόμενα από αυτές μέλη σε όλο τον κόσμο. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο-Ινδό επιχειρηματία Λόρδο Λούμπα, ο οποίος το 1998 είχε συστήσει το ομώνυμο ίδρυμα για την παροχή βοήθειας σε αναξιοπαθούσες χείρες. 23 Ιουνίου επελέγει, επειδή την ημέρα αυτή, το 1954, η μητέρα του Λόρδου Λούμπα, Σριμάτη Πουσπαβάτη Λούμπα, έμεινε χείρα. Αυτά λοιπόν για τη Διεθνή ημέρα χειρών και Διεθνής ημέρα ενημέρωσης για το σύνδρομο Dravet. Θα ήθελα να μάθω περισσότερα τι είναι λοιπόν το σύνδρομο Dravet. Γιορτάζεται λοιπόν η μέρα αυτή κάθε χρόνο και θεσπίστηκε για να ευαισθητοποιήσει το ευρύ κοινό σχετικά με μια σπάνια και σοβαρή μορφή επιληψίας που ξεκινά από τη βρεφική ηλικία και επηρεάζει τους ασθενείς καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Το σύνδρομο Dravet, παλαιότερα γνωστό ως μυοκλονική επιληψία βρεφικού τύπου, χαρακτηρίζεται από παρατεταμένες ανθεκτικές στη φαρμακευτική αγωγή επιληπτικές κρίσεις. Πρόκειται για γενετική πάθηση που προκαλείται από μετάλλαξη ενός γονιδίου, αν και αυτό δεν συμβαίνει πάντα, καθώς μπορεί να εμπλέκονται και άλλα γονίδια. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι μεταλλάξεις αυτές είναι επίκτητες και όχι κληρονομικές. Η διαταραχή περιγράφηκε για πρώτη φορά από τη Γαλλίδα παιδοψυχίατρο Σαρλότ Dravet το 1978 και ονομάστηκε προς τιμήν της το 1989. Οι παρατεταμένες συχνές επιληπτικές κρίσεις είναι το κύριο σύμπτωμα του συνδρόμου Dravet. Συνήθως αρχίζουν μέσα στους πρώτους 2 με 15 μήνες της ζωής του ανθρώπου και συχνά συνοδεύονται από υψηλό πυρετό. Το σύνδρομο Dravet θεωρήθηκε κάποτε λανθασμένα ότι προκαλείται από τα εμβόλια, επειδή οι εμβολιασμοί συχνά προκαλούν πυρετό, ο οποίος προκαλεί επιληπτικές κρίσεις. Άλλα συμπτώματα και συνυπάρχουσες καταστάσεις εμφανίζονται συνήθως κατά τη διάρκεια του δεύτερου ή του τρίτου έτους της ζωής. Αυτά περιλαμβάνουν αναπτυξιακή καθυστέρηση, προβλήματα συντονισμού και ισορροπίας, διαταραχές ύπνου, διαταραχές συμπεριφοράς, χρόνιες λοιμώξεις, μη φυσιολογικό ηλεκτροεγκεφαλογράφημα και δυσαυτονομία. Μια κατάσταση κατά την οποία το αυτόνομο νευρικό σύστημα δεν λειτουργεί σωστά και μπορεί να οδηγήσει σε δυσκολία ρύθμισης της αρτηριακής πίεσης, του καρδιακού ρυθμού και της θερμοκρασίας του σώματος.
σώματος. Το σύνδρομο Dravet δεν εκδηλώνεται ομοιόμορφα και διαφορετικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίζουν διαφορετικά συμπτώματα διαφορετικής σοβαρότητας. Μάλιστα. Μια όμορφη μέρα ξημέρωσε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Η θερμοκρασία θα ανέβει υπό σκιά στους 30-31 βαθμούς Κελσίου στην πόλη του Βόλου. Η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι εκεί γύρω στους 23 βαθμούς Κελσίου και βλέπω στη σχετική εφαρμογή ότι ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από αύριο έχουμε αλλαγές στις καιρικές συνθήκες, ενδεχομένως βροχούλες. Μάλιστα, για να δω λίγο, Τετάρτη, ναι. Σοβαρή πιθανότητα βροχόπτωση στην πόλη του Βόλου αύριο και μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, όχι τίποτα σημαντικό, εκεί στους 28 βαθμούς η μέγιστη υποσκιά και ίδιες πάνω κάτω συνθήκες. Και την Πέμπτη, αυτά λένε οι μετεωρολογικές προβλέψεις.

Βρισκόμαστε 21 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε βέβαια να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσα από την ραδιοφωνική ψηφιακή πλατφόρμα erteco.gr επιλέγοντας τον ραδιοφωνικό σταθμό του Βόλου. Είναι η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα μέχρι και τις 10 κοντά σας. Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης ρυθμίζει τα του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Πάμε στο πρώτο τραγούδι και επανερχόμαστε.

0: Είμαστε φίλες και φίλοι, 9 και 25 πρώτα λεπτά η ώρα. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, στην βιομηχανική περιοχή θα γίνουν τα εγγένεια του νέου εργοστασίου του ομίλου της Μετλέν, του Μυτιληναίου, της M Technologies, που είναι ο κλάδος της αμυντικής βιομηχανίας και μεταλλουργίας της Μετλέν. Μάλιστα, στα εγγένεια αυτά θα υπάρχει υψηλή κυβερνητική εκπροσώπηση, γιατί το λέω έτσι γενικά. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Αρχικά, πριν περίπου ένα μήνα, όταν είχε γίνει γνωστή η ημερομηνία των εγγενείων, είχε αναφερθεί ότι προσκεκλημένος και κατά πάσα πιθανότητα παρόν θα είναι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στα σημερινά εγγένεια. Στην πορεία η είδηση άλλαξε και έγινε γνωστό, διέρευσε ότι θα είναι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κώστας Χατζηδάκης. Μέχρι χθες αυτό, γιατί χθες παίζει περισσότερο το όνομα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δένδια, και λέμε ότι πληροφορίες λένε ότι αυτό είναι και το πιθανότερο σενάριο, δηλαδή το παρόν να δώσει ο κύριος Νίκος Δένδιας, αν και έχει ακουστεί και το όνομα του Υπουργού Ανάπτυξης, του κυρίου Τάκη Θεοδωρικάκου. Ήρθε στον παρόδο, έτσι, κοντός ψαλμός «Αλληλούια». Θα το γνωρίζουμε, 11.30 θα είναι τα εγγένεια αυτά. Η Φρόσο Παύλου θα καλύψει και για την τηλεόραση το σχετικό ρεπορτάζ. Είναι μια σημαντική στιγμή για την βιομηχανία της περιοχής. 600 θέσεις εργασίας προσφέρει η συγκεκριμένη μονάδα, φίλες και φίλοι. Οπότε αντιλαμβάνεστε. Διαβάζω εδώ σε σχετικό δελτίο τύπου ότι το M Technologies Hub του Βόλου εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους αμυντικούς βιομηχανικούς κόμβους της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Επιδιώκει να ενισχύσει το ρόλο της η Μετλέν ως αξιόπιστου βιομηχανικού εταίρου στην Ευρωπαϊκή Αμυντική Αλυσίδα Αξίας. Βασικό όχημα αυτής της στρατηγικής είναι η M Technologies, ο αμυντικός και ο βιομηχανικός βραχίωνας της εταιρείας, που αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του κλάδου μετάλλων και εξελίσσεται σε ένα από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης του ομίλου. Λοιπόν, αυτά για τα σημερινά εγγένεια της συγκεκριμένης μονάδας. Επαναλαμβάνω, το ποιος θα εκπροσωπήσει τελικά την κυβέρνηση θα το ξέρουμε σίγουρα σε λίγη ώρα. Πιο πιθανό όνομα είναι αυτό του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του κυρίου Νίκου Δένδια.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φίλες, φίλοι, καλή σας μέρα. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν δανειακή συμφωνία πλαίσιο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και συμφωνία επιχορήγησης ύψους 718.410 ευρώ, με στόχο την ενισχυμένη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου της Μέτλιν, του ομίλου Μυτιλινέως, θα πραγματοποιηθούν σήμερα στις 11.30 το πρωί στην ΑΒΠΕ. Το παρόν αναμένεται να δώσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η μονάδα αφορά στο βιομηχανικό hub της Met Technologies, που είναι ο κλάδος αμυντικής βιομηχανίας και μεταλλουργίας της Μέτλιν. Αντιπολεμική συγκέντρωση διοργανώνουν συλλογικότητες σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο, με αφορμή τα εγκαίνια αυτής της μονάδας. Οι διοργανωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και καλούν σε κινητοποίηση κατά της οικονομίας πολέμου, των εξοπλισμών και της στρατιωτικής εμπλοκής της χώρας. 8,65 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων από την Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, σε σύνολο 25,71 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε για ολόκληρη την περιφέρεια Θεσσαλίας. Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου θα πραγματοποιήσουν σήμερα αγρότες της Μαγνησίας. Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΗ Καρδίτσας για σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την φορολόγησή τους οργανώνουν σήμερα τα συνδικαλιστικά όργανα των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων του νομού Καρδίτσας. Η κινητοποίηση θα πραγματοποιηθεί από τις 8 το πρωί ως τις 10 το πρωί. Την προσοχή των πολιτών εφιστά το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με αφορμή τη διακίνηση το τελευταίο διάστημα ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Εθνικής Μονάδας Europol και της Ελληνικής Αστυνομίας. Η οικονομική εξαπάτηση και εργασιακή εκμετάλλευση πίσω από το μοντέλο της λεγόμενης freelance εργασίας στις πλατφόρμες διανομής, καταγγείλει ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυμεταφορέων Βόλου, Νίκος Στούκας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συζήτησης χθες στο Εργατικό Κέντρο Βόλου. Κατάλληλα για κολύμβηση και εξαιρετικής ποιότητας κρίθηκαν τα θαλάσσια ύδατα στις ακτές της Μαγνησίας και των Σποράδων για τη θερινή περίοδο του 26, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη. Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπεται τμήμα της παραποτάμιας κεντρικής οδού Αμαλία στα Τρίκαλα. Κλείνει για το επόμενο 1,5 μήνα για τις σχετικές εργασίες. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής του κέντρου υγείας Φαρσάλων. Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησε ο διοικητής Πέμπτης ΥΠΕ Φώτης Ερέτης. Δεύτερη φάση κατασκευής δικτύων βρύων υδάτων στον οικισμό Ρωμά του Δήμου Τρικαίων. Υπογράφηκε σχετική σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Στις 24 Ιουνίου θα γίνει εκδίκαση δύο ενστάσεων ασφαλιστικών μέτρων από τους συμβασιούχους περίοδου COVID-19 του Δήμου Καρδίτσας. Σημαντικά μειωμένη θα είναι φέτος η αλλοπαραγωγή σε Μαγνησία και Σποράδες, επηρεάζοντας το πρόγραμμα συλλογικής δακοκτονίας για το 26. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, μόνο το 55% των ελαιοκομικών περιοχών πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης, ενώ το 45% εξαιρείται λόγω χαμηλής καρποφορίας. Ανοίγει ο δρόμος για τη διεθνή πιστοποίηση του σκόρδου Πλατικάμπου με τις μοναδικές θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει την ανάλυση του γονιδιώματος του προϊόντος, η οποία θα γίνει από το Δ. Ιωάννη Μιχαλόπουλο στο Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών. Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό απέκτησε το Ισπερνό Γυμνάσιο Βόλου, γεγονός που το εντάσσει δικαιωματικά στο πανευρωπαϊκό δίκτυο των 1637 Blue Schools. Διαμαρτυρία με μουσική, κοινωνικά μηνύματα και πορεία στο κέντρο των Τρικάλων χθες βράδυ από τα μέλη της φιλικής αταξίας κατά της ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών. Τέλος, άγονη κηρύχθηκε και η δεύτερη δημοπρασία για την εκμίσθωση του χώρου της σκεπαστής αγοράς της Νάπολης για τη λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης Λάρισας, καθώς δεν εμφανίστηκε πλειοδότης. Φίλες, φίλοι, ακούσατε μια σύντομη ενημέρωση από την ΕΡΤ Βόλου για όλη τη Θεσσαλία.

Βρισκόμαστε στα τέλη του Ιούνιου. Οι περισσότεροι έχουν ξεκινήσει τα καλοκαιρινά τους μπάνια. Δειλά-δειλά η τουριστική κίνηση στα παραθαλάσσια της Μαγνησίας έχει ξεκινήσει. Τον επόμενο μήνα βέβαια και κυρίως από τα μέσα του επόμενου μήνα και μετά θα φορτσάρει. Ωστόσο υπάρχει μια σχετική κινητικότητα. Το θέμα είναι και που απασχολεί όσους κάνουν τα μπάνια τους, πώς είναι η ποιότητα των νερών. Το θέμα είναι λοιπόν ότι η ποιότητα των νερών είναι εξαιρετική, τουλάχιστον όπως μας διαβεβαιώνει η περιφέρεια Θεσσαλίας. Έχει υπογραφεί μάλιστα από τον Περιφερειάρχη και η σχετική απόφαση που με τη βούλα επιβεβαιώνει την κατάσταση των υδάτων. Κατάλληλα, όχι απλά κατάλληλα λοιπόν για κολύμβηση, λέει η σχετική απόφαση, αλλά εξαιρετικής ποιότητας έχουν κριθεί τα θαλάσσια ύδατα στις ακτές της Μαγνησίας και των βορείων σποράδων. Έχουν γίνει εργαστηριακές εξετάσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι. Τις δειγματοληψίες τις πραγματοποίησε η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και από τους ελέγχους αυτούς επιβεβαιώνονται τα παραπάνω. Οι δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν με την έναρξη της θερινής περίοδου σε προκαθορισμένα σημεία όλων των δήμων της Μαγνησίας και των Σποράδων στο πλαίσιο της συστηματικής παρακολούθησης της ποιότητας των νερών, υδάτων και της προστασίας της δημόσιας υγείας. Βέβαια υπάρχουν κάποια σημεία που πάντα απαγορεύεται η κολύμβηση, έτσι, να το υπενθυμίσουμε αυτά. Αυτά τα σημεία είναι, ας το πούμε για όσους τυχόν δεν το έχουν υπόψη, είναι τα λιμάνια προφανώς, αγκυροβόλια, σημεία εκβολής αγωγών και άλλες ζώνες όπου ισχύουν περιορισμοί για λόγους ασφάλειας και προστασίας της δημόσιας υγείας. Στις περιοχές αυτές υπάρχουν σημάνσεις, υπάρχει απαραίτητη σήμανση μέσω των οποίων σημάνσεων καλούνται οι πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών. Λοιπόν, τώρα επειδή ακόμη έχουμε το καλοκαίρι όπως είπαμε μπροστά μας, αυτοί οι έλεγχοι, οι δειγματοληψίες έγιναν στις αρχές του καλοκαιριού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας μας γνωστοποιεί ότι δεν έγιναν άπαξ, θα επαναληφθούν. Θα γίνονται τακτικά δειγματοληπτικοί έλεγχοι καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου. Υπάρχει συνεργασία με δήμους, με λιμενικές αρχές και ταυτόχρονα έτσι θα γίνονται και οι σχετικές ανακοινώσεις όταν έχουμε τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών. Με στόχο πάντα να διατηρηθεί η υψηλή ποιότητα των θαλάσσιων υδάτων και να διασφαλίζεται πάντα η δημόσια υγεία.

πρόισμα του κόσμου, όπως φυσά μέσα από τα κτίρια, τα μαγαζιά, τα ενοικιαστήρια. Κάτω από το βαρύ παλτό μου είμαι εγώ και ο εχθρός μου, όπως ζητάμε βήμα-βήμα μια δουλειά μες στην Αθήνα.

το όνειρό μου, όπως μετράω το μερτικό μου. Τόση ψυχή αξίζει κάτι, λίγο ψωμί για τόσο αλάτι.

Μειωμένη και μάλιστα σημαντικά. Αναμένεται να είναι η φετινή ελαιοπαραγωγή τόσο στη Μαγνησία όσο και στις σποράδες, κυρίες και κύριοι. Από πού προκύπτει αυτό? Προκύπτει από τους ελέγχους που έγιναν προκειμένου να εφαρμοστεί το πρόγραμμα δακοκτονίας. Και βέβαια το γεγονός ότι η παραγωγή αναμένεται να είναι χαμηλή, μειωμένη φέτος, επηρεάζει άμεσα την εφαρμογή του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το 2026. Να γίνω πιο συγκεκριμένη, αναφερόμενη σε στοιχεία από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των περιφερειακών ενωτήτων Μαγνησίας και Σποράδων. Λοιπόν, περίπου το 55% των ελαιοκομικών περιοχών που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα δακοκτονίας. Το υπόλοιπο 45% εξαιρείται λόγω ιδιαίτερα χαμηλής καρποφορίας, δηλαδή οι μισές εκτάσεις, οι μισές περιοχές. Βασική, να σας εξηγήσω λίγο τι συμβαίνει. Βασική προϋπόθεση για την εφαρμογή του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου, λοιπόν, είναι η παραγωγή να ξεπερνά το 25% μιας πλήρους εσοδείας στις ελαιοποιήσιμες ελιές και το 20% στις βρόσιμες ελιές. Αυτά λέει η ισχύουσα νομοθεσία. Κλιμάκια της ομάδας διαχείρισης του προγράμματος δοκοκτονίας πραγματοποίησαν εκτεταμένους επιτόπιους ελέγχους κατά την περίοδο της ανθοφορίας και της καρπόδεσης και διαπίστωσαν αυτό που σας είπα και στην αρχή, ότι η φετινή παραγωγή θα είναι αισθητά χαμηλότερη σε σχέση με μια πλήρη εσοδεία. Ως εκ τούτου και βάσει της αξιολόγησης των συνθήκων στο πρόγραμμα της συλλογικής δακοκτονίας εντάσσονται μεταξύ άλλων οι περιοχές Αγριά, Δράκια, Άγιος Λαβρέντιος, Άνω και Κάτω Λεχόνια, Άγιος Βλάσιος, Άγιος Γεώργιος, Νηλίας, Πινακάτες, Βυζίτσα, Καλά Νερά, Μιλιές, Αφέτες, Άλλη Μεριά, Κατηχώρη, Σταγιάτες, Πορταριά, Μακρινίτσα, Νέα Ιωνία, Δημήνη, Δρυμώνας, Πτελεός, Άγιοι Θεόδωροι, Αχίλιο, εκτός του Αγίου Δημητρίου και η Αλόνισος. Ποιες περιοχές μένουν εκτός προγράμματος? Λοιπόν, είναι η Αργαλαστή, ο Λάφκος, η Μιλίνα, η Τσαγκαράδα, το Μούρεση, η Σική, η Ξινόβρηση, το Νεοχώρι, η Αμαλιάπολη, η Σούρπη, καθώς και η Σκιάθος και η Σκόπελος, λοιπόν, εκτός προγράμματος αυτές οι περιοχές. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, είναι το σωστό, η απόφαση δεν βασίστηκε μόνο στα τυπικά κριτήρια της νομοθεσίας, αλλά και σε επιστημονικά δεδομένα που αφορούν τη χωροταξική κατανομή της παραγωγής. Τι σημαίνει αυτό? Ότι σε αρκετές περιοχές παρατηρούνται μεγάλες εκτάσεις με σχεδόν μηδενική καρποφορία, ασυνέχεια μεταξύ των παραγωγικών ελαιοκτημάτων, διάσπαρτες καλλιέργειες και παρεμβολή δασικών εκτάσεων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών εκτιμάται ότι θα μπορούσε να έχει τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, προσελκύοντας μεγαλύτερους πληθυσμούς δάκου στα ελαιοκτήματα που παρουσιάζουν παραγωγή, και αυτοί ήταν κάποιοι από τους λόγους που εξαιρέθηκαν οι περιοχές αυτές. Παράλληλα, η υπηρεσία επισημαίνει ότι η εφαρμογή ψεκασμών σε τόσο εκτεταμένες περιοχές με χαμηλή παραγωγή, αν γινόταν δηλαδή τελικά ακόμη και στις περιοχές που η παραγωγή ελιάς ήταν χαμηλή, αν γινόταν αυτό λοιπόν, θα αύξανε σημαντικά το κόστος χωρίς αντίστοιχο όφελος, ενώ θα υπήρχε αυξημένος κίνδυνος αποτυχίας του προγράμματος. Επιπλέον, υπάρχουν 17 περιοχές στις οποίες η δακοκτονία δεν εφαρμόζεται με αποφάσεις των οικείων δημοτικών αρχών. Έτσι. Αυτές οι περιοχές είναι το Σέσκλο, ο Βόλος, ο Άνω Βόλος, ο Άγιος Ονούφριος, η Ανακασιά, η Νέα Αγχίαλος, το Αηδίνι, οι Μικροθήβες, τα Γλαφυρά, τα Κανάλια, η Ζαγορά, το Πουρί, η Μακριράχη, το Προμύρι, ο Πρόπαν, η Λαμπινού και το Τρίκερι. Στις 17 αυτές περιοχές λοιπόν δεν εφαρμόζεται έτσι κι αλλιώς δακοκτονία, όχι γιατί δεν κρίθηκαν επιλέξιμες, αλλά γιατί υπάρχουν αποφάσεις των δημοτικών αρχών να μην γίνεται δακοκτονία σε αυτές τις περιοχές, να μην γίνονται ψεκασμοί.
Όπως και να έχει, κυρίες και κύριοι, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας καλεί τους παραγωγούς που βρίσκονται εκτός προγράμματος οι περιοχές τους να προχωρήσουν με δικά τους μέσα στις απαραίτητες παρεμβάσεις καταπολέμησης του δάκου, ενώ απευθύνει ισχυρή σύσταση και στους παραγωγούς των περιοχών που εντάσσονται στο πρόγραμμα να συμμετέχουν ενεργά, εφαρμόζοντας συμπληρωματικά μέτρα προστασίας όπως η αντιμετώπιση του πυρηνοτρίτη, το σωστό κλάδεμα, η παρακολούθηση των ανακοινώσεων για τους ψεκασμούς και όπου απαιτείται η διενέργεια πρόσθετων ψεκασμών κάλυψης.

Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Σφήνα στην επικαιρότητα μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Βόλου. Είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 10, οπότε και θα συνδεθούμε με το ΕΡΤ News Radio για να ακούσουμε πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων. Παραμείνετε συντονισμένοι. Στις συχνότητές μας θα προσθεθούν και αυτές της Λάρισας και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Θα γίνουμε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, γιατί ακολουθεί το Θεσσαλικό Περισκόπιο από τις 10 μέχρι και τις 12. Να έχετε μια πολύ όμορφη μέρα, φίλες και φίλοι. Για χαρά.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καταθέτει νομοθετική διάταξη που δίνει ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 κάθετος 2010, διασφαλίζοντας την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Με τη ρύθμιση παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ανακάμπτει η ναυσιπλοεία στο στενό του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που διαπραγματεύονται πλέον με ορίζοντα τον οδικό χάρτη 60 ημερών και στόχο την επίτευξη οριστικής συμφωνίας ειρήνευσης. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ καθησύχασε πως το Ιράν θα δεχθεί επιθεώρηση των πυρηνικών του. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ξεκαθάρισε πως η Τεχεράνη θα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση της σημαντικότερης ενεργειακής αρτηρίας του πλανήτη. Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες στην Ελβετία για συμφωνία με τις ΗΠΑ, ανακοίνωσε το Ιράν. Αισιόδοξος για την πορεία των διαπραγματεύσεων, δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος J.D. Vance. Η Ελλάδα δεν παραμένει αδρανής, αλλά θωρακίζεται συστηματικά απέναντι στις σύγχρονες υβριδικές απειλές, τόνισε ο Πρωθυπουργός στα εγγένεια του νέου υπερσύγχρονου κέντρου κυβερνοάμυνα στο Πεντάγωνο. Υπογράμμισε ότι η ασφάλεια κρίνεται πλέον και στο ψηφιακό πεδίο. Οι νέες υποδομές περιλαμβάνουν εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών και κέντρο δεδομένων για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας και της άμυνας των ενόπλων δυνάμεων στον κυβερνοχώρο. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μη κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάργκεϊτ, Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας θα διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι θα ζητήσει την άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της, όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης, είτε στις απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλής με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κ. Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική, όπως χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει έναν ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος να υπάρξει μια αριστερά που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, ο κύριος Δραγασάκης. Σεισμός 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε νωρίς το πρωί στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίζεται 6 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Προκοπίου και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος καιρός σήμερα, από 23 ως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 21 ως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους φίλους, τις φίλες που έχετε συντονιστεί και σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισας και στην ΕΡΤ Βόλου. Εδώ είμαστε στις θέσεις μας, στο Θεσσαλικό Περισκόπιο, σε κοινό Θεσσαλικό Δίκτυο. Η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο και στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης ρυθμίζει τον ήχο μας. Η Κατερίνα Παπακοσταντίνου επιλέγει τη μουσική μας. Ως τις 12 θα είμαστε μαζί. Μας ακούτε από τρεις συχνότητες στα FM, 98,3, 101,2 και 100,7. Μας ακούτε και διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ, επιλέγοντας περιφερειακούς σταθμούς είτε της Λάρισας είτε του Βόλου. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 3 λεπτά, θα δύσει στις 8 και 51. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στους 28 στη Λάρισα, η αίσθηση βέβαια είναι για παραπάνω νομίζω και ήταν και μια αρκετά ζεστή μέρα και χθες, στο 51% υγρασία. Στους 34 θα φτάσει η θερμοκρασία, λένε εδώ οι προβλέψεις. Ενώ υπάρχει μια πιθανότητα για βροχή. Αυτό έτσι αργά κατά τις 9, πιθανή βροχή. Τώρα με τέτοιες θερμοκρασίες αυτές οι βροχές δεν νομίζω ότι προσφέρουν και κάτι. Ίσα ίσα κάνουν την αίσθηση την αποπνικτική πιο έντονη. Στους 33 η μέγιστη θερμοκρασία και αύριο, με πρόβλεψη επίσης για βροχή αλλά και πιθανή καταιγίδα. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες σε Τρίκαλα, Καρδίτσα, λίγο ίσως πιο δροσερά πάντα στην περιοχή του Βόλου.

Παράσταση διαμαρτυρίας διοργανώνουν στην Καρδίτσα σήμερα τα συνδικαλιστικά όργανα των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων του νομού. Η κινητοποίηση πραγματοποιείται αυτή την ώρα και θα έχουμε τα νεότερα σε λίγο από την Δώρα Μήτρα.

Το νου σας, καθώς το αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας προειδοποιεί ότι τελευταία διακινείται ηλεκτρονικό μήνυμα phishing. Επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Εθνικής Μονάδας Europol και της Ελληνικής Αστυνομίας. Το μήνυμα

ξεκίνησε πριν από λίγο και η επόμενη από τη σειρά συνεδριάσεων που είναι προγραμματισμένες για τη δίκη των Τεμπών, για τη σιδηροδρομική τραγωδία, η οποία σήμερα θα επικεντρωθεί και προφανώς θα έχουμε και απόφαση της έδρας επί της πρότασης της εισαγγελέως για την οπτικοακουστική κάλυψη της δίκης, αλλά και την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων. Στις 12.30 σήμερα θα δώσουν συνέντευξη ο πρόεδρος και τα μέλη του Δοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, καθώς υπάρχουν καταγγελίες αλλά και συλλήψεις για παράνομο οδοντιατρείο που έχει στηθεί σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Μια γυναίκα 27 ετών και ένας άνδρας 34 συνελήφθησαν σε ξενοδοχείο στη Λάρισα. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν είχαν πτυχίο οδοντιάτρου, τουλάχιστον τέτοιο που να αναγνωρίζεται στη χώρα μας, ούτε άσκηση, την άδεια της σχετική άσκησης επαγγέλματος. Έγινε καταγγελία στην αστυνομία, συνελήφθησαν στο ξενοδοχείο της πόλης και κατηγορούνται ότι έστελναν τους ασθενείς τους οι συλληφθέντες σε κλινικές στην Αλβανία με σκοπό να υποφεληθούν οικονομικά. Τώρα, αν προχωρούσαν και σε κάποιες οδοντιατρικές πράξεις, θα δούμε τα στοιχεία που θα δώσουν σήμερα στη δημοσιότητα, στη συνέντευξη τύπου, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας.

0: Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα χθες. Ο εισαγγελέας ζήτησε τη διενέργεια περαιτέρω προκαταρκτικής έρευνας. Οι ίδιοι μέσω του δικηγόρου τους άρνονται την κατηγορία. Πάμε να πούμε την καλημέρα μας και στην Ελένη Ρευτοπούλου. Μας περιμένει στο στούντιο της ΕΡΤ στο Βόλο. Καλημέρα, Ελένη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Μάνια. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλή ημέρα σήμερα. Από αύριο θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
0: Γιατί το λες?
1: Γιατί βλέπω εδώ στις σχετικές εφαρμογές ότι.
0: Καταιγίδα έχουν... κι εσείς.
1: Καταιγίδα δεν ξέρω. Αν θα είναι βροχούλα, μάλλον θα δούμε κάποια στιγμή. Αύριο και μεθαύριο, ίσως. Εν πάση περιπτώσει, οι θάλασσες είναι καθαρές, μας το επιβεβαιώνει με απόφαση του Περιφερειάρχης, μια απόφαση που βασίζεται στις δειγματοληψίες που έγιναν. Όλες οι περιοχές είναι
0: καθαρές, αλλά καθαρές. Με τσούχτρες.
1: Όχι, δεν έχει πολλές ακόμη τουλάχιστον. Η Εύβοια έχει μεγάλο πρόβλημα. Είδα χθες κάποιες εικόνες που έχει αλλάξει χρώμα η θάλασσα. Δηλαδή
0: η λαγοκέφαλη από... που είναι. Που
1: εντο... Δεν που... έχουμε εδώ. Δεν έχω.
0: Πού τους πήρε το μάτι μου. Βγαίνουν λίγο έξω.
1: Κρήτη.
0: Κρήτη.
1: Ναι, στα πιο θερμά νερά. Ναι, ναι, ναι. Εκεί ακόμη δεν έχει εδώ. Πάντα το ακόμη. Έτσι να το βάζουμε δίπλα. Δεν ξέρω.
0: Να φοβάσαι να μπει στη θάλασσα, μη σε δεγκώσει ο λαγοκέφαλο, μη σε τσιμπήσει τσούχτρα. Τι κακό.
1: Έτσι. Κοιτούσα που λες κάποια πλάνα από περιοχή τη Εύβοια. Ναι. Έτσι όπως το βλέπεις
0: έχει αλλάξει
1: από
0: μακριά. Χρώμα λες.
1: Ναι, ναι, έχει αλλάξει χρώμα. Στην αρχή νομίζω ότι είναι κοιλίδα, καφέ. Και λες αρρύπανση. Ναι. Και όταν ζουμάρει και έρχεται πιο κοντά, βλέπεις ότι είναι ένα χαλί από τσούχτρες η μία δίπλα στην άλλη.
0: Που
1: έχει αλλάξει αυτό. Και έχει αλλάξει χρώμα η θάλασσα. Εδώ είχαμε πριν κανένα μήνα σε κάποιες περιοχές εκεί στο Τρίκερ και λοιπά. Δεν ακούω τώρα έτσι, πολλά παράπονα. Μαζική εμφάνιση δεν έχουν κάνει ακόμη, νομίζω.
0: Επιλεκτική προς το παρόν.
1: Επιλεκτική προς το παρόν, σωστά. Σωστά.
0: Έχετε συλλαλητήριο αγροτών σήμερα?
1: Ναι, είναι η μηχανοκίνητη πορεία το βραδάκι. Γύρω στις 8.30 είναι η προσυγκέντρωση στον περιφερειακό των αγροτών. Και στη συνέχεια με τα οχήματα, μηχανές και λοιπά θα κατέβουν στο κέντρο. Προφανέστατα έχουν επιλέξει αυτή την ώρα για να κλείσουν και τα καταστήματα.
0: Ναι.
1: Και να μην δημιουργείται έτσι πρόβλημα στην
0: Ελλάδα. Έτσι, απογευματινή βραδινή ώρα και εδώ η απόφαση από τους αγρότες περιοχής της Λάρισσας για αύριο, βέβαια, στην περιοχή τη δική μας, στην κεντρική πλατεία, στις 8.30 το βράδυ. Αύριο θα φέρουν και κάποια τραχτέρ έτσι συμβολικά και θα κάνουν το συλλαλητήριο πάνω στην πλατεία.
1: Ναι. Και αυτό και η ζέστη ίσως παίζει ρόλο, αλλά εγώ θεωρώ ότι είναι επειδή μιλάμε για μηχανοκίνητες πορείες, ότι θα προκαλέσουν σίγουρα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Άρα επιλέγεται μία ώρα που τουλάχιστον θα.
0: Είναι πιο εύκολη για όλους, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε λίγη ώρα σήμερα έχουμε τα εγκαίνια της νέας μονάδας της αμυντικής βιομηχανίας της ΜΕΤΛΕΝ, του ομίλου Μυτιλινέου, στη βιομηχανική περιοχή του Βόλου. Έχει ανακοινωθεί εδώ και περίπου ένα μήνα. Έχουν ανακοινωθεί τα εγκαίνια αυτά. Μάλιστα αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι υπάρχει πρόσκληση και ότι θα έρθει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για να εγκαινιάσει αυτή την μονάδα. Στη συνέχεια έγινε γνωστό ότι θα έρθει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Λοιπόν, οι τελευταίες πληροφορίες, χωρίς να είναι αλλά απόλυτα στο 100% σίγουρες, λένε ότι θα είναι ο κ. Δέμβιας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, εδώ. 11.30. Τα εγκαίνια. Θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και με τη Φρόσο την Παύλου που καλύπτει το ρεπορτάζ.
0: Οπότε θα μας πει και ποιος
1: θα μας πει. Ναι, με τη Φρόσο που μίλησα πριν από λίγο είπε ότι η ενημέρωση που είχε από Αθήνα είναι ότι τελικά είναι ο κύριος Δένδιας. Μέχρι και χθες έπαιζε το όνομα του κυρίου Χατζηδάκη. Πάντως θα υπάρχει υψηλή εκπροσώπηση. Να θυμίσουμε ότι ο Όμιλος Μυτιλινέως μέσα από τις βιομηχανικές μονάδες από τα hub που δημιουργεί έχει αναλάβει ένα μεγάλο μέρος της υλοποίησης της αμυντικής βιομηχανίας, έργων που σχετίζονται με την αμυντική βιομηχανία της χώρας. Οπότε το όνομα του κυρίου Δένδια θα έλεγα ότι ταιριάζει και με το αντικείμενο περισσότερο από κάποια άποψη να είναι αυτός παρόν σήμερα εδώ. Λοιπόν, θα δούμε στη συνέχεια της εκπομπής τι γίνεται με τα κέντρα πρόληψης. Τα κέντρα πρόληψης σαν λειτουργία και βέβαια τους εργαζόμενους στα κέντρα πρόληψης που βιώνουν μια ανασφάλεια τεράστια.
0: Τα οποία κέντρα πρόληψης αυτή τη στιγμή, Ελένη, χρηματοδοτούνται από πού?
1: Λοιπόν, τα κέντρα πρόληψης αντιμετωπίζονται λίγο σαν άμκε και χρηματοδοτούνται από φορείς. Δηλαδή, ναι, συμμετέχουν σε αυτά φορείς, μεταξύ των οποίων και οι Δήμοι. Εδώ είναι τώρα το κρίσιμο ζητούμενο.
0: Οι Δήμοι, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει χρηματοδότηση για την περιφέρεια.
1: Ναι, και οι Δήμοι. Ναι. Αυτό λέω. Ότι και οι Δήμοι, μεταξύ των οποίων φορέων που συμμετέχουν και οι Δήμοι. Ναι. Λοιπόν, εδώ είναι το κρίσιμο ζητούμενο τώρα που κάνει τους ανθρώπους να ανησυχούν. Είναι συγκεκριμένα το γεγονός ότι είμαστε σε μια φάση αλλαγών του κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ναι. Λέγεται λοιπόν ότι οι αλλαγές αυτές θα επηρεάσουν όχι ως προς το θετικό και τη λειτουργία των κέντρων πρόληψης. Δηλαδή ενδέχεται και να μην συμμετέχουν οι Δήμοι στα κέντρα πρόληψης. Υπάρχει μια τέτοια προοπτική. Λοιπόν, με τον κύριο Ευθυμίο Ζυγκυρίδη θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Είναι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Δικτύου Κέντρων Πρόληψης και εκπρόσωπος του Κέντρου Πρόληψης της Μαγνησίας. Πριν κάποιες μέρες, μάλιστα, είχαν συνάντηση με τον κύριο
0: Κουρέτα. Περνάνε όλα αυτά τα κέντρα πρόληψης σε έναν εθνικό οργανισμό, τον λεγόμενο ΕΟΠΑΕ, αν έχεις παρακολουθήσει και τους βουλευτές, τις ερωτήσεις που κάνουν και αυτά. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι περνάνε εκεί, άρα ουσιαστικά πάβει η χρηματοδότησή τους από άλλες πηγές όπως ανέφερες πριν, και αυτό κάνει να ανησυχεί τον κόσμο των κέντρων πρόληψης για το πώς θα συνεχίσουν.
1: Ναι, θα δούμε αν είναι η ίδια. Έχω ακούσει για αυτό που λες, αλλά δεν ξέρω αν είναι η ίδια περίπτωση τα κέντρα πρόληψης.
0: Ωραία, θα μας τα πει. Είναι το ΟΚΑΝΑ, είναι το εργαστήρι ζωής εδώ στη Λάρισα, είναι ο Ορφέας, είναι
1: πολλά αυτά. Το 2027 λήγουν οι προγραμματικές συμβάσεις με τον οργανισμό αυτόν που είπες, ΕΟΠΑΕ, έτσι, το λέω σωστά. Οπότε το θέμα είναι από εκεί και μετά τι γίνεται. Λοιπόν, θα το δούμε. Λοιπόν, και το θέμα αυτό στην διάρκεια της εκπομπής μας.
0: Ωραία, αφού το λέμε τώρα αυτό, Ελένη, να τον καλέσουμε κιόλας τον καλεσμένο. Με ποιον θα μιλήσουμε?
1: Με τον κύριο Ευθύμιο Ζυγκυρίδη. Είναι, όπως είπα, ο πρόεδρος του δικτύου, του πανελλαδικού δικτύου των κέντρων πρόληψης. Λοιπόν, ελπίζω να, επειδή τον είχαν ενημερώσει για 11 περίπου.
0: Α, ναι.
1: Ελπίζω
0: να δούμε.
1: Να είναι διαθέσιμος. Εντάξει.
0: Να κάνουμε την απόπειρα και επανερχόμαστε.

0: Λοιπόν, η Ελένη Ραυτοπούλου έχει τον κύριο Ευθύμιο Ζυγκυρίδη κοντά μας. Να τον καλημερίσουμε και εκείνον στη ραδιοφωνική μας σήμερα την παρέα και να συζητήσουμε μαζί του, Ελένη, το θέμα αυτό που θίξαμε εξ αρχής στην εκπομπή για τα κέντρα πρόληψης, για ποιον κίνδυνο βλέπουν οι άνθρωποι που έτσι είναι υπεύθυνοι σε αυτά και τι ακριβώς είναι αυτό που τους ανησυχεί.
1: Ακριβώς. Καλημέρα, κύριε Ζυγκυρίδη. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα σας και καλημέρα και στους ακροατές μας. Είμαστε καλά, προσπαθούμε, αγωνιζόμαστε και παλεύουμε, όπως όλοι μας.
1: Έτσι, ένας αγώνας όλη η ζωή, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, είμαστε σε μια φάση αναδιαρθρώσεων της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των ΟΤΑ. Το θέμα είναι ότι αυτές οι αλλαγές που επίκυνται στους ΣΟΤΑ φαίνεται να επηρεάζουν και τη λειτουργία των κέντρων πρόληψης. Υπό ποια έννοια, εξηγήστε μας καταρχάς, κύριε Ζυγκυρίδη.
2: Βεβαίως. Υπό ποια έννοια? Λοιπόν, τα κέντρα πρόληψης από τότε που ιδρύθηκαν, ένα βασικό κομμάτι των εταίρων τους είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, είναι οι περιφέρειες και οι δήμοι. Και υπάρχουν και άλλοι εταίροι, όπως είναι επαγγελματικοί, αν θέλετε, σύλλογοι, όπως οι γιατροί, οι δικηγόροι κτλ. Αλλά ένα βασικό τους κομμάτι είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Το 2006 είχε βγει ένας νόμος 3459, όπου αυτός ο νόμος μιλούσε για την λειτουργία των κέντρων πρόληψης και για τους δήμους που συμμετέχουν σε αυτούς κτλ. Θα σας πω γιατί το αναφέρω αυτό το νόμο.
1: Ναι.
2: Τώρα το καινούργιο σχέδιο νόμου, δεν είναι ακόμα νομοσχέδιο, σχέδιο νόμου, αύριο θα έχει την τελευταία επιτροπή και μεθαύριο Πέμπτη θα πάει στην Ολομέλεια, εμπεριέχει κάποια άρθρα. Να μην κουράσουμε τώρα με την τέσσερα, το 186, το 187 και το 188, τα οποία έχουν συγκεκριμένες εταιρείες της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή έχουν συγκεκριμένα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Οι εταιρείες λοιπόν που έχουν στο άρθρο 187 και 188 είναι συγκεκριμένες. Τώρα, στο 189 άρθρο, στο επόμενο, αναφέρονται σε κάποιες ΑΜΚΕ όπου η τοπική αυτοδιοίκηση δεν θα λαμβάνει μέρος σαν εταίρος σε αυτές τις ΑΜΚΕ. Δηλαδή, οτιδήποτε σε όποια άλλη εταιρεία της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν ανήκει στα δύο άρθρα που προανέφερα, στο 186 και 187 και 188, δεν θα μπορούν οι Δήμοι και οι Περιφέρειες να είναι μέρος αυτών των ΑΜΚΕ, ας το πούμε έτσι.
1: Τα κέντρα πρόληψης
2: είναι ΑΜΚΕ. Βεβαίως. Επομένως, τι σημαίνει με αυτά τα δύο άρθρα? Βγάζει την τοπική αυτοδιοίκηση από τα κέντρα πρόληψης.
1: Ο οποίος είναι ένας βασικός εταίρος, η τοπική αυτοδιοίκηση.
2: Μα η τοπική αυτοδιοίκηση έφτιαξε.
1: Στην ουσία είναι. Ναι.
2: Βέβαια. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι άμεσο.
1: Είναι και η περιφέρεια. Και η περιφέρεια και οι δύο βαθμοί της αυτοδιοίκησης.
2: Βεβαίως. Ναι. Σε όλα τα κέντρα, γιατί υπάρχουν 75 κέντρα. Εγώ πηγαίνω στα περισσότερα ούτως ή άλλως. Τώρα, ειδικά με αυτά τα θέματα, έχουμε κάνει μια περιοδία από την Κρήτη μέχρι πάνω τη Μακεδονία και πηγαίνω σε όλα τα κέντρα. Και οι περιφέρειες και οι δήμοι είναι βασικά στελέχη. Σε κάποια μάλιστα κέντρα είναι εξ οφίτσιο, δηλαδή. Δεν ψηφίζονται, είναι ούτως ή άλλως η περιφέρεια, έτσι κι αλλιώς είναι ένα μέλος του δικτύου. Δεν ψηφίζεται για το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι πολύ βασικά, είναι πυλώνες, η τοπική αυτοδιοίκηση είναι πυλώνες.
0: Κύριε Ζυγκυρίδη, αυτό πρακτικά σημαίνει, εφόσον βγουν έξω από αυτό το σχήμα στήριξης, ότι δεν θα έχουν χρηματοδότηση τα κέντρα πρόληψης, δεν θα μπορέσουν να συνεχίσουν όπως τουλάχιστον εργάζονται και έχουν συνηθίσει να προσφέρουν και να δίνουν τις υπηρεσίες τους στον κόσμο που ωφελούν?
2: Η χρηματοδότηση προέρχεται καταρχάς από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών. Ωστόσο, η τοπική αυτοδιοίκηση, περιφέρειες και δήμοι μπορούν να συνσφέρουν και πάντα δίνουν επιπλέον χρήματα στα κέντρα πρόληψης για να μπορέσουν να λειτουργήσουν. Αλλά εκτός το οικονομικό, βγάλετε το οικονομικό απ' έξω. Χωρίς να υπάρχει μέσα, γιατί τα κέντρα πρόληψης ακουμπάνε, οι εταίροι τους είναι η τοπική κοινωνία. Η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δήμοι και οι περιφέρειες είναι η κοινωνία. Είναι η κοινωνία από μόνη, είναι η τοπική κοινωνία από μόνη. Χωρίς αυτά είναι σαν να έχουμε ένα κουτσό κέντρο. Δηλαδή θα έχω 5 επαγγελματικούς συλλόγους μέσα, γιατρούς, δικηγόρους, ένωση γονέων κτλ. Και δεν θα έχω τους δήμους και την περιφέρεια. Είναι κουτσοκέντρο. Δηλαδή θα πάρω τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας, αλλά όταν θα θέλω να συμπράξω και να κάνω κάτι με τους δήμους ή με τις περιφέρειες, δεν θα μπορώ να το κάνω. Χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση. Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν στηρίζει μόνο οικονομικά. Η τοπική αυτοδιοίκηση στηρίζει ηθικά, κοινωνικά και πρακτικά. Μπορεί να δίνει χώρους, να βάζει προσωπικό, να κάνει οτιδήποτε για να μπορέσει να βοηθήσει στην λειτουργία των κέντρων.
0: Ναι, και είναι αυτοί που γνωρίζουν τοπικά τα ζητήματα και τις ανάγκες. Αυτό νομίζω είναι το βασικό.
2: Το να έχουμε μια κεντρική, αν θέλετε, υπηρεσία και να έχουμε περιφερειακές διευθύνσεις, αυτό που θέλει να πετύχει ο ΕΟΠΑΕ, η κυβέρνηση, γιατί αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα που θα το φέρουμε άμεσως μετά. Και να έχει κεντρικές, δεν βοηθάει τη λειτουργία των κέντρων πρόληψης. Διότι αυτό που είπατε μόλις τώρα, ο δικός μας, αν θέλετε, η δική μας η εταίροι είναι μέλη της κοινωνίας. Αφού κράζονται τα προβλήματα της κοινωνίας, τα φέρνουν στο κέντρο πρόληψης και το κέντρο πρόληψης δίνει τις λύσεις τις απαραίτητες. Έτσι, ο ένας γνωρίζει τον άλλον, έχει άλλη επιρροή στον άλλον. Ποιος θα επηρεαστεί από κάποιον ο οποίος θα διοικεί στην Αθήνα και θα είναι απρόσωπος και τι ανάγκες θα ξέρει αυτός για τις ανάγκες της Μαγνησίας, των Χανίων, της Ροδόπης, γνωρίζει τις τοπικές ανάγκες. Δεν λειτουργούν έτσι τα κέντρα πρόληψης και δεν θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά να αλλάξει αυτό. Το πρόβλημα λοιπόν το δικό μας ποιο είναι τώρα. Έχουμε θέσει συγκεκριμένες προτάσεις στο Υπουργείο, στην Επιτροπή, να εξαιρέσει, όπως έχει εξαιρέσει τις ενεργειακές κοινότητες, όπου εκεί επιτρέπει, στο άρθρο 189, επιτρέπει της τοπική αυτοδιοίκηση να είναι στις ενεργειακές κοινότητες, μαζί με τις ενεργειακές κοινότητες να βάλει και τη λέξη και τα κέντρα πρόληψης. Είναι πολύ απλό. Αν θέλει πραγματικά
1: να τα διαχωρίσει από τις ΑΜΚΕ,
2: από όλες τις άλλες. Είναι κοινωνικής φύσεως, αν θέλετε, αυτή η ΑΜΚΕ. Και κάτι άλλο έχουμε ζητήσει, γιατί κάπου αναφέρει σε ένα άρθρο ότι οι δήμοι και οι κοινότητες θα συμβάλλουν οικονομικά και θα χρηματοδοτούν τις επιχειρήσεις στις οποίες είναι η πλειοψηφία. Ωστόσο και εδώ τα κέντρα πρόληψης έχουν μια ιδιαιτερότητα πια. Δεν υπάρχουν πλειοψηφίες στα κέντρα πρόληψης. Εμείς, ας πούμε, στο δικό μας, στη Μαγνησία, έχουμε 12 εταίρους, 11-12 εταίρους, και έχουν μία ψήφο ο καθένας. Δεν είναι πλειοψηφία. Αυτό υποσχέθηκε ο Υπουργός, θα το αλλάξει. Το θέμα δεν είναι να αλλάξει μόνο αυτό. Να εξαιρέσει και τα κέντρα πρόληψης, όπως έχει εξαιρέσει και τις ενεργειακές κοινότητες, και να συνεχίσει η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι μέσα στα κέντρα πρόληψης. Και πριν σας ανέφερε ένα νόμο, και να το τονίσω για να μην το ξεχάσω, γιατί σας τον ανέφερα. Γιατί ο Υπουργός κάποια στιγμή μας έστειλε ότι αυτός ο νόμος διέπει κτλ. Αυτός ο νόμος του 2006. Okay, λέει κάποια πράγματα για τα κέντρα πρόληψης. Αυτό που βγαίνει τώρα όμως, έτσι, υπερισχύει προφανώς του νόμου του προηγούμενου. Άρα αυτό που βγαίνει τώρα θα ισχύει και δεν θα ισχύει ο νόμος του 2006. Επομένως, αυτό έχουμε πει στον Υπουργό μέσω της Επιτροπής. Περιμένουμε αύριο να γίνει η Επιτροπή να δούμε τι αλλαγές θα κάνει στα άρθρα τα συγκεκριμένα. Τα κάνει. Είμαστε σε διαρκή επαφή και με τον εισηγητή και με βουλευτές και με.
1: Είχατε και με τον Περιφερειάρχη συνάντηση πριν λίγες μέρες. Έχει εκδοθεί και ένα σχετικό ψήφισμα έτσι, από πλευρά τη περιφέρεια.
2: Και στην Κρήτη πήγαμε και ο Περιφερειάρχης μας δέχθηκε και ο δικός μας ο Κουρέτας μας δέχθηκε και έκανε και το ψήφισμα και πάνω Αμανατίδης. Και θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε όλες. Όλες τις περιφέρειες.
1: Κύριε Ζυγκυρίδη, βέβαια ανησυχούν μέσα σε όλα αυτά και οι εργαζόμενοι στα κέντρα πρόληψης. Δηλαδή υπάρχει μια βεβαιότητα ως προς το ότι μελιγενέστε και με αυτούς. Πέρα από το άλλο ζήτημα που θίξατε, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Πώς είναι οι εργαζόμενοι, αλήθεια, πανελλαδικά? Πόσα είναι τα κέντρα πρόληψης και πόσοι οι εργαζόμενοι?
2: 75 είναι σε όλη την Ελλάδα, οι εργαζόμενοι είναι γύρω στους 270 και είναι άλλοι 70 με 80 με μπλοκάκι βασικά. Δηλαδή στην ουσία όλοι μαζί πρέπει να είναι 340 εργαζόμενοι, αλλά κάποιοι από αυτούς είναι και με μπλοκάκι, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Με τις συμβάσεις. Σε κάθε περίπτωση ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, γιατί τώρα αναφερθήκαμε στο πρόβλημα του σχεδίου νόμου. Εμείς εδώ και 2 χρόνια παλεύουμε για να μπορέσουμε να συνεχίσουν τα κέντρα πρόληψης με τους εργαζομένους τους, να συνεχίσουν και μετά το 2027, εκεί που τελειώνουν οι συμβάσεις των εργαζομένων. Έτσι. Και θα συνεχίσουμε να το παλεύουμε. Τώρα, οι εργαζόμενοι ασφαλώς και είναι και σε μια κατάσταση εργασιακής αβεβαιότητας και είναι ό,τι χειρότερο στους καιρούς που ζούμε και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό. Έτσι. Εδώ εργάζονται κάποιοι και δεν μπορούν να ζήσουν. Σκεφτείτε να μείνουν σε κάποιες ηλικίες μετά από 28 και 30 χρόνια εργασιακής εμπειρίας πάνω στην πρόληψη. Το τονίζω, δεν υπάρχει στην Ελλάδα κανένας, μα κανένας που να έχει ασχοληθεί με την πρόληψη όσο οι εργαζόμενοι και εργαζόμενες των κέντρων πρόληψης. 28 με 30 χρόνια εμπειρίας και θέλουμε τι?
1: Επιστημονικό προσωπικό, έτσι,
2: εννοείται,
1: κατά βάση.
2: Επιστημονικό, αλλά και διοικητικό, αλλά κατά βάση επιστημονικό. Ναι. Γιατί και το διοικητικό, δηλαδή οι γραμματείς που υπάρχουν και τα λοιπά, είναι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν μεγάλο φόρτο πάνω στην πλάτη τους. Πολύ μεγάλο φόρτο και το ξέρω από το δικό μας το κέντρο που το υπηρέτησε για πολλά χρόνια. Να τονίσω λοιπόν ότι η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν μας έχει δώσει μία λύση πώς αυτοί οι εργαζόμενοι, εάν δεν συνεχίσουν τα κέντρα να λειτουργούν ως έχουν, έτσι με τα διοικητικά συμβούλια κτλ., πώς αυτοί οι εργαζόμενοι θα μεταφερθούν από το ένα καθεστώς του εργασιακού που είναι τώρα σε κάποιο άλλο. Λύση δεν έχουμε βρει ακόμη. Δεν μας έχει πει το Υπουργείο, παιδιά, θα τους πάρουμε με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλο τρόπο. Γιατί είναι συμβασιούχοι τα κέντρα πρόληψης. Δεν είναι μόνιμοι του δημοσίου, να το πούμε έτσι όπως λέγεται. Έτσι. Δεν έχουν βρει λύση. Τουλάχιστον δεν την έχουν πει σε εμάς, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Εμείς θέλουμε λοιπόν, εκτός από το να παραμείνουν όσοι έχουν τα κέντρα πρόληψης, με τα διοικητικά του συμβούλια για να έχουν επαφή με την τοπική κοινωνία, το άλλο βασικό και το πολύ βασικό μάλιστα, έτσι, είναι οι εργαζόμενοι να μην επηρεαστούν καθόλου από αυτήν την μετάβαση. Εάν γίνει η μετάβαση σε άλλο καθεστώς λειτουργίας, οι εργαζόμενοι να μην επηρεαστούν καθόλου. Προσπαθούμε να εκμεέψουμε ή να κάνουμε το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εσωτερικών να μας δώσει κάποιες λύσεις σε αυτό το κομμάτι. Αν αλλάξει το καθεστώς λειτουργίας, δεν θέλουμε εργαζόμενοι να επηρεαστούν και να μας πούν πώς μπορεί να γίνει αυτό.
1: Καταλαβαίνω ότι δεν συμμετέχετε καθιονδήποτε τρόπο σε αυτές τις προεργασίες που γίνονται, αφού δηλώνεται άγνοια του ποιες είναι οι προθέσεις ακριβείς.
2: Όχι, τις προθέσεις τις ξέρουμε.
1: Όχι, ναι, στις λεπτομέρειές τους εννοώ, δηλαδή το ότι μελιγενέστε.
2: Ακούστε. Λοιπόν, στις επιτροπές αυτές δεν μπορούμε να συμμετάσχουμε εμείς, διότι συμμετέχουν όργανα των τοπικών αυτοδιοίκησης.
1: Ούτε γνωμοδοτικά δηλαδή.
2: Όχι, στις επιτροπές αυτές είναι βουλευτές, είναι από τον ΕΝΠΕ, από την ΚΕΒΕ, δεν μπορούν να πούμε. Δεν μιλάμε για το θέμα υγείας, ψυχικής υγείας, όπως τα πριν δύο χρόνια που ήμασταν και πήγαμε στη Βουλή δύο φορές, καταθέσαμε τη γνώμη μας κτλ. Εδώ μιλάς για το τοπική αυτοδιοίκηση. Απλά έμεσα επηρεάζεται και τα κέντρα πρόληψης. Έμεσα. Ναι. Επομένως δεν μπορούν να μας φωνάξουν εμάς. Αλλά καταθέσαμε τη γνώμη μας, μιλάμε με τα θεσμικά στελέχη, ξέρουμε ποια είναι η πρόθεση. Απλά θέλουμε μέχρι το τέλος το Υπουργείο να ξεκαθαρίσει το τι θέλει να κάνει. Γιατί θα σας πω το εξής: μπορεί να υπάρχει μια πρόθεση, αλλά ακόμη δεν έχει αποσαφηνίσει το
1: Υπουργείο. Να προλάβετε καταστάσεις, θέλετε.
2: Ακριβώς.
0: Κύριε Συγκυρίδη, θα επηρεαστεί η λειτουργία των κέντρων πρόληψης, θα επηρεαστεί η εργασία των ανθρώπων που απασχολούνται, θα επηρεαστούν όμως και αυτοί που λαμβάνουν τις υπηρεσίες. Ποιοι και πόσοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί μιλάμε για ομάδες πληθυσμού που έχουν μια ευαλωτότητα και μια ανάγκη.
2: Ναι, αυτό είναι το άλλο θέμα, το πολύ βασικό επίσης. Το 24 ή το 25, στο δικό μας το νομό μόνο, υπήρχαν γύρω στους 5.500 ωφελούμενους. Το 2000 υπάρχουν καταγεγραμμένα, αν θέλετε, το 17 ή το 18, σε όλη την Ελλάδα τα κέντρα είχαν εξυπηρετήσει γύρω στους 270.000 με 300.000 ωφελούμενοι. Δηλαδή, οι κυρίες πληθυσμικές ομάδες, βέβαια, τι είναι οι μαθητές, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Και μετά υπάρχουν ο στρατός, η αστυνομία, οι ιερείς. Υπάρχουν πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες όπου τα κέντρα πρόληψης πάνε και βοηθάνε. Έτσι. Και δεν κάνουν μόνο αυτό που λένε πρόληψη κατά των ναρκωτικών κτλ. Εξαρτητικών συμπεριφορών. Βοηθάνε και σε θέματα προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Πάνε και συμβουλεύουν παιδιά για την αυτοεκτίμησή τους. Συμβουλεύουν για το πώς να διαχειριστούν το άγχος της πανελλήνιας ή το άγχος ενός θανάτου. Συμβουλεύουν γονείς δίνουν κάποιους, αν θέλετε, συζητήσεις, κάνουν συζητήσεις με γονείς και τους δώσουν προγράμματα πώς να διαχειριστούν τα παιδιά.
0: Στηρίζουν.
2: Ναι, στηρίζουν, δηλαδή έχουν μια μεγάλη γκάμα δεξιοτήτων αυτοί οι άνθρωποι και εμπειρίας, η οποία είναι πάρα πολύ χρήσιμη στην τοπική κοινωνία. Αν αυτό, αν υπάρξει, το ξαναλέω, θα μου πει κάποιος, ωραία, βάζουν ένα διευθυντή στο κέντρο πρόληψης, γιατί δεν θα είναι και σε κάθε νομό. Αν γίνει αυτό, θα πάει ένα κέντρο πρόληψης μεγαλύτερο, εν πάση περιπτώσει, στη Λάρισα, θα είναι πρωτεύουσα της Θεσσαλίας, ας το πούμε έτσι, αν θέλουμε να πούμε κάτι. Και θα υπάρχουν περιφερειακά τρία γραφεία. Και βάζουν ένα διευθυντή. Λοιπόν, εκτός ότι θα είναι μειωμένο το προσωπικό, δεν το συζητάμε αυτό, είναι σχεδόν δεδομένο αυτό. Ξαναλέω ότι η διεύθυνση. Ο κάθε διευθυντής, οτιδήποτε έχει πάει στην Ελλάδα και έχει γίνει, έχει συγκεντρωθεί εξουσία σε μια πόλη και από εκεί διοικείται η Ελλάδα, ας το πούμε, ή άλλες πόλεις, από έναν συγκεντρωτικό οργανισμό, όπως είναι ο ΠΑΕ, δεν θα πετύχει αποτελέσματα. Δεν θα πετύχει αποτελέσματα. Πάμε να... Και σας μιλάω ένας άνθρωπος ελεύθερης αγοράς. Οι εταιρείες μου, είμαι στην ελεύθερη αγορά, είμαι στην Ελλάδα, είμαι και στο εξωτερικό. Λοιπόν, σε μια άνθρωπο σας λέω ότι δεν πρέπει να ιδιωτικοποιήσουμε τα πάντα στην Ελλάδα. Υπάρχει χώρος και για τον ιδιωτικό τομέα, αλλά πρέπει να σταθεροποιήσουμε και να ενδυναμώσουμε αυτό που λειτουργεί καλά και υπάρχει σαν δημόσιο θεσμό, και μετά υπάρχει χώρος και για ιδιώτες να πάνε και να κάνουν τη δουλειά τους, να πάνε και να συμπληρώσουν ό,τι και να υπάρχουν. Αλλά όταν πάμε να κλείσουμε θεσμούς δημόσιους ή να τους παρουσιάσουμε αδύναμους, να τους παρουσιάσουμε, θα σας πω γιατί δεν είπα αποδυναμώσουμε, να τους παρουσιάσουμε αδύναμους. Διότι όταν βγαίνει ο πρώην υφυπουργός μας, που τον είχα συναντήσει 2-3 φορές, καθόλου κύριος και αξιοπρεπέστατος, αλλά λέγοντας ότι υπάρχουν προβλήματα σε 1-2-3 κέντρα, αν υπάρχουν προβλήματα σε 1-2-3 κέντρα, κόψε τη χρηματοδότηση στο 1-2-3 κέντρα. Και δεν θα μας κόψεις και το, δηλαδή δεν θα σταματήσει τη λειτουργία των κέντρων όσο έχουν πολύ αποτελεσματική, επειδή υπάρχει πρόβλημα σε τρία κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Μείωσε τη χρηματοδότηση. Γι' αυτό είπα, δεν μας αποδυναμώνουν, γιατί δεν μπορούν να αποδυναμώσουν. Μιλάμε για τοπικές κοινωνίες. Προσπαθούν να μας παρουσιάσουν αδύναμους. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζυγκυρίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Βάλαμε τα πράγματα, νομίζω, σε μια σειρά έτσι, κατανοητή από τους περισσότερους, πώς έχει η κατάσταση. Προσπαθείτε να προλάβετε καταστάσεις για να μην τις βρείτε μπροστά σας. Ό,τι νεότερο, είμαστε εδώ, βέβαια.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Μας δώσατε ένα βήμα για να εκφράσουμε τις απόψεις μας, για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται, διότι δεν είναι τόσο πιασιάρικο αυτό το θέμα και το ξέρετε πολύ καλά, δημοσιογράφοι είστε, αλλά είναι πολύ ουσιαστικό για την τοπική της τοπικής κοινωνίας. Πάρα πολύ ουσιαστικό. Πιο ουσιαστικό από άλλα επικοινωνιακά, ας το πούμε, πιασιάρικα θέματα, να το πω έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
2: Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τώρα την επόμενη καλεσμένη μας. Είναι η κυρία Ανδριάννα Κομίτσα, είναι αντιπεριφερειάρχης κοινωνικής πολιτικής πρόνοιας και εθελοντισμού της περιφέρειας Θεσσαλίας. Καλημέρα, κυρία Κομίτσα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, καλά. Έχετε στο χαρτοφυλάκιό σας πολλά που τρέχουν. Εγώ τώρα θέλω να συζητήσουμε σήμερα αυτό που είναι σε εξέλιξη, το πρόγραμμα της περιφέρειας για την προσβασιμότητα. Αφορά ανθρώπους με κινητικές αναπηρίες, οι οποίοι μπορούν να κάνουν αίτηση και να
1: χρηματοδοτήσουν.
0: Και αισθητηριακές. Ωραία, θα μας εξηγήσετε τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Μπορούν να κάνουν την αίτησή τους και να λάβουν χρηματοδότηση από την περιφέρεια για να κάνουν εργασίες στο χώρο που ζουν, εργάζονται ενδεχομένως.
1: Προκειμένου. Όχι, μόνο στις οικίες τους.
0: Στις οικίες τους. Στο χώρο λοιπόν, στο σπίτι τους όπου διαμένουν, έτσι ώστε να είναι εύκολη η ζωή τους στην πράξη. Πόσους αφορά, πώς το σκεφτήκατε αυτό, ήταν μια ανάγκη η οποία έφτασε, ας πούμε, στην περιφέρεια από τους ανθρώπους αυτούς που δυσκολεύονται?
1: Ναι. Λοιπόν, είναι ένα πιλωτικό πρόγραμμα με ήπιες τεχνικές παρεμβάσεις στις οικίες των ατόμων με αναπηρία όσον αφορά την προσβασιμότητά τους. Είναι ένα βήμα που κάνει η περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινωνικής ένταξης όλων αυτών των ανθρώπων, που όπως καταλαβαίνουν και όλοι είναι μεγάλη ανάγκη αυτοί οι άνθρωποι να βγαίνουν από τα σπίτια τους, να μπορούν να είναι και πιο λειτουργικά τα σπίτια τους για τους ίδιους, στην καθημερινότητά τους. Να αλλάξει η ποιότητα της ζωής τους.
0: Είπατε κινητικές αναπηρίες προφανές, λοιπόν, αισθητηριακές, κάποιος που δεν βλέπει καλά.
1: Ναι. Αυτό το πρόγραμμα αφορά άτομα που έχουν κινητικές αναπηρίες, ή αισθητηριακές αναπηρίες όπως είναι η όραση και η ακοή, αλλά μπορούν να έχουν και συνδυασμό και των δύο αναπηριών, δηλαδή και κινητική και αισθητηριακή, και γι' αυτό διαμορφώνεται και η χρηματοδότηση είναι διαφορετική. Δηλαδή τα άτομα που έχουν κινητική αναπηρία η χρηματοδότηση είναι μέχρι 12.000, τα άτομα που έχουν αισθητηριακή αναπηρία η χρηματοδότηση είναι μέχρι 5.000, και άμα έχουν συνδυασμό και τις δύο αναπηρίες, Η χρηματοδότησή τους από την περιφέρειά μας είναι 14.500 ευρώ.
0: Τι αφορά, σε τι παρεμβάσεις?
1: Είναι ένα ικανοποιητικό ποσό. Λοιπόν, οι παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν διαμορφώσεις των προσβάσεων, τοποθέτηση ραμπών, κάποιο αναβατόρι, τεχνικά βοηθήματα μετακίνησης. Κυρίως όμως βοηθήματα που δεν τα χρηματοδοτεί ο ΕΟΠΗ, γιατί δεν έχει νόημα, πράγματα που δεν καλύπτει ο ΕΟΠΗ. Μετά μπορούν να κάνουν διάφορες προσαρμογές στα λουτρά, στους χώρους υγιεινής. Βλέπουμε ότι ας πούμε η μπανιέρα δεν είναι λειτουργική, πρέπει να κάνουν κάποια ντουζιέρα ή να ανοίξουν κάποια πόρτα, γιατί πλέον το αμαξίδιο δεν χωράει να περάσει. Όπως και για τα άτομα που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες, υπάρχουν διάφορα ειδικά συστήματα ειδοποίησης και υποβοήθησης για αυτά τα άτομα. Και γενικότερα υπάρχει κάποιος ειδικός εξοπλισμός που βοηθάει στην αυτόνομη διαβίωση αυτών των ατόμων με αισθητηριακές αναπηρίες.
0: Τώρα η αίσθηση δική σας, κυρία Κομίτσα, ποια είναι? Γιατί σκέφτεται κανείς ότι...
1: Ήδη έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα, οι αιτήσεις, η πρώτη φάση 15 Ιουνίου και λήγουν στις 6 Ιουλίου.
0: Άρα είναι σε εξέλιξη.
1: Είμαστε σε εξέλιξη, ήδη υπάρχει πολύ έντονο ενδιαφέρον. Όπως ο καθένας μπορεί να υποβάλει την αίτησή του αφού πληρεί τις προδιαγραφές, και βασική προϋπόθεση είναι να έχει ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%.
0: Μάλιστα.
1: Και η αναπηρία να γράφει ότι ας πούμε είναι ή κινητική, αισθητηριακή και τα δύο στην απόφαση του ΚΕΠΑ. Υπάρχει ειδική ιστοσελίδα στην ιστοσελίδα της περιφέρειας, υπάρχει ειδική σελίδα η οποία, για την προσβασιμότητα, η οποία ο καθένας μπορεί να υποβάλει την αίτηση. Γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Παρόλα αυτά όμως υπάρχει και ένα help desk μέσα στην ιστοσελίδα, ο οποίος μπορεί κάποιος να υποβάλει κάποια απορία, ερώτηση, αλλά υπάρχουν και τα τηλέφωνα της διεύθυνσής μου της κοινωνικής μέρημνας, ο οποίος ο καθένας μπορεί να απευθυνθεί για περισσότερες πληροφορίες.
0: Θέλετε να το δώσουμε στον αέρα αυτό το τηλέφωνο, αν μας ακούει κανείς και θέλει να επικοινωνήσει, να το κάνει?
1: Μισό λεπτό. Τα τηλέφωνα είναι 24 13 506-276 ή 190 στο τέλος ή 279 ή 300.
0: Ωραία, μπορεί να το δει και μέσα από την ιστοσελίδα όπως είπατε.
1: Ναι.
0: Η δική μου απορία είναι η εξής. Αυτό το πρόγραμμα έρχεται και ακουμπάει σε μια ανάγκη. Σκέφτεται κανείς ότι αν ένας άνθρωπος έχει κάποια αναπηρία, είτε κινητική, είτε αισθητηριακή, είτε και συνδυασμό, λογικά θα είχε προβεί σε κάποιες ενέργειες στο σπίτι του, έτσι ώστε να μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα. Ωστόσο, φαίνεται ότι ίσως κάποιοι δεν έχουν και την άνεση να προχωρήσουν σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, γι' αυτό και υπάρχει ενδιαφέρον.
1: Εννοείται αυτό, εννοείται. Και γι' αυτό το λόγο στις προϋποθέσεις έχουμε βάλει πέρα από το ποσοστό αναπηρίας, την οικογενειακή κατάσταση, την νομιμότητα της κατοικίας και το καθεστώς που έχει κάθε κατοικία, γιατί μπορεί να ενταχθεί οποιαδήποτε κατοικία, όμως εμφανίζεται ότι είναι κύρια η κατοικία του ωφελούμενου. Mm-hmm. Μπορεί να τον νοικιάζει, μπορεί να είναι φιλοξενούμενος σε κάποιο άλλο σπίτι.
0: Mm-hmm.
1: Ένα από τα βασικά κριτήρια που βάλαμε είναι και τα εισοδηματικά. Έχει τρέξει αντίστοιχο πρόγραμμα και το Υπουργείο πέρυσι το Σεπτέμβριο. Βέβαια, εκεί πέρα δεν υπήρχαν κριτήρια, όποιος πρόλαβε. Οπότε δεν το θεωρώ ότι είναι και σωστό. Δηλαδή πολλοί άνθρωποι δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο πρόγραμμα.
0: Κυρία Κομίτσα,
1: και γι' αυτό το λόγο εμείς όσοι έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα του Υπουργείου δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα το δικό μας.
0: Να δώστε την ευκαιρία σε άλλους ανθρώπους για να μπορέσουν να ωφεληθούν. Εάν καλυφθεί, εάν περισσέψει τέλος πάντων χρηματοδότηση ανάλογα με τις αιτήσεις και τα κριτήρια, πάνε με προτεραιότητα όπως τα έχετε θέσει.
1: Δεν νομίζω ότι θα περισσέψει.
0: Δεν θα περισσέψει.
1: Η στόχευσή μας είναι σαν περιφέρεια Θεσσαλίας. Είπα ότι είναι πιλωτικό το πρόγραμμα και είμαστε η πρώτη περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα που το κάνουμε και πιστέψτε μου δεν είναι και εύκολο.
0: Αφορά Λάρισα, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Μαγνησία.
1: Όλη τη Θεσσαλία. Τα σπίτια πρέπει να φαίνονται ότι είναι στα όρια της περιφέρειας Θεσσαλίας.
0: Μάλιστα.
1: Αφορά τη Θεσσαλία και στόχευσή μας είναι να το επεκτείνουμε αυτό το πρόγραμμα.
0: Αυτό θα ρωτούσα, μην προλάβατε.
1: Και με άλλη χρηματοδότηση. Mm-hmm. Φυσικά περιμένουμε όμως να δούμε τη συμμετοχή.
0: Ναι, πώς θα πάει
1: εμείς
0: αυτό.
1: Εμείς είμαστε θετικοί πάντως.
0: Έχετε μια αίσθηση πόσα...
1: Έχει μεγάλη ανταπόκριση όμως.
0: Πόσοι θα μπορέσουν να ωφεληθούν. Δηλαδή έτσι όπως είναι η χρηματοδότηση.
1: Δεν μπορώ ακόμη να πω τέτοιο πράγμα, γιατί μπορεί κάποιος να καλύψει όλο το ποσό, κάποιος να καλύψει
0: σωστά.
1: Απλά το ελάχιστο που μπορεί κάποιος, άμα κάνει μια παρέμβαση, είναι 2.000. Δηλαδή δεν αξίζει να κάνει ο άλλος τη διαδικασία π.χ. για 500 ευρώ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το ελάχιστο που μπορούν να καλύψουν τα 2.000.
0: Ναι. Να κάνουν έτσι παρεμβάσεις λίγο πιο σημαντικές.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επικοινωνήσουμε ξανά για το πώς θα πάει. Μέχρι 6 Ιουλίου, αν θυμάμαι καλά, είπατε, τρέχει.
1: Η πρώτη
0: φάση. Μπορεί
1: και
0: κανείς...
1: μετά θα βγει η λίστα
0: με τους δικαιούχους πια.
1: Ναι,
0: μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ωραία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για το κάλεσμα σας. Γεια σας.

δεν έγιναν δεκτά από το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισα τα δύο αιτήματα για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αλλά και για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορούμενων. Η πρόεδρος επισήμανε πως απορρίπτει ως πρόωρο το αίτημα για την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων και πως επιφυλάσσεται να επανέλθει στο αίτημα με την έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Και τα δύο αιτήματα είχαν υποβληθεί από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας και αναμένεται να ακολουθήσουν νέα αιτήματα βέβαια από την πλευρά τους. Σε περίπου δύο λεπτά θα συνδεθούμε με το Air News Radio να πάρουμε τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μέχρι αυτή την ώρα θα επανέλθουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στον νόμο Κατσέλη, δίνει νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η πλήρης καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ξεκαθαρίζεται ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μια στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Ομαλοποιείται σταδιακά η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς μετά την ενδιάμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σημείο αναφοράς της σημερινής κίνησης αποτελεί το φορτηγό πλοίο Όμικρον 8 υπό τη διαχείριση ελληνικής εταιρείας. Τα στενά του Ορμούς είναι εντελώς ανοιχτά, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σημασία θαλάσσια αρτηρία δεν πρόκειται να λειτουργήσει όπως πριν από τον πόλεμο, έστειλε ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Το Ιράν λέει ότι οι τεχνικές συνομιλίες ολοκληρώθηκαν με συμφωνία για μελλοντικές διαπραγματεύσεις που θα διεξαχθούν υπό την εποπτεία της Επιτροπής Υψηλού Επιπέδου με τη συμμετοχή του Προέδρου της Ιρανικής Βουλής, του Υπουργού Εξωτερικών, του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ καθώς και των Πρωθυπουργών του Πακιστάν και του Κατάρ. Απολύτως αβάσιμες χαρακτηρίζει ο Δημήτρης Αβραμόπουλος τις κατηγορίες σχετικά με τη συνεργασία του με μια κυβερνητική οργάνωση που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Κατάρ Γκέιτ Αντώνιο Παντσέρι. Μετά το ένταλμα σύλληψη βάρος του που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές των Βρυξελών, η Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας έχει διαβάσει άμεσα το φάκελο με τα στοιχεία στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με τελικό προορισμό τη Βουλή για να γίνει άρση της ασυλίας του. Δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλείψιμο, διαβεβαίωσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Παρόλα αυτά, όπως είπε, θα ζητήσει στην άρση της ασυλίας του, θέλοντας η ελληνική δικαιοσύνη να ερευνήσει πλήρως την υπόθεση και να αποφανθεί για το θέμα. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Στο σχέδιο πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτους ελίς με την παροχή οικονομικού κινήτρου ανάλογα με την ποσότητα των αλιευμάτων, αναφέρθηκε ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πάρει έγκριση και βεβαίως ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Όπως είπε ο κύριος Ανδριανός, την Πέμπτη θα υπάρξει μια συνάντηση του Υπουργού με αλίες για όλα τα θέματα που απασχολούν την ελληνική αλία. Την πρόθεσή του να συμβάλλει στην ανάδειξη των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία αλλά και στη βελτίωση της εικόνας της αριστεράς εξέφρασε μέσω του Earth News Radio 105,8 ο ανεξάρτητος βουλευτής Γιάννης Δραγασάκης. Χαρακτήρισε θετική την ηγετική όπως τη χαρακτήρισε πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Παρόμοιες πρωτοβουλίες, όπως είπε, δεν μπορούν να καλύψουν όλο το φάσμα της αριστεράς, αλλά να υπάρξει ένας ισχυρός αριστερός πόλος. Στόχος, η δημιουργία μιας αριστεράς που θα διαφωνεί πάνω σε υπαρκτά προβλήματα, σημείωσε ο κύριος Δραγασάκης. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Ολονύχτη επιχειριστήθηκε σε δασική περιοχή στην τοποθεσία Βολεμιά Αρκούδη του Δήμου Καλαβρίτων για τη διάσωση 60χρονου πεζοπόρου, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Διεκομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Ο καιρός. Τα μελτένια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι.

Εδώ είμαστε στις θέσεις μας, ακούτε το Θεσσαλικό Περισκόπιο, είναι το δεύτερο μέρος της εκπομπής, σε κοινό δίκτυο Θεσσαλικό, η ΕΡΤ Λάρισας με την ΕΡΤ Βόλου. Στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής από την ΕΡΤ Λάρισας, η Μάνια Γκουσιάρη, η Ελένη Ραυτοπούλου βρίσκεται στο Βόλο. Σε αυτό το δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας με τον καλεσμένο μας για να συζητήσουμε για τον πόνο, όχι έτσι απλά, αλλά πολύ πολύ. Το δεύτερο μέρος θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας.

0: αποτελεσματικά. Είναι ένα συνέδριο το οποίο γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έρχεται στη Λάρισα 25 με 27 Ιουνίου.
1: Ναι, σωστά. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση και για να ενημερωθούν και οι ακροατές. Πραγματικά είναι μεγάλη τιμή για την Ελλάδα και για την πόλη της Λάρισας βέβαια, αλλά και για τη χώρα μας. Η ανάθεση αυτής της διοργάνωσης γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η διοργάνωση ενός τόσο εξειδικευμένου ιατρικού σχολείου. Είναι δηλαδή εκπαίδευση μόνο για επαγγελματίες υγείας, γιατρούς ως επιτοπλίστων της ειδικότητας της φυσικής ιατρικής αποκατάστασης και της αναισθησιολογίας και φυσικοθεραπευτές που ενδιαφέρονται και ασχολούνται με τον πόνο. Ο πόνος αποτελεί, και ειδικά ο χρόνιος πόνος, μια μεγάλη μάστιγα στην κοινωνία σήμερα και πανευρωπαϊκά λαμβάνει και υποτίμηση και υποχρηματοδότηση. Να φανταστείτε ότι επηρεάζει, πρόσφατα δημοσιεύκανε μελέτες από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πόνου, ότι επηρεάζει περίπου το 3 με 10% του ΑΕΠ της κάθε χώρας, πανευρωπαϊκά, σε κάθε χώρα. Ας πούμε στην Ιρλανδία έχει 2,8%, στην Γερμανία 2,2%. Αυτό δηλώνει και μόνο ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχουν ειδικά κέντρα αντιμετώπισης του πόνου, τα οποία στελεχώνονται διεπιστημονικά, δηλαδή από πολλούς επαγγελματίες υγείας.
0: Αυτά τα ποσοστά που αναφέρετε, κύριε Κουλούλα, είναι τα χρήματα που ξοδεύουν οι άνθρωποι που πονάνε προκειμένου να μην πονάνε?
1: Πολύ σωστή η ερώτησή σας. Τα κόστη προέρχονται κυρίως από απολεσθέντες, υπολογίζονται από απολεσθέντες παραγωγικές ώρες εργασίας, από αναρωτικές άδειες μακράς διαρκείας και από κατάχρηση υπηρεσιών ή χρήση ή κατάχρηση υπηρεσιών άσκοπων υπηρεσιών υγείας. Διότι δεν υπάρχουν εξειδικευμένα κέντρα διαχείρισης πόνου.
0: Οπότε πα εκεί, νομίζει ότι κάνεις κάτι και μετά επανέρχεσαι πάλι, γιατί πάλι πονάς και πάλι λέγοντας.
1: Ο πόνος αποτελεί πάθηση η οποία απαιτεί
0: είναι αδιάγνωστη. Μένει αδιάγνωστη με τα δεδομένα και την κουλτούρα τη σημερινή.
1: Μένει αδιάγνωστη ακριβώς, γιατί θεωρείται πάθηση και ο ασθενής φτάνει να έχει χαλάσει την ποιότητα του ύπνου, να έχει χαλάσει την κοινωνική του ζωή. Μην μπορεί να περπατήσει,
0: μην μπορεί να εργαστεί.
1: Και φτάνει να περνάνε 6 μήνες, 7 μήνες, 8 μήνες. Και αν τύχει να βρει κάποιο εξειδικευμένο κέντρο που στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, είναι το πρώτο που έχουμε φτιάξει εμείς εδώ στην Ελλάδα, ιδιωτικά, έτσι, δυστυχώς. Και περιμένουμε να δώσουμε το ένασμα και να μας υποστηρίξει και η πολιτεία μεθαύριο. Ωστόσο, πρέπει ο ασθενής να αντιμετωπιστεί διεπιστημονικά. Χρειάζεται τον ψυχολόγο, χρειάζεται τον ψυχοθεραπευτή, χρειάζεται τον εκπαιδευμένο γιατρό που είναι η κεφαλή αυτής της ομάδος, είτε είναι φυσίατρος είτε είναι ανεσιολόγος, που έχει εξειδικευτεί στη διαχείριση του πόνου. Και επειδή όλα ξεκινούν από την γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις και στην ιατρική τη σωστή διάγνωση και μετά την κατάλληλη θεραπεία, η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Πόνου μας ετοίμησε και μας έδωσε αυτή την ευθύνη να εκπαιδεύσουμε στο χώρο μας, εδώ στην Λάρισα που έχουμε ένα καινούριο κέντρο διαχείρισης πόνου, να εκπαιδεύσουμε γιατρούς από όλη την Ευρώπη και επαγγελματίες υγείας.
0: Γιατρούς λοιπόν καταρχάς και επαγγελματίες υγείας για να μπορούν να αναγνωρίζουν ότι πρόκειται για χρόνιο πόνο.
1: Σωστά.
0: Και από εκεί και πέρα και με ποιον τρόπο μπορούν ακριβώς να απαλλάξουν τον ασθενή από αυτόν τον πόνο
1: ή
0: να τον βοηθήσει να μην είναι
1: σωστά,
0: τόσο έντονο.
1: Το συγκεκριμένο σχολείο έχει τον τίτλο «Φυσική ιατρική και αποκατάσταση διαχείριση του χρόνου πόνου», επειδή εγώ κατέχω την ειδικότητα της φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ως φυσίατρος. Έχουμε εξειδικευμένα και καινοτόμα μέσα αποκατάστασης που μπορούν να προσεγγίσουν ολιστικά τον ασθενή που πονάει, δηλαδή και από πλευράς περιφέρειας, δηλαδή αν πονάει στον αυχένα, στη μέση, στα γόνατα ή στον ώμο, αλλά και εγκεφαλικά, γιατί όλα ξεκινούν και ερμηνεύονται στον εγκέφαλο. Και ο εγκέφαλος στην ασθενή με χρόνιο πόνο θέλει θεραπεία και προσέγγιση. Να σβήσουν, να το πούμε, τα λαμπάκια που είναι αναμένα πολύ καιρό του πόνου.
0: Γιατί όταν πονάμε, είναι σε υπερδιάγερση ο εγκέφαλος, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς. Όχι σε υπερδιάγερση, είναι το αυτόνομο νευρικό σύστημα και το σύστημα δηλαδή της επιβίωσης που είναι το fight or flight.
0: Είναι σε alert.
1: Ακριβώς. Και πρέπει όλα, ο εγκέφαλος θέλει να ζει σε ηρεμία.
0: Γι' αυτό κουραζόμαστε εμείς που πονάμε πολύ.
1: Ακριβώς. Και το πιο απλό που μπορεί να κάνετε να πάρετε μια βαθιά ανάσα.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει εκπαίδευση. Και αυτό υπάρχει τεχνική και υπάρχει μέσω
0: που
1: το
0: μπορεί
1: οποίο
0: να ανακουφίσει το σύστημα.
1: Ανακουφίσει τον ασθενή με την διαφραγματική αναπνοή.
0: Κύριε Κουλούλα, πότε μιλάμε για χρόνιο πόνο? Θα μου πείτε, αυτό είναι το αντικείμενο του σχολείου και πρέπει να εκπαιδευτούν ακόμα και οι γιατροί για να μπορούν να το δουν.
1: Ο πόνος χρονικά είναι ο πόνος που κρατάει πάνω από 3 μήνες. Και ταλαιπωρεί τον ασθενή από 3 μήνες και μετά, χαρακτηρίζεται χρόνιος πόνος.
0: Εάν στους 3 μήνες με κάποια φυσικοθεραπεία, λέω τώρα τυχαία, αν κανείς πονάει, ξέρω εγώ, στον αυχένα, φύγει ο πόνος για ένα διάστημα και επανέλθει μετά από ένα χρόνο, είναι στο δικό σας αντικείμενο και αυτή
1: ναι,
0: η περίπτωση?
1: Ναι, βεβαίως.

0: το σημαντικότερο και αυτό που πρέπει όλοι να εστιάσουν είναι η πρόληψη. Δηλαδή να μην δημιουργηθεί από την οξία φάση του πόνου ο οξύς πόνος να γίνει χρόνιος. Διότι ο χρόνιος πόνος οδηγεί στην ανικανότητα και στις, ας το πούμε, στα αλγινά πρότυπα συμπεριφοράς του εγκεφάλου. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντικότατη η πρόληψη. Δηλαδή να προλάβουμε τον χρόνιο πόνο να μην γίνει χρόνιος, αλλά να τον αντιμετωπίσουμε ορθά και οριστικά μέσα στο πρώτο τρίμηνο. Αυτό απαιτεί, ξαναλέω, εξειδικευμένη ιατρική προσέγγιση.
1: Το αντιλαμβάνομαι αυτό, και αυτό θα είναι ακριβώς και το αντικείμενο του σχολείου πόνου που διοργανώνεται στη Λάρισα. Θα έρθουν από πού και οι συνεκπαιδευτές σας? Ωραία. Είναι προσωπικότητες από ό,τι μαθαίνω.
0: Συνεκπαιδευτές και καταξιωμένους, πολύ καταξιωμένους επαγγελματίες. Έρχεται από το Σιάτλ ο Στίβεν Στάνος, που είναι Ελληνοαμερικανός στην καταγωγή. Είναι διευθυντής των υπηρεσιών πόνου στο Σιάτλ, στην Ουάσιγκτον, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Πόνου, που είναι νευρολόγος στη Λιόν της Γαλλίας. Είναι η εξ Σουηδίας συνάδελφος φυσίατρος η Ίντρε Λούγκμπαργκ, που είναι διευθύντρια στο Καρολίνσκα της Σουηδίας, το νοσοκομείο των υπηρεσιών αποκατάστασης. Από τη Δανία έρχεται επίσης νευρολόγος που είναι διευθυντής των ερευνών στο χρόνιο πόνο. Εμείς δεν έχουμε δυστυχώς έρευνα ακόμα στην Ελλάδα ούτε στο χρόνιο πόνο. Δεν έχουμε κέντρα δηλαδή διαχείρισης πόνου, ούτε νομοθετικό πλαίσιο έχουμε για τα κέντρα πόνου. Αυτοί λοιπόν και καταξιωμένοι συνάδελφοι, να μην παραλείψω, από την Ελλάδα. Έτσι, είναι η κυρία Αρναούτογλου, καθηγήτρια νησιολογίας από την Λάρισα. Είναι η κυρία Χρονάη, πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας. Και φυσίατροι συνάδελφοι που είναι καταξιωμένοι και θα ορθούν όλοι αυτοί να μοιράσουν και να ανταλλάξουν την εμπειρία τους και τη γνώση τους, ώστε να εκπαιδευτούν 17 συνάδελφοι που κερδίσανε τις θέσεις, ώστε να μπορέσουν να εκπαιδευτούν σε αυτό το σχολείο, το οποίο κρατήσαμε χαμηλά τις θέσεις, γιατί είχαμε 40 συμμετοχές. Αλλά...
1: Τώρα δεν σας ακούω πολύ καλά, δεν ξέρω.
0: Συγγνώμη. Είχαμε 40 συμμετοχές και μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε 17 θέσεις για συμμετοχή σαν πρώτη φορά στο σχολείο, για να μπορέσουν να αποκτήσουν μια σωστή γνώση πάνω στην διαχείριση του πόνου οι νέοι επαγγελματίες.
1: Από την περιοχή της Θεσσαλίας ή από όλη την Ελλάδα είναι οι 17 που θα εκπαιδευτούν?
0: Οι 17 είναι πανευρωπαϊκοί. Είναι από την Ευρώπη. Είναι 7 Έλληνες και 10 ξένοι. Μάλιστα. Έχουν από τη Μολδαβία, έχουμε από την Ισπανία
1: συμμετέχοντες.
0: Έχουμε αναισθησιολόγους, από τη Γερμανία αναισθησιολόγος, από την Ισπανία αναισθησιολόγος, έχουμε φυσιάτρους, φυσικοθεραπευτές. Αυτές είναι οι ειδικότητες κυρίως που συμμετέχουν.
1: Είπατε κάτι, το σημαντικό είναι να το προλάβουμε, να μην εξελιχθεί σε χρόνιο πόνο. Ωστόσο, δεν το έχουμε προλάβει ίσως πολύ και δεν το έχουμε λύσει το θέμα μας. Τι κάνουμε, υπάρχει λύση?
0: Ναι, η λύση είναι να απευθυνθείς εγκαίρως στον ειδικό γιατρό πόνου. Εάν δεν το γνωρίζεις, που συνήθως ο ασθενής σε εμάς καταλήγει μετά από πολύ μεγάλη βόλτα στις υπηρεσίες υγείας, ξαναλέω, θα πρέπει ή να είναι τυχερός γιατί θα το ακούσει από κάποιον άλλον ασθενή, από το στόμα άλλου ασθενή, ή αν ο γιατρός που θα τον αντιμετωπίσει εγκαίρως αντιληφθεί ότι δεν είναι
1: κάτι παροδικό
0: και θα πρέπει ενσυνείδητα και συναδελφικά να τον παραπέμψει στο ειδικό κέντρο πόνου.
1: Εκεί υπάρχουν τεχνικές, μηχανήματα. Είπατε ένα παράδειγμα, μηχανήματα. Ακόμα και η αναπνοή παίζει ρόλο, πώς θα την πάρει.
0: Ναι, υπάρχει μηχάνημα, για να το λέω για να το κατανοεί ο κόσμος, το λέω ως holter αναπνοής. Πώς λέμε το holter της καρδιάς, που είναι πιο ευρέως γνωστός. Το holter αναπνοής λοιπόν είναι ένα μηχάνημα σαν το holter που βάζουμε στην καρδιά, αλλά καταγράφει και μας δείχνει στην τηλεόραση ή στον ηθότυπο υπολογιστή το καρδιογράφημα των εισαγωγικών της αναπνοής μας. Και το βλέπει αυτό οπτικά ο ασθενής, γι' αυτό και λέγεται βιοανάδραση, παίρνει οπτικό ερέθισμα, με αποτέλεσμα να μπορεί να κάνει σωστά και να ρυθμίζει σωστά την διαφραγματική του αναπνοή. Γιατί η διαφραγματική αναπνοή είναι η μέγιστη τεχνική εισαγωγής καυσίμου μέσα στον οργανισμό μας. Το καύσιμο μας είναι το οξυγόνο. Όταν έχουμε λοιπόν αρκετό καύσιμο και ο εγκέφαλος λειτουργεί καλύτερα και η καρδιά λειτουργεί πιο ήρεμα και φυσικά το μυϊκό σύστημα, που είναι αυτό που επιβαρύνεται περισσότερο στην καθημερινότητα, λειτουργεί πιο ήρεμα και δεν κάνει διάφορους πόνους ή τενοντίτιδες ή φλεγμονές στις ρίζες των νεύρων.
1: Κύριε Κουλουλά, αυτές οι υπηρεσίες που περιγράφετε καλύπτονται από τα ταμεία?
0: Δυστυχώς όχι.
1: Είναι μεγάλο θέμα αυτό.
0: Είναι πολύ μεγάλο θέμα, γιατί είναι πολλές οι υπηρεσίες, όπως καταλαβαίνετε, και ο ασθενής αυτή τη στιγμή έχει μόνο την φιλοσοφία της φυσικοθεραπείας.
1: Ακριβώς.
0: Που η φυσικοθεραπεία στο χώρο μας είναι μία από τις 10 υπηρεσίες που έχουμε. Και δυστυχώς, παρόλο που είμαστε κέντρο αποκατάστασης, δεν έχουμε νοσηλή από το προεδρικό διάστημα του 1993. Και παρόλες τις προσπάθειες που έχουμε κάνει με τον ΕΟΠΗ, δεν έχουμε βρει ακόμα λύση ώστε να εξυγχρονιστούμε και να έρθουμε στο 2026 και να βρούμε μια λύση πώς να καλυφθεί ο ασθενής του ΕΟΠΗ στα κέντρα, στο κέντρο πόνου.
1: Μας είπατε θα έρθουν εκπαιδευτές από την Αμερική, τη Δανία, τη Σουηδία, την Γαλλία. Εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά ως προς το κομμάτι αυτό? Είναι πιο στο σύστημα ενταγμένα, ας πούμε?
0: Κοιτάξτε, είναι διαφορετικά, διότι φανταστείτε, υπάρχει στη Δανία υπάρχει και κέντρο έρευνας για τον πόνο. Στην Αμερική, να το συζητάω, εννοείται πρώτα πάνε στις κλινικές πόνου οι ασθενείς, γιατί έχουν καταλάβει ότι ο ασθενής, αν γλιτώσει τη χρονιότητα του πόνου, μειώνονται τα επιδόματα ένεκα αναπηρίας και κερδίζει ο προϋπολογισμός της κάθε χώρας. Μειώνονται άσκοπα χειρουργία. Έτσι, γιατί άλλο να γίνονται τα χειρουργία που πρέπει να γίνουν και άλλο να γίνει χειρουργείο στο όνομα του πόνου.
1: Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. 25, 26 και 27 το Σχολείο Πόνου με ομιλίες αλλά και πράξη. Δηλαδή θα πάτε στην κλινική σας και όλα αυτά θα τα δουν από κοντά όσοι θα εκπαιδευτούν. Θα έρθω και εγώ εκεί να κάνουμε το ρεπορτάζ, να τα δω και να προσφέρομαι κιόλας, να γίνω και πειραματόζω.
0: Βεβαίως, με τα χαρά.
1: Όχι, όχι, όχι. Το είπα έτσι αστειευόμενη. Αισθάνομαι ότι θα είμαι σε καλά χέρια.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Εγώ ευχαριστώ θερμά.
0: Καλημέρα.

0: Πάμε στην Καρδίτσα να συναντήσουμε τη Δώρα Μήτρα. Δώρα μου, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά είμαι.
0: Πώς είναι η Καρδίτσα, φλέγεται ή εντάξει ακόμα, την παλεύετε?
1: Αρχίζει. Ζέστη και χθες, όπως είπες και εσύ, όπως και στη Λάρισα και εδώ, είχε μια ζεστή ημέρα. Και όσο περνάνε οι μέρες και θα πούμε και στον Ιούλιο μάνια,
0: ναι,
1: θα έχουμε τους γνωστούς καύσονες.
0: Θα έχουμε τη γνωστή ταλαιπωρία. Λοιπόν, πάμε να συναντήσουμε τον καλεσμένο σου. Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου της Καρδίτσας. Είναι ο κύριος Τσεκούρας.
1: Ναι. Καλημέρα, κύριε Τσεκούρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα από την ζεστή Καρδίτσα, αγαπητή Δώρα, όπως το είπες και εσύ. Και εμείς την κάναμε λίγο πιο ζεστή σήμερα.
1: Είναι αλήθεια αυτό, διότι ήσασταν πάρα πολλοί σύλλογοι έξω σήμερα από την εφορία, 23 των αριθμών, 24, δεν κάνω λάθος,
2: 24,
1: και με κύριο αίτημα τα φορολογικά ζητήματα. Και είστε και αρκετά αυστηροί απέναντι στην κυβέρνηση, και στην κάθε κυβέρνηση όπως αναφέρετε, γιατί βρίσκεται απέναντί σας και όχι δίπλα σας. Είπατε χαρακτηριστικά και στην ανακοίνωσή σας, αλλά και έξω από την εφορία, ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις μικρές επιχειρήσεις, τους αυτοαπασχολούμενους, τις ατομικές επιχειρήσεις και τους αγρότες ως απατεώνες, κλέφτες, και ανθρώπους που το μόνο που τους νοιάζει είναι το πώς θα κοροϊδέψουν το κράτος. Δυναμική κινητοποίηση σήμερα.
2: Και σας ρωτώ, έχουμε άδικο σε αυτά τα οποία αναφέρουμε? Όταν βλέπουμε και από την προηγούμενη κυβέρνηση, έτσι, και δεν μιλάμε τώρα, και να θυμηθούμε και τον νόμο Κατρούγκαλου με τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο και έπεσε η κυβέρνηση, αν ξέρετε, αν θυμόσαστε για αυτό το πράγμα. Έχασε δηλαδή τις εκλογές. Έρχεται τώρα ξανά και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς, να μας έρθει πάλι απέναντι. Δεν μας είπε ποτέ ότι η φορολογική της πολιτική προς τον κλάδο μας, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, θα είναι ο τεκμαρτός τρόπος φορολόγησής μας. Ήταν το 2023, είπε ότι θα δει πώς θα πάει όλο αυτό, ότι θα γίνει διασύνδεση του POS, ότι θα γίνει ηλεκτρονική τιμολόγηση, όταν όλα θα συνδεθούν με τα συστήματα της ΑΔΕ, όλο αυτό θα σταματήσει. Το βλέπουμε όμως ότι δεν σταματάει. Ίσα-ίσα βγάλανε, πέρσι ανακοινώσανε στην Διεθνή Έκθεση κάποιες φορολογικές ελαφρύνσεις εισαγωγικά σε περιοχές κάτω των 1.500 κατοίκων, έτσι, το οποίο δεν έχει, μιλάμε για ένα πολύ, πολύ μικρό ποσοστό, όποιος έχει επιχειρήσεις κάτω από 1.500 κατοίκους, και βλέπουμε να συνεχίζει η φορολογική λέλαπα απέναντί μας. Εμείς σήμερα, με μια πρωτοβουλία του Εμπορικού Συλλόγου, καλέσαμε σωματεία και τους υπόλοιπους συλλόγους του νομού της Καρδίτσας. Υπήρχε δυναμική παρουσία από τα διοικητικά συμβούλια αυτών των συλλόγων. Μας έλειψε ο κόσμος, να σας πω την αλήθεια, γιατί παράλληλα είχαμε καλέσει και τον κόσμο, και δεν θέλαμε μόνο δηλαδή παρουσία των ΔΣ. Είδαμε ο κόσμος ότι δεν ακολούθησε. Πιστεύουμε να δει ότι αυτό το οποίο κάνουμε και οι αντιδράσεις μας, ότι αξίζουν τον κόπο και ότι το κάνουμε για αυτούς. Και πιστεύω όλοι να καταλάβουν ότι τα προβλήματά μας πλέον έχουν φτάσει στο ναδύρι. Νομίζω ότι πιο κάτω δεν πάει η αγορά της πόλης. Εγώ θα σας το πω έτσι, χήμα και πολύ απλά. Κάνετε κι εσείς βόλτα στην αγορά, βλέπετε τι κατάσταση επικρατεί.
1: Ναι,
2: είναι σαν να έχουμε εμείς πόλεμο αντί να έχουν εκεί κάτω, έτσι. Απλά εμείς έχουμε οικονομικό πόλεμο εδώ αυτή τη στιγμή.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχουμε πει και άλλες φορές, κύριε Τσεκούρα, αλλά το βλέπει κανένας, και με μια απλή βόλτα καταστήματα κλείνουν, καταστήματα είναι άδεια. Και βέβαια δεν είναι μόνο οι έμποροι. Στη σημερινή συγκέντρωση μαζεύτηκαν πάρα πολλοί επαγγελματίες.
2: Βέβαια, από όλους τους κλάδους. Όλους. Και ψυκτικοί και ηλεκτρολόγοι και υδραυλικοί και περιπτερούχοι και από τη λαϊκή. Ο φαρμακευτικός σύλλογος της Καρδίτσας, 24 σωματεία και σύλλογοι ήταν.
1: Οι ταξιτζίδες, οι υδραυλικοί, σχολές οδηγών, συνεργεία, όλοι εκεί.
2: Όλοι εκεί. Και όλοι είχαμε ακριβώς τα ίδια, έτσι, τα ίδια αιτήματα. Την άμεση κατάργηση του δοκιμαστού τρόπου της φορολόγησής μας, το αφορολόγητο το οποίο εμείς ελεύθεροι επαγγελματίες δεν το έχουμε. Εμείς φορολογούμαστε από το πρώτο ευρώ.
1: Και το ζητάτε κι εσείς το αφορολόγητο.
2: Το ζητάμε πάρα πολύ καιρό. Θέλουμε την πραγματική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, γιατί μπορεί η κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο να ανακοινώνει ότι μειώνεται 1%, 2% η ασφαλιστική εισφορά. Αλλά αυτό στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Και δεν ισχύει γιατί. Γιατί αυξάνονται οι κατώτατοι μισθοί. Όταν αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, και καλά κάνει, έτσι, θα πρέπει όμως να μας δώσει και εμάς τη δυνατότητα και το έδαφος να είναι τέτοιο, έτσι ώστε να μπορούμε να αυξήσουμε τους τζίρους μας, τον κύκλο εργασιών μας, το οποίο αυτό δεν γίνεται. Άραγε, πληρώνεις και περισσότερα, προς τον κατώτατο μισθό μιλάω, και στις ασφαλιστικές μας εισφορές.
1: Ναι.
2: Φυσικά θέλουμε την κατάργηση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα και στην ενέργεια, έτσι, το οποίο τώρα ειδικά με τον πόλεμο φτάσανε στο Θεό τα πάντα, άλλη μια φορά, το οποίο εμείς καλεστήκαμε πάλι να πληρώσουμε, και οι αποζημιώσεις πλέον να τελειώσουν από τον Ντάνιελ. Ακόμα περιμένουν οι επιχειρήσεις το 100% των αποζημιώσεων. Τώρα ανακοινώθηκε χθες, είδα, ότι λέει είμαστε λέει στο τελικό στάδιο, ότι πάμε να τελειώσουμε να πάρουν και το υπόλοιπο 15-20% πόσο χρωστάνε ακόμα. Αυτά είναι χρήματα που ο άλλος τα έχει προϋπολογίσει. Δεν μπορεί να του λες εσύ ότι σε ένα χρόνο ή σε πέντε μήνες θα σε εξοφλήσω και να έχει περάσει τώρα 3 χρόνια. Να έχουν περάσει.
1: Καλά, και από τον Ιαννό νομίζω ακόμα καλούνται να δώσουν οι άνθρωποι δικαιολογητικά.
2: Αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει πάει στις επιχειρήσεις. Επειδή έχουμε ρωτήσει πάρα πολλά μέλη μας και άλλους ελεύθερους επαγγελματίες, και ειδικά σήμερα το συζητήσαμε πάρα πολύ εκεί που είμαστε μαζεμένοι όλοι οι σύλλογοι και τα σωματεία, ακόμα δεν έχουν πάει σε επιχειρήσεις. Έχουν πάει σε σπίτια. Τώρα, εάν είναι το δείγμα, αν είναι έτσι κάποιο δείγμα παίρνουμε ή έχουν κάποια κριτήρια, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αυτοί όμως οι οποίοι είναι καθόλου ανώμοι δεν έχουν να φοβηθούν κάτι, έτσι.
1: Καλά, προφανώς.
2: Έτσι, τώρα αν ο άλλος ας πούμε ήταν σε μια περιοχή η οποία δεν είχε πλημμυρίσει και είχε πάρει 8, 10, 15 χιλιάδες, δεν ξέρω τι μπορεί να πει, ας τα δικαιολογήσει. Εμείς δεν είμαστε κατά αυτού. Έτσι. Και το βασικό, κυρία Δώρα, είναι και οι αγρότες μας, έτσι.
1: Που ήταν και αυτοί σήμερα παρόντες.
2: Σαφέστατα, με τον πρόεδρό τους ήταν εκεί, έδωσαν το παρόν. Και πρέπει πλέον να γίνει κατανοητό σε όλους, και σε εμάς και στους κυβερνώντες, ότι ο αγρότης χωρίς λεφτά, μαγαζιά χωρίς δουλειά. Ειδικά στην Καρδίτσα, που είναι αγροτική περιοχή πάνω από 80%. Το λέμε και το ξαναλέμε, η Καρδίτσα δυστυχώς δεν έχει τις υποδομές, τουλάχιστον ακόμη, να φέρει πολύ κόσμο από τουρισμό, να φιλοξενήσει μεγάλα συνέδρια, γιατί από ό,τι ξέρετε ένα-δύο ξενοδοχεία έχουμε και τέτοια πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
2: Εδώ θυμάμαι πριν κανένα δίμηνο-τρίμηνο έγινε μια μεγάλη εκδήλωση από το επιμελητήριο της Καρδίτσας και κάναμε αμήν να βρούμε ξενοδοχεία. Στο τσάκ θα τους στέλαμε και παραδίπλα. Δεν έχουμε τις υποδομές. Δεν έχουμε το σημείο αναφοράς που να έρθει στην πόλη ή στον ομό κάποιος για να δει, εκτός από τη λιμπλαστήρα, έτσι.
1: Ναι.
2: Και ακόμη περιμένουμε, αγαπητή Δώρα, την ανακοίνωση του Περιφερειάρχη για το θεματικό πάρκο, έτσι.
1: Με τα προϊόντα τα τοπικά εννοείται.
2: Ναι, νομίζω ότι έχει ξεχαστεί και αυτό. Είναι ένα άλλο θέμα.
1: Όλα είναι μια λυσίδα, κύριε Τσεκούρα.
2: Από ό,τι καταλαβαίνετε, είμαστε καθαρά αγροτική περιοχή. Φωνάζουμε για σχολές, να έρθουν 150 άτομα το χρόνο, 200-300 δεν θα σώσει αυτή την κατάσταση. Αλλά και σχολή να έρθει, να ξέρετε ότι οι υποδομές δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχει μέρος να εγκατασταθεί μια καινούργια σχολή. Αυτό να το γνωρίζετε. Τώρα, θέλω λίγο να μείνω στους αγρότες. Επειδή γίνονται και δικαστήρια αυτή την περίοδο και υπάρχει στις παλιές υποθέσεις που γινόταν με τις καταλήψεις των δρόμων, γιατί κάτι τέτοιο κατηγορούνται περίπου 85 άτομα, είχε παρέμβει τότε με ένα νόμο η κυβέρνηση, το οποίο ας πούμε το είχαν ξεπεράσει όλο αυτό. θεωρώ ότι μπορούν να το ξανακάνουν, να ξανακάνουν και το ίδιο. Δηλαδή, δεν μπορείς να τους καλείς στο τραπέζι να έρθουν να συζητήσουν και μετά να τους τρέξεις τα δικαστήρια.
1: Είναι και ένα από τα βασικά αιτήματα. Αύριο έχουν και την αυτοκινητοφοβία, αύριο με την πορεία. Ναι.
2: Και τους στηρίξαμε και τότε τα Χριστούγεννα που κάνανε τις κινητοποιήσεις τους. Μα από αυτό ζούμε.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Θέλουμε, δεν θέλουμε, από αυτούς ζούμε, από αυτούς τους ανθρώπους. Εάν αυτοί οι άνθρωποι, αυτή τη στιγμή χρωστάνε πάρα πολλά λεφτά, έτσι. Επειδή με όσους μιλάω και συγγενείς που έχουμε αγρότες, είναι με σύνολο επικεφάλι και ακόμα προσπαθούν να διευθετήσουν τι χρωστάνε.
1: Πρέπει και άλλες δουλειές άνθρωποι... κάνουν και δεύτερες δουλειές κάνουν και είναι δύσκολα τα πράγματα για όλους.
2: Περιοχή όπως είναι η Καρδίτσα, που για δύο φορές και ειδικά στον Ντάνιελ, που πήρε και πλημμύρισε τα περισσότερα χωριά, καταστράφηκε ο πρωτογενής τομέας, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: Δηλαδή μηχανήματα, αγροτικά, όλα αυτά το οποίο για να ξεκινήσει ο άλλος έδωσε χρήματα για να ξεκινήσει να σπείρει τα χωράφια του. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους προσέξουμε ιδιαίτερα. Γι' αυτό και εμείς βλέπετε ότι έχουμε αναδουλειές. Συνεχρονική πολιτική.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό πάντως πως ενώνεται δυνάμεις όλοι πλέον. Το βλέπουμε αυτό τα τελευταία χρόνια. Έχετε και εσείς συγκεκριμένα αιτήματα ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Ελπίζουμε να εισακουστείτε. Είμαστε και έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο εν ώψη και των εκλογών. Μήπως και εισακουστείτε για να πάρετε και εσείς μια ανάσα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τσουκούρα. Ναι, κάντε ένα τελευταίο σχόλιο.
2: Ένα τελευταίο. Άκουγα, κάποιος μου είπε βασικά ότι άρχισε και γκρίνιαζε και ο κύριος Γεωργιάδης, ο Άδωνης, για το τεταρτό τρόπο φορολόγησής μας. Φανταστείτε τώρα για να γκρινιάζουν και τέτοια στελέχη της κυβέρνησης. Φυσικά κάτι θα ανακοινωθεί τώρα στη Διεθνή Έκθεση. Γι' αυτό τώρα προετοιμάζουν το έδαφος και θα ρίξουν, λέει, πολύ το βάρος στους ελεύθερους επαγγελματίες. Το θέμα όμως είναι ότι όλα αυτά τα χρόνια τι κάνανε. Αφέμαξη.
1: Έχετε δίκιο.
2: Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε κύριε Τσακούρα. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, πάμε στο Βόλο. Η Ελένη Ραυτοπούλου έχει στη γραμμή την Φρόσο, τη Φρόσο την Παύλου.
1: Ακριβώς, είναι στην πρώτη βιομηχανική περιοχή, εκεί στο χώρο της M Technologies του ομίλου της Metlen, η οποία μονάδα πρόκειται να εγκαινιαστεί σε λίγο. Από τον κύριο Νικοδένδια, τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, θα μας δώσει
0: τι
1: το ρεπορτάζ.
0: Τι θα φτιάχνετε, θωρακισμένα, τι θα φτιάχνει αυτό το εργοστάσιο?
1: Λοιπόν, θα μας τα πει η Φρόσο.
2: Λοιπόν, κορίτσια, για να δω, να σας πω καλημέρα και εσένα καλημέρα. Μου φαίνεται ότι βλέπω πολλά αυτοκίνητα, μήπως έχει έρθει και ο κύριος Δένδιας, δεν ξέρω, βλέπω και την αστυνομία εδώ, πυκνώνει λίγο τον έλεγχο.
1: Κινητικότητα, έτσι.
2: Καλημέρα. Ναι, να βρω και την κάμερά μου λίγο, θα μου δώσετε λίγο χρόνο.
1: Σου δίνουμε,
2: να τον έχω alert.
1: Εννοείται, έχεις όσο χρόνο χρειάζεσαι.
2: Λοιπόν, να σας πω ότι εκτός από τον κύριο Θεοδωρικάκο, εκτός από τον κύριο Δένδια, θα έρθει μαζί του και ο κύριος Θεοδωρικάκος.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε λοιπόν αναμένονται από λεπτό σε λεπτό να εγκαινιάσουν τη μονάδα. Είναι το ένα από τα 4 εργοστάσια της εταιρείας εδώ του ομίλου που θα κατασκευάζει, όπως είπε και η Μάνια, τεθωρακισμένα για τη μεγάλο γερμανική εταιρεία. Υπάρχει τα Leopold 2α8, αν δεν κάνω λάθος και αν τα λέω και σωστά, γιατί με την πολεμική βιομηχανία είμαι άσχετη, και να σας πω και την αλήθεια, δεν θέλω να γίνω και ποτέ σχετική. Εξ ανάγκης λοιπόν καλύπτω σήμερα αυτό το ρεπορτάζ. Πάρα πολλοί κόσμος, πάρα πολύ επίσημοι, με διαπίστευση μπαίνεις μέσα, με προσκλήσεις, με QR code. Βλέπω εδώ πολλούς από όλη τη Θεσσαλία, ο Περιφερειάρχης είναι ήδη εδώ, βουλευτές της Μαγνησίας, είδα τον κύριο Μπουκόρο, την κυρία Μακρύ και πολλούς άλλους που αυτή την ώρα δεν μπορώ και να τους δω όλους. Πάντως να σας πω κάτι έτσι εντάχει, είναι ότι εμείς δεν θα πάρουμε πλάνα, ούτε η ΕΡΤ. Έτσι αποφάσισε εδώ ο Μιλός και η πληροφόρηση θα είναι απολύτως κατευθυνόμενη. Όταν δηλαδή ολοκληρωθούν τα εγγένεια, θα στείλουν το υλικό σε όλους μας. Συνεπώς, ο ρόλος μας είναι διακοσμητικός, πρέπει να σας πω σήμερα εδώ. Το αιτιολογικό είναι ότι είναι θέματα ασφαλείας. Δεν καταλαβαίνουμε ποια είναι τα θέματα της ασφαλείας εδώ πέρα. Κρατικά, μυστικά θα πουλήσουμε. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Οπότε περιμένουμε να έρθει ο κύριος Δένδια, έτσι από το κτίριο, μήπως και μας κάνει κάποια δήλωση και έχουμε και κάποια είδηση. Γιατί κατά τα λοιπά πρέπει να σας πω ότι είναι μόνο κοινωνική επαφή και δημόσιες σχέσεις μέχρι τώρα.
0: Πόσοι θα εργάζονται σε αυτό το εργοστάσιο, τα δημοσιεύματα όταν ήταν σε εξέλιξη αυτή η επένδυση τέλος πάντων έλεγαν για 250 άτομα.
2: Τα άτομα, ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Τώρα δεν ξέρω αν αυτός ο αριθμός, Μάνια, θα αλλάξει ή πώς μπορεί να γίνει, αλλά ξέρεις τώρα όλα αυτά είναι για την τοπική οικονομία θεωρείται μεγάλη επένδυση από τη στιγμή που θα απασχολήσει κόσμο. Από την άλλη καταλαβαίνουμε ότι κανείς πρέπει να δει το όλον και όχι το μέρος μιας τέτοιας επένδυσης ιδιωτικού χαρακτήρα, η οποία θα ελέγχει εμπολής την αμυντική βιομηχανία της χώρας μας.
0: Λοιπόν, διαβάζω στα χαρακτηριστικά. Το νέο εργοστάσιο έχει συνολική έκταση περίπου 10.000 τετραγωνικά μέτρα, εξοπλισμένο με 5 βαρέα μηχανουργικά μηχανήματα και λοιπό ειδικό εξοπλισμό, σύγχρονη τεχνολογία αρμάτων μάχη, Leopard 2α8, όπω το ανέφερε και εσύ. Εντάξει, ναι. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε.
1: Μάλιστα, η κινητικότητα συνεχίζεται ή.
2: Συνεχίζεται,
1: άκυρη,
2: αλλά έρχονται δικοί μα. Ναι, μάλιστα. Όχι, όχι, έρχονται δικοί μα. Τώρα έρχεται ο κύριο Τριαντόπουλο και τα λοιπά. Ο συναγερμό δεν ήταν.
1: Αναμονή λοιπόν ακόμα. Έγινε. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: αυτό. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο συνάδελφός μας ο Άρης ο Ψύχας, ο οποίος μαζί με την Ελπίδα Κουτσογιάννη παρακολουθεί το δικαστήριο σήμερα για την τραγωδία των Τεμπών. Εγώ, Άρη μου, καλημέρα. Βλέπω έτσι τις ενημερώσεις που κάνετε.
1: Καλημέρα.
0: Έχω πει ένα-δυο πράγματα που βρισκόμαστε. Ναι. Πες τα μας έτσι μέχρι αυτή την ώρα τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Λοιπόν, το πιο σημαντικό μέχρι αυτή την ώρα, Μάνια, και τη κυρία, είναι ότι απορρίφθηκε το αιτήματα που είχαν καταθέσει δικηγόροι οικογενειών θυμάτων. Mm-hmm. Το πρώτο αφορά την οπτικοακουστική καταγραφή και μετάδοση της δίκης, την τηλεοπτική μετάδοση της δίκης λοιπόν, και το δεύτερο αφορά την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, απορρίφθηκε διαπαντός από την, αυτό ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο, το δικαστήριο επιφυλάχθηκε. Το απορρίπτει στην πρώτη φάση και επιφυλάχθηκε ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και αν απαιτηθεί θα μπορεί να επανέλθει το αίτημα και να γίνει δεκτό από την έδρα.
0: Να παραβρίσκονται οι κατηγορούμενοι στο χώρο του δικαστηρίου με φυσική παρουσία.
1: Στο χώρο του δικαστηρίου με φυσική παρουσία και ανάλογα με την εξέλιξη σε ποιο στάδιο θα είμαστε. Και φάνηκε ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει όταν απαιτηθεί. Τώρα, συνεχίζεται η διαδικασία με τοποθετήσεις συνηγόρων οικογενειών, δικηγόρων οικογενειών θυμάτων. Καταθέτω νέα αιτήματα, παραδείγματος χάρη πριν από λίγη ώρα ο κύριος Ψαρόπουλος, εκπροσωπώντας αρκετές οικογένειες, ζήτησε να γίνει μια νέα αξιολόγηση της σειράς κατάθεσης των μαρτύρων. Mm-hmm. Κάτι που έγινε δεκτό και από την είπε η έδρα ο πρόεδρος του δικαστηρίου ότι το κοιτάμε και εμείς, θα το δούμε και συμφωνούμε.
0: Να δούμε πού θα συγκλίνουμε.
1: Κάποια στιγμή, κάποια στιγμή θα γίνει και αυτή η νέα αξιολόγηση. Mm-hmm. Και τη σειρά κατάθεση. Τώρα, ένας εκ των δικηγόρων, κύριος Καρύπας, λέει ότι αύριο θα αναπτύξει ένα σκεπτικό που αφορά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για κάποιους εκ των
0: κατηγορουμένων,
1: κυρίως στελέχη και στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, στους υπηρεσιακούς παράγοντες, αλλά και σε στελέχη της Hellenic Train, ενώ υπάρχει και το ζήτημα της πέρα από την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και ο κ. Σαρόπουλος έθεσε το θέμα να έχει το δικαστήριο πρόσβαση, η εμπλεκόμενη στη δίκη, πρόσβαση στην αλληλογραφία, στη σχετική αλληλογραφία μεταξύ των εμπλεκομένων εταιριών του ΟΣΕ, της Hellenic Train, της ΓΟΣΕ.
0: Δεν υπάρχουν αυτά στη δικογραφία.
1: Φαντάζομαι ότι υπάρχουν. Όχι φαντάζομαι, υπάρχουν. Υπάρχει ένα μέρος, ενδεχομένως να υπάρχουν και άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία θα πρέπει να προσκομιστούν. Είναι τίποτα τα οποία δίνεται σιγά σιγά. Θα ακολουθήσει αυτή η διαδικασία και το επόμενο χρονικό μέσα στην ημέρα ενώ μέσα στη δικάσιμο. Αύριο φαίνεται ότι η διάθεση της έδρας είναι να ολοκληρωθεί όλη αυτή η διαδικασία με τα αιτήματα. Ενώ να πούμε ότι υπήρξε και μια ένταση νωρίτερα μετά την απόφαση της έδρας επί των δύο αιτημάτων. Mm-hmm. Μεταξύ του κ. Νίκου Κωνσταντόπουλου, δικηγόρου, του γνωστού δικηγόρου, mm-hmm. συνηγόρου οικογένειας θυμάτων, δικηγόρου οικογένειας θυμάτων και της έδρας. Ο κ. Κωνσταντόπουλος μιλούσε για παρεμβάσεις της πολιτικής εξουσίας στη δίκη. Εντέδρασε η πρόεδρος, είπε ότι αν νομίζετε ότι το δικαστήριο δεν είναι αμερόληπτο και ότι επηρεάζεται από τη δήλωση πρωθυπουργού ή ενός υπουργού, κάνετε λάθος. Υπήρξε μια στιγμή τέτοια, έτσι, μια ανταλλαγή τοποθετήσεων από τον κ. Κωνσταντόπουλο και την πρόεδρο του δικαστηρίου. Εντάξει, μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Άρη.
1: Σε αυτό το σημείο είμαστε. Καλή συνέχεια.
0: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.

Οδεύουμε προς το τέλος και του σημερινού Θεσσαλικού Περισκοπίου. Ο Παναγιώτης Ξανθόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου, μαζί με τον Βαγγέλη Βούλγαρη, η Κατερίνα Παπακοσταντίνου στις μουσικές επιλογές, η Μάνια Γκουσιάρη στο μικρόφωνο και στο συντονισμό της εκπομπής, στο στούντιο της ΕΡΤ στη Λάρισα, στο στούντιο τώρα της ΕΡΤ στο Βόλο. Η Ελένη Ραυτοπούλου ετοιμάζεται να μας πει τις κυριότερες ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία μέχρι αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε όλοι καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας και αλλήλους.

0: Σύντομες ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Οι Υπουργοί Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος θα τελέσουν σε λίγο τα εγκαίνια του νέου εργοστασίου της ΜΕΤΛΕΝ του Ομίλου Μυτιλινέως, που θα πραγματοποιηθούν στην πρώτη βιομηχανική περιοχή στον Βόλο. Η μονάδα αφορά στο βιομηχανικό hub της M Technologies, που είναι κλάδος αμυντικής βιομηχανίας και μεταλλουργίας της ΜΕΤΛΕΝ. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και η Αναπτυξιακή Τράπεζα του Συμβουλίου της Ευρώπης υπέγραψαν δανειακή συμφωνία πλαίσιο ύψους 10 εκατομμυρίων ευρώ, καθώς και συμφωνία επιχορήγησης ύψους 718.410 ευρώ, με στόχο την ενισχυμένη στήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων και της κοινωνικής οικονομίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Αντιπολεμική συγκέντρωση διοργανώνουν συλλογικότητες σήμερα στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Πανεπιστημίου στο Βόλο, με αφορμή τα εγκαίνια της νέας βιομηχανικής μονάδας της ΜΕΤΛΕΝ. Οι διοργανωτές εκφράζουν την αντίθεσή τους στην ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας και καλούν σε κινητοποιήσεις κατά της οικονομίας πολέμου, των εξοπλισμών και της στρατιωτικής εμπλοκής της χώρας. 8,65 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν για τους Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων από την Κεντρική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, σε σύνολο 25,71 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε για ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο του Βόλου θα πραγματοποιήσουν σήμερα το βράδυ αγρότες της Μαγνησίας. Παράσταση διαμαρτυρίας στη ΔΟΗ Καρδίτσας για σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με τη φορολόγησή τους οργανώνουν σήμερα τα συνδικαλιστικά όργανα των ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαποσχολούμενων της Καρδίτσας. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε 8 με 10 το πρωί. Την προσοχή των πολιτών εφιστά το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας με αφορμή τη διακίνηση το τελευταίο διάστημα ηλεκτρονικού μηνύματος, το οποίο επιχειρεί να παραπλανήσει τους πολίτες, κάνοντας παράνομη χρήση της επωνυμίας της Εθνικής Μονάδας Europol και της Ελληνικής Αστυνομίας. Το μήνυμα έχει ως θέμα δικαστική διαταγή για δίθεν εμπλοκή των αποδεκτών σε υπόθεση πορνογραφίας ανηλίκων ή άλλα αδικήματα. Οικονομική εξαπάτηση και εργασιακή εκμετάλλευση πίσω από το μοντέλο της λεγόμενης freelance εργασίας στις πλατφόρμες διανομής, κατήγγειλε ο πρόεδρος του Σωματείου Ταχυμεταφορέων Βόλου, Νίκος Τούκας, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης συζήτησης χθες στο Εργατικό Κέντρο Βόλου. Κατάλληλα για κολύμβηση και εξαιρετικής ποιότητας κρίθηκαν τα θαλάσσια ύδατα στις ακτές της Μαγνησίας και των Σποράδων για τη θερινή περίοδο του 2026, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας. Η τακτική δειγματοληπτική έλεγχη θα συνεχιστούν καθ' όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περίοδου σε συνεργασία με τους Δήμους και τις λιμενικές αρχές. Σε δρόμο ήπιας κυκλοφορίας μετατρέπεται τμήμα της παραποτάμιας κεντρικής οδού Αμαλίας στα Τρίκαλα. Κλείνει για τον επόμενο 1,5 μήνα για τις σχετικές εργασίες. Μέσα στο καλοκαίρι αναμένεται να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανακατασκευής του Κέντρου Υγείας Φαρσάλων. Την πρόοδο των εργασιών επιθεώρησε ο διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, Φώτης Ερέτης. Δεύτερη φάση κατασκευής δικτύου ομβρίων υδάτων στον οικισμό Ρωμά του Δήμου Τρικαίων. Υπογράφηκε η σχετική σύμβαση του έργου προϋπολογισμού 240.000 ευρώ. Στις 24 Ιουνίου θα γίνει η εκδίκαση δύο ενστάσεων ασφαλιστικών μέτρων από τους συμβασιούχους της περίοδου COVID-19 του Δήμου Καρδίτσας. Σημαντικά μειωμένη θα είναι φέτος η ελαιοπαραγωγή σε Μαγνησία και Σποράδες, επηρεάζοντας το πρόγραμμα συλλογικής δακοκτονίας για το 2026. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, μόνο το 55% των ελαιοκομικών περιοχών πληρεί τις προϋποθέσεις ένταξης, ενώ το 45% εξαιρείται λόγω χαμηλής καρποφορίας. Οι διαπιστώσεις προέκυψαν έπειτα από επιτόπιους ελέγχους κατά την ανθοφορία και την καρπόδεση. Ανοίγει ο δρόμος για τη διεθνή πιστοποίηση του σκόρδου πλατικάμπου με τις μοναδικές θεραπευτικές ιδιότητες, καθώς η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει να χρηματοδοτήσει την ανάλυση του γονιδιώματος του προϊόντος, η οποία θα γίνει από τον Δόκτορα Ιωάννη Μιχαλόπουλο στο Ίδρυμα της Ακαδημίας Αθηνών. Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό απέκτησε το Ισπερινό Γυμνάσιο Βόλου, γεγονός που το εντάσσει δικαιωματικά στο πανευρωπαϊκό δίκτυο των 1637 Blue Schools. Η ένταξη αυτή έρχεται ως επιβράβευση της εκπόνησης δύο μοναδικών προγραμμάτων του περιβαλλοντικού, γεφύρια και κύματα, και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Βραδινά Vibes, Θαλασσινές Ιστορίες και Στοχασμοί. Διαμαρτυρία με μουσική, κοινωνικά μηνύματα και πορεία στο κέντρο των Τρικάλων χθες βράδυ από τα μέλη της φιλικής αταξίας κατά της ενδοοικογενειακής βίας και των γυναικοκτονιών. Τέλος άγων κηρύχθηκε και η δεύτερη δημοπρασία για την εκμίσθωση του χώρου της σκεπαστής αγοράς της Νεάπολης για τη λειτουργία της ετήσιας εμποροπανήγυρης Λάρισας, καθώς δεν εμφανίστηκε πλειοδότης. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων. Καλό σας μεσημέρι.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ανάσα σε χιλιάδες συνεπείς δανειολήπτες που έχουν ενεργές ρυθμίσεις στο νόμο Κατσέλη, δίνει η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, καθώς οδηγεί σε μικρότερες μηνιαίες δόσεις, χαμηλότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ γίνεται δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ τραπεζών και δημοσίου. Ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης που έχει οριστεί από τη δικαστική απόφαση και μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών καταβολών και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Η αποσαφήνιση αυτή οδηγεί σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών, καθώς εξαλείφεται μία στρέβλωση που για χρόνια δημιουργούσε υπέρμετρη επιβάρυνση σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υποχρέωση πολιτικής ευθύνης η ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, η νομοθετική πρωτοβουλία θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός. Νέα σημαντική υπόθεση φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Μετά από εντατικούς ελέγχους και χρήση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων, βρήκαν μαύρο χρήμα 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε μια κατασκευαστική και μια μεσητική εταιρεία στις Κυκλάδες μόνο για το 2024. Η κατασκευαστική είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιά 47.000 ευρώ. Ο έλεγχος οδήγησε την επιχείρηση σε τροποποιητική δήλωση. Εκεί τα έσοδα αυξήθηκαν σε 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη σε 615.000 ευρώ. Οι έλεγχοι στα λογιστικά στοιχεία των δύο εταιριών συνεχίζονται σε βάθος. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν αναχώρησε για το Πακιστάν, δηλώνοντας πριν από την αναχώρησή του ότι η Τεχεράνη επιδιώκει την πλήρη εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ιρανός πρέσβης στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενέβη δήλωσε ότι υπήρξε καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην Ελβετία, με πολύ θετικές τεχνικές συνομιλίες. Ανέφερε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα δημιουργηθούν δύο ομάδες εργασίας, για μία για την άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν και μία για ζητήματα που αφορούν τις πυρηνικές δραστηριότητες της χώρας. Τόνισε ότι ο Λίβανος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Μνημονίου Ειρήνης και ότι δεν πρέπει να υπάρξει καμία νέα επίθεση εναντίον του Λιβάνου. Σε χαμηλό 3 μηνών υποχωρούν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου κάτω από τα 77 δολάρια το βαρέλι το Brent. Στον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της Βελγικής Δικαιοσύνης αναφορικά με τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ που είχε ιδρύσει ο πρώην Ευρωβουλευτής και πρωταγωνιστής της υπόθεσης Καταργέιτ Αντώνιο Παντσέρη. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, το αίτημα αναμένεται να προωθηθεί στη Βουλή. Για απολύτως αβάσιμες κατηγορίες κάνει λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο οποίος διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει καμία εμπλοκή του σε οτιδήποτε επιλήψιμο. Η δικαιοσύνη αποφασίζει και όλοι σεβόμαστε τις αποφάσεις της όσον αφορά υποθέσεις που είναι είτε στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης είτε της απόδοσης ευθυνών, καταδίκης και επιβολής ποινών, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γιάννης Ανδριανός. Οι θεσμοί λειτουργούν ανεξάρτητα τη θέση που έχει κάποιος, γιατί όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο, σημείωσε. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η αστυνομία και η δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που απαιτείται, δήλωσε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος συνέδεσε το περιστατικό με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στα προσφυγικά της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Όπως ανέφερε, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση της περιοχής έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης αποτελούν αυτονόητη προτεραιότητα, όπως και η προστασία των δικαιωμάτων των ιδιοκτητών κατοικιών, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις καταπατώνται από καταληψίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι πνίγηκαν στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον καύσωνα στη Γαλλία, να καταγράφει περισσότερους από 20 θανάτους τις τελευταίες ημέρες και τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 43 βαθμούς. Σοκ προκαλεί ο θάνατος δύο μικρών παιδιών, τα οποία εντοπίστηκαν νεκρά μέσα στο αυτοκίνητο της οικογένειας. Επίσης, διεκόπη λειτουργία πυρηνικού σταθμού του Γκολφές λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Στο κόκκινο η βαθμίδα δημοσίου υγειονομικού κινδύνου σε 15 πόλεις της Ιταλίας. Πάνω από 1.000 εισαγωγές σε νοσοκομείο της Πάρμα.
0: Ο καιρός.
1: Τα μελτέμια εξακολουθούν να κρατούν τη θερμοκρασία σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Στην Αττική θερμοκρασία φτάνει τους 33 βαθμούς, τους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
2: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
1: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
3: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
4: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
1: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Ερήφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
5: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
6: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
1: Από ήλιο σε ήλιο, Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ, στην ΕΡΤΕΝΑ. Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το ΕΡΤΦΛΙΞ ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς. Μάθε περισσότερα στο ertflix.com.
7: Είκοσι χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δραμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
8: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
9: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου.
1: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
10: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο.

0: στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
1: Προτάσεις αγοράς.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Βόλου, πολύ καλό σας μεσημέρι. Είναι εκπομπή εδώ, εκεί και παντού. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία ακριβώς. Ο Παναγιώτης Καλός ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Δημητρίου σας μιλά από το μικρόφωνο. Και εσείς μας ακούτε από το ραδιόφωνο σας στους 100,7 και 101,2 στα FM. Διαδικτυακά μέσα από το ertecho.gr. Εντάχει να κάνουμε έτσι μια περίληψη και της χτεσινής εκπομπής, γιατί από εκεί που μείναμε χτες θα συνεχίσουμε σήμερα, για όσους τυχόν δεν μας ακούσατε χτες, με αφορμή την Ευρωπαϊκή Μέρα Μουσικής που γιορτάστηκε έτσι πολύ ωραία και στην πόλη μας μέσα στο Σαββατοκύριακο με διάφορα πολύ ενδιαφέροντα live σε διάφορες έτσι μεριές της πόλης, στους πεζόδρομους, στο κέντρο, ήταν πάρα πολύ ωραία πραγματικά. Κάνουμε ένα αφιέρωμα στα 50 πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών σύμφωνα με την επιστήμη, διότι υπάρχει μια επιστημονική έρευνα που μελέτησε διάφορα πράγματα, μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών και ειδικοί άνθρωποι έτσι της μουσικής, που εξέτασαν 50 τραγούδια από 7 best of λίστες που συντάχθηκαν από μεγάλα σημαντικά μέσα ενημέρωσης και μελέτησαν τα κοινά χαρακτηριστικά των κομματιών αυτών. Με τη χρήση ειδικού λογισμικού εξέτασαν παράγοντες που καθιστούν τα τραγούδια αυτά αυτό που λέμε εμβληματικά. Βρήκαν οι επιστήμονες ότι το πιο σημαντικό κοινό που έχουν αυτά τα τραγούδια είναι ότι τα περισσότερα χρησιμοποιούν τον ήχο με έναν τρόπο διαφορετικό, δυναμικό σε σύγκριση με άλλα τραγούδια, γεγονός που τα κάνει συναρπαστικά, κρατώντας την προσοχή των ακροατών. Παρομοίως, οι ήχοι που χρησιμοποιούν είναι και ο τρόπος που συνδυάζονται εξαιρετικά μοναδικό σε κάθε περίπτωση. Στην πρώτη θέση αυτής της λίστας, θα το ακούσουμε στο τέλος της εκπομπής, είναι το Smells Like Teen Spirit των Nirvana, και την χρυσή τριάδα συμπληρώνουν το Imagine του John Lennon και το One των U2. Εμείς όμως σήμερα θα ξεκινήσουμε από τη θέση νούμερο 10, τη δεκάδα θα δούμε, όπου εκεί θα βρούμε τους Guns N' Roses με το Sweet Child of Mine. Ένας μεγάλος έρωτας κρύβεται πίσω από αυτήν την τεράστια επιτυχία των Guns N' Roses. Ο Axl Rose το 1987 πήρε χαρτί και μολύβι και έκανε τραγούδι ένα μακροχρόνιο έρωτα που είχε με την Erin Everly, την κόρη του τραγουδιστή της country Don Everly. Η σχέση τους ήταν αυτό που λέμε θυελώδης, αλλά οι στίχοι του τραγουδιού δεν μας αφήνουν καμιά αμφιβολία για την αγάπη και την τρυφερότητα που ένιωθε ο Axl Rose για αυτή τη γυναίκα το διάστημα που ήταν μαζί. Η επιτυχία του τραγουδιού κράτησε σχεδόν 2 χρόνια και το άλμπουμ των Guns N' Roses, το Appetite for Destruction, που περιλάμβανε το συγκεκριμένο κομμάτι, πούλησε πάνω από 15 εκατομμύρια αντίτυπα. Πάμε να αρχίσουμε με αυτό και επανερχόμαστε.

Και έτσι δυναμικά θα ξεκινήσουμε, καθώς στη θέση νούμερο 9 των 50 πιο εμβληματικών τραγουδιών σύμφωνα με την επιστήμη θα βρούμε το God Save the Queen, το Sex, των Sex Pistols. Ένα κομμάτι που πήγε και εξίσωσε την Βρετανική μοναρχία με ένα φασιστικό καθεστώς, The Fascist Regime, και έγινε διάσημο για την απεσιόδοξη κραυγή του, No Future, δεν υπάρχει μέλλον δηλαδή, εκφράζοντας την οργή της εργατικής τάξης της εποχής. Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1977. Λόγω των προκλητικών στίχων και του εξωφύλου, το τραγούδι απαγορεύτηκε πλήρως από το BBC και σχεδόν από όλους τους ανεξάρτητους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Παρά την απαγόρευση όμως, οι πωλήσεις ήταν τεράστιες. Πολλοί πιστεύουν ότι το βρετανικό κατεστημένο νόθευσε εσκεμμένα τα επίσημα chart, υποβιβάζοντάς το στη θέση νούμερο 2, αφήνοντας κενό το όνομα του κομματιού για να μην φανεί ότι ουσιαστικά είχε αγγίξει την κορυφή.

Μια θέση πιο πάνω, στο νούμερο 8, θα βρούμε το I Can Get No Satisfaction των Rolling Stones, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1965 και κυριολεκτικά εκτόξευσε το group στην παγκόσμια καταξίωση, καθώς έφτασε στο νούμερο 1 των charts τόσο στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όσο και στη Μεγάλη Βρετανία. Ένα κομμάτι που γράφτηκε από τον Mick Jagger και τον Keith Richards. Ο Richards συνέλαβε το πασίγνωστο πλέον κιθαριστικό riff κυριολεκτικά στον ύπνο του, γράφοντάς το σε ένα φορητό μαγνητόφωνο πριν ξανακοιμηθεί. Οι στίχοι του εκφράζουν την εφηβική απογοήτευση, την αποστροφή για τον ακραίο καταναλωτισμό και τις διαφημίσεις της εποχής, καθώς και την ανικανοποίητη σεξουαλική επιθυμία.

Ανεβαίνουμε λίγο πιο ψηλά στη θέση νούμερο 5 στα 50 πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών και εκεί θα βρούμε τους Queen με το Bohemian Rhapsody, ένα από τα πιο επιδραστικά κομμάτια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής, γραμμένο εξ ολοκλήρου από τον Freddie Mercury. Κυκλοφόρησε στις 21 Νοεμβρίου του 1975 μέσα από το δίσκο A Night at the Opera. Το κομμάτι συνδυάζει με μοναδικό τρόπο διαφορετικά μουσικά είδη, δηλαδή ξεκινά με μια ακαπέλα τετραφωνία, στη συνέχεια εστιάζει στο πιάνο και τη γεμάτη συνέστημα ερμηνεία του Mercury, καθώς αφηγείται μια ιστορία εξομολόγηση. Ακολουθεί ένα συγκλονιστικό και μελωδικό πέρασμα από τον Brian May σε ένα σόλο κιθάρας που λειτουργεί ως γέφυρα. Μετά υπάρχει το οπερατικό μέρος, μια εκρηκτική εναλλαγή φωνητικών με γρήγορο ρυθμό και αναφορές σε ιστορικές ή φανταστικές φιγούρες, που οδηγεί σε ένα hard rock τμήμα, ένα βαρύ δυναμικό ξέσπασμα με κυρίαρχα τα ρίφ της κιθάρας και κλείνει ήρεμα επιστρέφοντας στο πιάνο με τη διάσημη πλέον φράση «Anyway the wind blows». Οι ραδιοφωνικοί σταθμοί της εποχής θεωρούσαν ότι ένα τραγούδι 6 λεπτών ήταν πολύ μεγάλο για να παιχτεί στον αέρα, όμως η τεράστια αποδοχή του κοινού τους διέψευσε αμέσως. Το πρωτοποριακό βίντεο κλιπ του τραγουδιού θεωρείται ότι έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία της βιομηχανίας των σύγχρονων music video. Έχει ανακηρυχθεί επίσημα ως το πιο δημοφιλές single του 20ου αιώνα σε πλατφόρμες streaming, ενώ το επίσημο βίντεο στο YouTube έχει ξεπεράσει προπολού τα 2 δισεκατομμύρια προβολές.

Στη θέση νούμερο 4 θα βρούμε το Billie Jean του Michael Jackson. Ένα επίσης από τα πιο εμβληματικά και επιτυχημένα τραγούδια στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ερμηνεία και σύνθεση του Michael Jackson που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1983 ως το δεύτερο single του ιστορικού άλμπουμ Thriller, το οποίο παραμένει το άλμπουμ με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών. Είναι ένα τραγούδι που συνδυάζει στοιχεία pop disco, R&B, funk και dance pop. Ξεχωρίζει αμέσως από το άκρος αναγνωρίσιμο επαναλαμβανόμενο ριφ του μπάσου, το οποίο ο Τζάκσον εμπνεύστηκε ενώ οδηγούσε, όπως λέει η ιστορία. Αν και υπήρξαν διάφορες φήμες για συγκεκριμένα πρόσωπα με βάση τους στίχους έτσι, του τραγουδιού, ο Μάικλ Τζάκσον ξεκαθάρισε στην αυτοβιογραφία του, στο Moonwalk, ότι δεν υπήρξε ποτέ μια πραγματική Billie Jean. Το πρωτοποριακό επίσημο βίντεο κλιπ σε σκηνοθωσία Steve Barron έγραψε ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο βίντεο μαύρου καλλιτέχνη που έλαβε τόσο εκτεταμένη προβολή στο MTV, καταρρύπτοντας με αυτόν τον τρόπο και τα φυλετικά εμπόδια στην τηλεόραση. Πάμε να τα ακούσουμε για τη συνέχεια.

Και πάμε για τη Χρυσή Τριάδα στα 50 πιο εμβληματικά τραγούδια όλων των εποχών. Και στο νούμερο 3 θα βρούμε το One, τον U2, ένα από τα πιο έτσι αγαπημένα τραγούδια του συγκεκριμένου group, του Ιρλανδικού group, που κυκλοφόρησε το 1991 αρχικά στο 7ο άλμπουμ του, στο Achtung Baby. Εκείνη την περίοδο υπήρχε τεράστια ένταση και διαφωνίες μεταξύ των μελών του συγκροτήματος για το πώς θα κατευθυνθεί ο ήχος τους, σε σημείο που να φτάσουν στα πρόθυρα της διάλυσης. Οπότε θα λέγαμε ότι το One ήταν η σωτηρία του group ουσιαστικά, γιατί η αυτοσχεδιαστική γέννηση του τραγουδιού αυτού πάνω σε κάποιες συγχορδίες που έπαιζε ο κιθαρίστας, ο The Edge, ένωσε ξανά το συγκρότημα ουσιαστικά. Οι στίχοι έχουν γραφτεί από τον Bono, η μουσική από ολόκληρη την μπάντα. Δεν είναι απλά ένα ερωτικό τραγούδι, ο Bono έχει δηλώσει ότι η στίχη είναι αρκετά σκληρή και μιλούν για αυτό που λέμε σπασμένες σχέσεις, διότι το τραγούδι πραγματεύεται το πώς οι άνθρωποι είμαστε διαφορετικοί, αλλά οφείλουμε με κάποιο τρόπο να συνυπάρχουμε. Εξαιρετική η πορεία του στα τσάρτ παγκοσμίως και όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του σίγκλ διατέθηκαν για την έρευνα κατά του AIDS.

Στη θέση νούμερο 2 θα βρούμε έναν από τους πιο εμβληματικούς ύμνους ειρήνης στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής και φυσικά μιλάω για το Imagine του John Lennon, ένα κομμάτι που κυκλοφόρησε το 1971 ως το μόνιμο κομμάτι του δεύτερου solo album του John Lennon μέσα στην καρδιά του πολέμου του Βιετνάμ. Το τραγούδι λειτουργεί ως μια απαλή γεμάτη ελπίδα ουτοπία. Ο ίδιος ο Lennon είχε δηλώσει ότι ήθελε να περάσει ένα έντονα πολιτικό μήνυμα, αλλά αυτό που λέμε έτσι με μαεστρία, με λίγο μέλι πάνω έτσι πασπαλισμένο, κάνοντάς το προσβάσιμο σε όλο τον κόσμο. Οι στίχοι επηρεάστηκαν σημαντικά από το βιβλίο ποίησης Grapefruit της συζύγου του, της Yoko Ono, η οποία αναγνωρίστηκε χρόνια αργότερα επίσημα ως συνδημιουργός του τραγουδιού. Οικοδομείται γενικώς γύρω από την απουσία πραγμάτων που χωρίζουν τους ανθρώπους. Κράτη και σύνορα, θρησκευτικές διαμάχες, απληστία και ιδιοκτησία.

Και το πιο εμβληματικό τραγούδι όλων των εποχών, σύμφωνα με την επιστήμη και πάλι, το τονίζουμε αυτό, είναι το Smells Like Teen Spirit των Nirvana, που κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 1991 ως το πρώτο σίγκλ από τον μνημειώδη πλέον δίσκο τους Nevermind. Γραμμένο από τον Kurt Cobain, τον Chris Novoselic και τον Dave Grohl, το κομμάτι αυτό εξελίχθηκε στον απόλυτο ύμνο της Generation X, αλλάζοντας για πάντα την πορεία της rock μουσικής και φέρνοντας το εναλλακτικό rock στο παγκόσμιο mainstream προσκήνιο. Ο τίτλος του τραγουδιού προήλθε από ένα αστείο της Kathleen Hanna, η οποία έγραψε με σπρέι στον τοίχο του Cobain τη φράση «Kurt smells like Teen Spirit». Το Teen Spirit ήταν μια δημοφιλής μάρκα γυναικείου αποσμητικού που φορούσε η τότε κοπέλα του Cobain, η Toby Vail. Ο Cobain, μη γνωρίζοντας την ύπαρξη του προϊόντος, θεώρησε τη φράση ως ένα επαναστατικό, αναρχικό έτσι, σύνθημα για το πνεύμα της νεολαίας και τη χρησιμοποίησε για το συγκεκριμένο κομμάτι. Η στίχη του είναι σκόπιμα διφορούμενη, γεμάτη αντιφάσεις και ειρωνία. Πολλοί τους ερμήνευσαν ως μια κραυγή εφηβικής οργής και απάθειας. Στην πραγματικότητα, ο Kurt Cobain ήθελε να σατιρίσει την κουλτούρα των κολεγιακών πάρτι στην Αμερική και την εμπορευματοποίηση γενικώς της νεανικής επανάστασης. Το επίσημο μουσικό βίντεο δε έπαιζε ασταμάτητα στο MTV της εποχής, άλλαξε την αισθητική του καναλιού και θεωρείται ένα από τα πιο επιδραστικά βίντεο κλιπ όλων των εποχών.

χρονικά μας έφερε ακριβώς εκεί που πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε το συγκεκριμένο τραγούδι, καθώς σε δύο λεπτάκια, μπορεί και λιγότερο, συνδεόμαστε με τον 102 FM της Θεσσαλονίκης για την εκπομπή Όλη Ελλάδα σε 60 λεπτά. Άρα σας προτείνουμε να παραμείνετε εδώ συντονισμένοι και εμείς ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 12 το μεσημέρι. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και στην υποστήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Ηλίας Σταμπουλής. Μαζί θα περιθιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας και εν μέσω εντάσεων οδηγήθηκε στην εισαγγελία Χανίων ο 43χρονος καθομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην Περαία Θεσσαλονίκης κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση μεταφοράς 60χρονου πολυτραυματία από δύσβατη δασική περιοχή στα Καλάβρητα. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε τώρα, καθώς ακόμη περισσότερα στοιχεία αποκαλύπτει η ιατροδικαστική έκθεση για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη. Στο μεταξύ, ο 43χρονος ενοικιαστής από τα Σκόπια, ο οποίος ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης στα Χανιά. Να πούμε πως ο 43χρονος απολογείται και για τα ναρκωτικά που βρέθηκαν στην κατοχή του. Να συνδεθούμε με την ΕΡΤ Χανίων και την Ευτυχία Πενταράκη για όλα τα νεότερα. Ευτυχία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Μόλις ήρθε εκ νέου στα δικαστήρια, ήταν διαδικαστικό το θέμα. Η απόφαση για τα ναρκωτικά είναι περιοριστική, όρη του επιβλήθηκαν. Εμφάνισης κάθε 15 μέρες σε αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ωστόσο, είναι ένας άνθρωπος που παραμένει κρατούμενος. Έφυγε λοιπόν από τα δικαστήρια συνοδεία των αστυνομικών της Όπια, καθώς ήταν στην ευθύνη της δίωξης ναρκωτικών. Καθαρά διαδικαστικό. Πήγε στο αστυνομικό Μεγάρο Χανίων και επέστρεψε με άλλη συνοδεία, καθώς εκδόθηκε στο μεταξύ το ένταλμα σύλληψης για την ανθρωποκτονία με πρόθεση, και αυτή την ώρα είναι στο γραφείο του εισαγγελέα, όπου του έχει γίνει γνωστή, του έχουν ασκηθεί οι κατηγορίες και αναμένεται να λάβει προθεσμία διήμερη-τριήμερη, εξαρτάται τώρα από τον δικηγόρο του που βρίσκονται μέσα αυτή την ώρα. Νωρίτερα είχε προηγηθεί η δήλωση του δικηγόρου του, ο οποίος ενημερώνοντάς μας για τα ναρκωτικά μας είπε ότι έχει μετανιώσει ο ίδιος για την πράξη του και ότι υπήρξε ένας καυγάς μεταξύ τους που οδήγησε στην ανθρωποκτονία. Δεν ήθελε να αναφερθεί περαιτέρω σε αυτό, καθώς η μία πλευρά, η 45χρονη, δεν είναι στη ζωή για να υπερασπιστεί τον εαυτό της. Δεν ήθελε λοιπόν ο δικηγόρος να πει περισσότερα. Νωρίτερα και από αυτό είχαμε την εμφάνιση του αδερφού της 45χρονης στα δικαστήρια με τη δικηγόρο του, ο οποίος κατέθεσε μήνυση για προσβολή νεκρού εναντίον της συζύγου του 43χρονου, η οποία σε δηλώσεις της καταφέρθηκε εναντίον της 45χρονης γυναίκας που τόσο βία είδαμε ότι έχασε τη ζωή της, και όλα αυτά στον απόϊχο της χθεσινής ιατροδικαστικής έκθεσης που έδειξε ότι αυτή η γυναίκα βασανίστηκε πριν πεθάνει, καθώς χτυπήθηκε στο κεφάλι, φημώθηκε, μαχαιρώθηκε και ήταν ακόμα εν ζωή, περνούσε δύσκολες ώρες και τότε με ένα ξύλο στο κεφάλι ήταν το τελειωτικό χτύπημα που της αφαίρεσε τη ζωή. Όλοι είναι σοκαρισμένοι, υπήρξαν και αποδοκιμασίες το πρωί που οδηγήθηκε ο δράστης εδώ με Αλεξίσφαιρο Γκυλέκο στα δικαστήρια, με Αλεξίσφαιρο παραμένει βέβαια, και περιμένουμε τώρα να δούμε την προθεσμία που θα λάβει για να έρθει να απολογηθεί πια για τη βαρύτατη κατηγορία αυτή της ανθρωποκτονίας, Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ευτυχία. για ένα πρωτοφανές περιστατικό. Κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του 6ου ΕΚΑΒ Καβάλας, το οποίο προχώρησε μάλιστα και σε καταγγελία. Απέτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat, ενώ μετέφερε ασθενή. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας για να μας πει περισσότερα. Ρένα.
2: Ναι. Έγινε χθες το απόγευμα το περιστατικό στην Μποσνιακή Γραμμή Λιμένα Κεραμωτής, όταν πλήρωμα του ΕΚΑΒ κλήθηκε να πληρώσει εκτοπλοϊκό εισιτήριο ύψους 39 ευρώ για το όχημα και για τα δύο άτομα τους διασώστες σε ferry boat. Σύμφωνα με το Σωματείο των Εργαζομένων στο ΕΚΑΒ που έκαναν και την καταγγελία, πρώτη φορά στα τόσα χρόνια σημειώθηκε τέτοιο περιστατικό, ειδικά όταν πρόκειται για άμεση διακομή από το νησί προς την Καβάλα. Το πλήρωμα μετέφερε ασθενή, ο οποίος έχριζε άμεσης νοσοκομιακής περίθαλψης από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο της Καβάλας. Τέτοιες μετακινήσεις γίνονται καθημερινά από το νησί χωρίς προβλήματα. Τώρα, πώς δημιουργήθηκε το πρόβλημα? Καθώς φαίνεται ότι η ιδιώτης έχει αναλάβει τις δευτερογενείς διακομιδές του νοσοκομείου, ζητήθηκε από τις εταιρείες να μπορούν τα ασθενοφόρα να μετακινούνται δωρεάν. Καθώς δεν έχει ξεκαθαρίσει το συγκεκριμένο καθεστώς, από παρεξήγηση προφανώς του εργαζόμενου ζητήθηκε κόμιστρο, αν και το πλήρωμα διευκρίνιζε ότι πρόκειται για ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε διατεταγμένη υπηρεσία. Θα μπορούσε να είχε λήξει το θέμα αν απευθυνόταν για την διαφωνία στη λιμενική αρχή. Ωστόσο, εκδόθηκε εισιτήριο, δεν εισπράχθηκε και κρατήθηκαν τα στοιχεία των διασωστών. Μετά την καταγγελία, το λιμεναρχείο επικοινώνησε με την εταιρεία, η οποία διαβεβαιώνει πως έγιναν, γίνονται και θα γίνονται δωρεάν οι μετακινήσεις του ΕΚΑΒ και ήταν ένα περιστατικό κακής εκτίμησης του υπαλλήλου. Το ασθενοφόρο με το πλήρωμα επέστρεψε κανονικά στο νησί, χωρίς να πληρώσει εισιτήριο, βέβαια, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ρένα. Να πάμε τώρα στην Πάτρα. Καθώς ολοκληρώθηκε μια επιχείρηση διάσωσης, η οποία στήθηκε χθες το βράδυ σε ορεινή περιοχή των Καλαβρίτων, όπου ένας 60χρονος πεζοπόρος τραυματίστηκε σοβαρά. Να πάμε στο Μιχάλη Βασιλάκη. Μιχάλη, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Αργά χθες βράδυ ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος για έναν 60χρονο πεζοπόρο, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά σε δασική περιοχή, στην περιοχή της Κέρτεζης, συγκεκριμένα το Δήμο Καλαβρίτων. Επρόκειτο για έναν περιπατητή, ο οποίος έπεσε σε γκρεμό κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Ο ίδιος φαίνεται ότι επικοινώνησε μέσω του 112, ακολούθησε ο γεωεντοπισμός του και κινητοποίησε 21 ατόμων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαβρίτων, την 6η και την 6η ΕΜΟΔΕ. Ταυτόχρονα κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, το οποίο όμως λόγω των συνθήκων που επικρατούσαν και αναφέρομαι στη χαμηλή ορατότητα λόγω του σκοταδιού και του πολύ δύσβατου σημείου, ήταν γκρεμός εκεί που έπεσε ο πεζοπόρος, αδυνατούσε ως εκ τούτου να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο τραυματίας και τελικά οι επίγειες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος ήταν αυτές οι οποίες μετά από ολονύκτια και ιδιαίτερα απαιτητική επιχείρηση έφτασαν στον 60χρονο και με τη χρήση φορείου τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο. Από εκεί παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαβρίτων. Στα αξιοσημείατα είναι ότι οι κάτοικοι του χωριού της Κέρτεζης συνέδραμαν με κάθε δυνατό τρόπο το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μιχάλη.

0: Ευθείας όταν αντιλήφθηκε ότι αντιμετωπίζει μηχανική βλάβη και σύμφωνα με πληροφορίες πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα του αεροσκάφους. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο αεροδρόμιο διαγόρας της Ρόδου. Κινήθηκαν όλες οι διαδικασίες βάσει πρωτοκόλλου. Στον αεροδιάδρομο περίμεναν το αεροσκάφος τρία οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και όλες οι συναρμόδιες υπηρεσίες. Το αεροπλάνο κατάφερε να προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Ρόδου κανονικά χωρίς να υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα. Αμέσως μετά την προσγείωση το κινητοποιήθηκε, οι κινητήρες του τέθηκαν εκτός λειτουργίας και ρημουλκήθηκε σε απομακρυσμένο σημείο του αεροδρομίου όπου εξακολουθεί να βρίσκεται μέχρι αυτή την ώρα. Οι 283 επιβάτες και τα 10 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν με ασφάλεια, έχουν μεταφερθεί σε κατάλημα της Ρόδου, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες έχει κινηθεί η διαδικασία αποκατάστασης της βλάβης. Αναμένεται μηχανικός της εταιρείας για να ελέγξει το αεροσκάφος, να επιβεβαιώσει ότι όλα είναι καλά και πιθανότατα σήμερα το απόγευμα ή ακόμη και το βράδυ να αναχωρήσει για τον τελικό του προορισμό που είναι το Άμστερνταμ της Ολλανδίας. Να πούμε επίσης ότι το δρομολόγιο του, το ταξίδι του αυτό, ξεκίνησε από τη Μομπάσα της Κένιας με προορισμό, όπως προανέφερα, το Άμστερνταμ, κάπου που θα πάει πλέον τις επόμενες ώρες όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επισκευής.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελευθερία.

0: Μετά από ολονύχτια προσπάθεια, οριοθετήθηκε σήμερα το πρωί η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαία Θεσσαλονίκης, κοντά στον οικισμό Τσαΐρια. Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των έφλεκτων υλικών, ενώ ενεργοποιήθηκε και το 112 εξαιτίας του πυκνού μαύρου καπνού. Η περιφέρεια προχώρησε σε επιχωματώσεις και η πυροσβεστική παραμένει φυσικά σε επιφυλακή για να αποφευχθούν τυχόν αναζωπηρώσεις. Για επικίνδυνη φωτιά στα Τσαΐρια, λόγω της έκκλησης τοξικών καρκινογόνων ουσιών, έκανε λόγο ο περιβαντολόγος ο Κώστας Νικολάου, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤ3. Όπως είπε μάλιστα, η κατάσταση επιδεινώθηκε χθες το απόγευμα λόγω μετεωρολογικού φαινομένου. Ας τον ακούσουμε.
1: Η φωτιά η χθεσινή ήταν επικίνδυνη πολύ. Είναι πρόβλημα. Είναι δύο θέματα. Το ένα είναι ότι όταν καίγεται χαμηλή βλάστηση σε ελεύθερο αέρα, αυτό παράγει τοξικούς ρήπους. Εδώ όμως δεν είχαμε μόνο χαμηλή βλάστηση, αλλά είχαμε και σκουπίδια. Αυτό κάνει double. Δηλαδή έχουμε δεύτερη πηγή παραγωγής τοξικών ουσιών. Όταν λέμε τοξικές ουσίες, εννοούμε ότι αυτή η ανοιχτή καύση στον αέρα, και όχι μέσα σε ένα εργοστάσιο, να το πω έτσι, σε ένα κλίβανο. Όταν λοιπόν η καύση γίνεται σε ανοιχτό αέρα, παράγονται επικίνδυνες ουσίες, οι οποίες είναι κυρίως πολλές, αλλά κυρίως είναι διοξίνες, φουράνια και πολυαρωματικοί υδρογονάνθρακες. Αυτές οι ουσίες είναι καρκινογόνες και μεταλλαξιγόνες. Αυτό είναι το ένα. Αυτή η καπνή λοιπόν είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Το πρόβλημα χειροτέρεψε χτες το απόγευμα ακόμα περισσότερο, διότι υπήρξε αυτό που ονομάζουμε στιβάδα θερμοκρασιακής αναστροφής. Μετεωρολογικό φαινόμενο, να το πω με απλά λόγια, είναι μια στιβάδα ζεστού αέρα που κάθεται πάνω από το έδαφος. Πώς το καταλαβαίνουμε ότι υπήρχε? Αν κανείς δει βίντεο ή φωτογραφίες από τη χθεσινή πυρκαγιά, θα παρατηρήσει ότι καθώς ο καπνός ανεβαίνει από τα Τσαΐρια προς τα επάνω, κάνει μια γωνία, ένα γάμα. Δεν ανεβαίνει κατακόρυφα ψηλά. Αυτό το γάμα οφείλεται στο ότι από πάνω υπάρχει αυτή η στιβάδα ζεστού αέρα που δεν αφήνει τον καπνό και φυσικά τους ρήπους να ανεβούν ψηλά στην ατμόσφαιρα. Τι σημαίνει αυτή η στιβάδα? Ότι κρατάει λοιπόν τους ρήπους κάτω χαμηλά και κάνει τις συγκεντρώσεις αυτών των τοξικών ουσιών ακόμα ψηλότερες.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί στην Θεσσαλονίκη για την εξάρθρωση σπήρας που εμπλέκεται σε υποθέσεις ρευματοκλοπών σε περιοχές όλης της χώρας. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 βασικά μέλη, ενώ κατηγορούνται 105 άτομα ως δράστες ρευματοκλοπών, με τη ζημιά για τον ΔΒΕ να ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

0: σε συνεργασία με τον ΒΒΕ. Τα μέλη της πείρας μάλιστα προέβαιναν σε εξειδικευμένες παραμβάσεις μετρητών ΒΒΕ, επιχειρήσεων αλλά και οικείων, σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου με σκοπό τη ρευματοκλοπή. Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Πρώτων πυλών είναι η επιδότηση αλλιεών για την αντιμετώπιση του αυξημένου πληθυσμού λαγοκέφαλων σε θαλάσσιες περιοχές. Το είδος είναι εισαγόμενο, δεν καταναλώνεται και δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους ψαράδες και το θαλάσσιο περιβάλλον. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο βιολόγος, ιχθυολόγος και προϊστάμενος διεύθυνσης αλλίας της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Πλάτων Κλεανθίδης, σημείωσε ότι τα τελευταία χρόνια στα Δωδεκάνησα η ιχθυοπανίδα είναι διαφορετική από ό,τι στο Βόρειο Αιγαίο, ενώ σημείωσε ότι στη δική μας περιοχή δεν έχει αναφερθεί τόσο μεγάλος αριθμός λαγοκέφαλων. Σημείωσε πάντως ότι το να ληφθούν μέτρα είναι σωστό και ένα από τα μέτρα τα οποία εξετάζεται και αναμένεται να τεθεί είναι η επικήρυξη ουσιαστικά των λαγοκέφαλων με πάνω από 4,73 ευρώ το κιλό. Ας ακούσουμε τον κύριο Κλεανθίδη.
1: Τα τελευταία χρόνια πηγαίνω στα Δωδεκάνησα. Γενικότερα η ιχθυοπανίδα στα Δωδεκάνησα είναι πολύ διαφορετική από αυτή που είναι στο Βόρειο Αιγαίο. Παραδοσιακά είδη πια δεν τα βρίσκει στα Δωδεκάνησα. Το μπαρμπούνι, παράδειγμα, η κουτσουμούρα και αυτά τα είδη έχουν σχεδόν χαθεί και έχουν αντικατασταθεί από το μπαρμπούνι σε ερυθρά θάλασσα. Λογικά τα νερά για να ανέβει ένα είδος προς το Βόρειο Αιγαίο, κυριότερο εμπόδιο ας πούμε είναι η θερμοκρασία του νερού. Τα νερά είναι σχετικά με την Νότια Ελλάδα, είναι πιο κρύα, εντάξει. Οπότε όλα αυτά τα είδη δεν εμφανίζονται εδώ ακόμα. Υπάρχουν καταγραφές, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί τόσο μεγάλους πληθυσμούς. Τώρα και από εδώ ψαράδες και τα λοιπά και από ό,τι έχω δει και εγώ, γιατί αρκετές ώρες είμαι στο βυθό, δεν έχω δει ας πούμε όλα αυτά τα είδη που μπορεί να βρεις για παράδειγμα στην Νότια Ελλάδα. Για την δική μας περιοχή εδώ δεν βλέπω κάτι ακόμα. Πρέπει να ξεκινήσουν κάποια μέτρα γιατί το φαινόμενο αυτό να γίνει πιο έντονο στο μέλλον. Ήδη τρέχει κάποιο πακέτο life στο οποίο μετέχει και η περιφέρεια για να γίνει διαχείριση των πληθυσμών όπως έχει γίνει για παράδειγμα στην Κύπρο, ώστε να επιδοτούνται ας πούμε οι ψαράδες ανάλογα με τον αριθμό των λαγοκέφαλων που ψαρεύουν.
0: Και όπως ακούσαμε, οι λαγοκέφαλοι συναντώνται συνήθως και περισσότερο στην περιοχή του Νοτίου Αιγαίου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, λοιπόν, όπως ακούσαμε, επιδιώκει την εφαρμογή μέτρων αντίστοιχων με εκείνα που ισχύουν στην Κύπρο και όπου υπάρχει σύστημα επιδότησης για την αλίευση λαγοκέφαλων. Το ίδιο επισήμανε, μιλώντας στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενού Τομέα, Φιλίμωνας Ζανετίδης. Όπως είπε ο κύριος Ζανετίδης, δεν έχει ολοκληρωθεί η εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου αντιμετώπισης, αποδίδοντας την καθυστέρηση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ας τον ακούσουμε.
2: Ολείται ένα εθνικό σχέδιο για την αντιμετώπιση του λαγοκέφαλου. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Όλες αυτές οι πιέσεις και με άλλους συναδέλφους άλλων περιφερειών, βουλευτών, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει κινηθεί κάτι ανάλογο που γίνεται και στην Κύπρο, δηλαδή στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου. Αναμένεται λοιπόν η πρόσκληση που έχει σταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Προσέγκριση, προκειμένου και εδώ στη χώρα μας να ξεκινήσει πιλωτικά, έτσι το ονομάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ένα πρόγραμμα αντιμετώπισης για το λαγοκέφαλο. Να δούμε την πρόσκληση, να δούμε τι θα περιλαμβάνει. Απαιτούνται οι προφορίες που λέμε, υψηλές περιβαλλοντολογικές αδειοδοτήσεις, κρίσεις που δεν ξέρω αν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Οψόμεθα το δούμε. Είχαμε μια τηλεδιάσκεψη με τους αλλήλους μας την προηγούμενη Παρασκευή. Σε επίπεδο της συνενώσης να δούμε που είμαστε με τα ψυγεία, με τα φορτηγά, με όλα αυτά που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί η πρόσκληση εφόσον θα συμμετέχουμε. Περιμένουμε να δούμε τι αδειοδοτήσεις απαιτούνται.
0: Και να πάμε τώρα μέχρι την Κομωτινή, καθώς το μπλε καβούρι και όχι ο λαγοκέφαλος αποτελεί βραχνά για τους ψαράδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ωστόσο τα καλά νέα είναι ότι τουλάχιστον το συγκεκριμένο καβούρι δεν είναι τοξικό. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής για να μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιάννη.
3: Καλό μεσημέρι. Καθησυχαστικός προς τους πολίτες και ιδιαίτερα προς τους λουόμενους της Θράκης, αναφορικά με την ύπαρξη ημί λαγοκέφαλων στα νερά του Θρακικού Πελάγους, εμφανίστηκε μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωτινής ο πρόεδρος του Συλλόγου Παράκτιων Αλλιέων του Δήμου Αβδείρων Ξάνθης, Νίκος Μπρουκέλης. Ο έμπειρος ψαράς διαβεβαιώνει πως δεν έχει παρατηρηθεί μετακίνηση κοπαδιών του εν λόγω επικίνδυνου ξενικού είδους προς τα παράλια όλης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και της Βόρειας Ελλάδας. Βέβαια, δεν μπορεί να αποκλειστεί μελλοντική εμφάνιση κάποιων ατόμων του είδους, αλλά σίγουρα προσφόρας κάτι τέτοιο δεν έχει καταγραφεί. Πάντως ο κύριος Μπρουχέλης συμφωνεί με τους λουόμενους ότι δεν χάνουν κάτι να είναι σε εγρήγορση όταν βρίσκονται στη θάλασσα, και συνάμα αναδεικνύει ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ψαράδες με ένα άλλο ξενικό είδος, το μπλε καβούρι, του οποίου πληθυσμοί τα τελευταία χρόνια έχουν υπεραυξηθεί και προκαλούν και οικολογική ανισορροπία, καθώς καταβροχθίζουν μικρόψαρα και οστραχοειδή, καταστροφή αλλιευτικών εργαλείων, διότι κόβουν τα δίχτυα με τους ισχυρούς, με τις ισχυρές δαγκάνες τους, και καταστρέφουν τα αλλιεύματα των ψαράδων, προκαλώντας οικονομικές ζημιές, αλλά και ζημιές στη μυδοκαλλιεργητική παραγωγή. Και επειδή είναι ένα είδος που καταναλώνεται ως νόστιμος μεζές, ο κύριος Μπρουχέλης εκ μέρους των συναδέλφων του ζητά στήριξη και από την πολιτεία και από την περιφέρεια, προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο για την αλίευσή του και τον περιορισμό του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Μεγάλες καθυστερήσεις σε αλληλογραφία και δέματα προκαλεί η υποστελέχωση των ΕΛΤΑ στη Σάμο, με αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι διαμαρτυρίες των κατοίκων που ζητούν να βρεθεί λύση. Ο Χάρης Ζαβουδάκης από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Σάμο έχει τις λεπτομέρειες. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι από τη Σάμο. Έτσι έχουν τα πράγματα, και ιδίως σε περιοχές όπως το Πυθαγόριο, όπως σε άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μόνο ένα και δύο υπαλλήλους. Και τούτο γιατί πρώτον υπάρχει έλλειψη προσωπικού, και δεύτερον υπάρχει δυσκολία στο να μεταφερθούν τα εμπορεύματα, αφού τα πλοία της γραμμής φέρνουν τα εμπορεύματα αυτά κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, που σημαίνει ότι είσαι μια εβδομάδα αργότερα. Από εκεί και πέρα χρειάζεται και η διαλογή τους, και καταλαβαίνετε τη διαλογή όταν γίνεται με συνολικά 8 υπαλλήλους, 2 στον ΚΙΣΕ, 2 στην γραμματιακή υποστήριξη και μόνο τους υπόλοιπους 4 οι οποίοι θα μπορούσαν να κάνουν όλη αυτή τη δουλειά, συν 2 διανομής οι οποίοι παράλληλα κάνουν και κάτι άλλο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα πράγματα πάνε πολύ προς τα πίσω. Ιδίως μας έχουν πει ότι υπάρχουν προβληματισμοί, και μετά από την αβεβαιότητα που υπάρχει για το ποιο είναι το μέλλον των ΕΛΤΑ, των ελληνικών ταχυδρομείων, και το γεγονός ότι για να βρουν ακόμα και ανθρώπους που θα έρθουν εποχιακά 2 μήνες για να καλύψουν τις άδειες, και αυτοί δεν προτιμούν να πάνε εκεί, γιατί πρώτον δεν γνωρίζουν το επάγγελμα και δεύτερον είναι πολύ λίγα τα χρήματα. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο προβληματισμός έχει να κάνει πρώτον, όπως είπαμε, με τη στελέχωση, δεύτερον με την καθυστέρηση των εμπορευμάτων. Αυτό που ζητούν είναι να υπάρξουν, σύμφωνα βέβαια και με τον πρόεδρο των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ Σάμου, Μίλτο Βιδουγέτη, η υπηρεσία λειτουργεί σήμερα με μόλις 8 εργαζόμενους. Όπως σας είπα, οι καθυστερήσεις της παραδόσης είναι αναπόφευκτες υπό αυτές τις συνθήκες, προκαλούν εύλογη δυσαρέσκεια στους πολίτες, και γι' αυτό κάθε τόσο και λιγάκι οι ίδιοι τους εξηγούν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και αυτοί μετακυλίονται στους ίδιους τους πολίτες. Οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι η κατάσταση έχει φτάσει πλέον στα όρια τους με το υπάρχον δυναμικό, και ζητούν, απευθύνουν έκκληση για άμεση στελέχωση της υπηρεσίας προκειμένου να βελτιωθεί η εξυπηρέτηση των πολιτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Αποχή εργασίας πραγματοποίησε χθες η Ένωση Τουριστικών Γραφείων και Λεωφορείων Σαντορίνης, με αποτέλεσμα την ακύρωση 2 προγραμματισμένων αφίξεων κρουαζιερόπλοιων με περισσότερους από 4.500 επιβάτες. Η Λίνα Θεολογίτου από την Εθνοτείο Αιγαίου στις Κυκλάδες θα μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Λίνα.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα 2 κρουαζιερόπλοια που μετέφεραν 4.500 επιβάτες ακύρωσαν την προσέγγιση τους στο λιμάνι της Σαντορίνη, ένα εκ των οποίων τελικά έδεσε στο λιμάνι της Σύρου. Ενώ ένα ακόμα κρουαζιερόπλοιο με 3.200 επιβάτες μετέθεσε την προσέγγιση του τελικά για σήμερα Τρίτη. Στην ανακοίνωσή της η Ένωση, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που επέφερε στην τοπική κοινωνία και η αποχή εργασίας, έτσι συγγνώμη για την ανεστάτωση που προκαλεί, και εξήγησε αναλυτικά τους λόγους που την οδήγησαν στη συγκεκριμένη απόφαση, μεταξύ των οποίων είναι η διατήρηση του δυσλειτουργικού, όπως το χαρακτηρίζουν, συστήματος κατανομής 70-30% για την αποβίβαση των επιβατών μεταξύ των λιμανιών Φυρών και Αθηνιού, η έλλειψη κατάλληλων χώρων στάθμευσης για τα τουριστικά λεωφορεία, η απουσία οργανωμένων σημείων συνάντησης και η έλλειψη συνολικού σχεδιασμού οι οποίοι, όπως καταγγέλνουν, δημιουργούν καθημερινά σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, στην εξυπηρέτηση των επισκεπτών, στην ομαλή λειτουργία της αγοράς και φυσικά προκαλώντας δυστύμηση τελικά στο νησί. Η Ένωση ζητά ότι, μάλλον επισημαίνει ότι ελπίζει πως η χθεσινή αποχή θα αποτελέσει την αφετηρία για έναν ουσιαστικό και παραγωγικό διάλογο με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να δοθούν άμεσα λύσεις που θα ωφελήσουν το σύνολο της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας. Ο Δήμος Θήρας από την πλευρά του χαρακτήρισε κατανόητη την απόφαση της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων να προχωρήσει σε επιλεκτική άρνηση παροχής υπηρεσίας μόνο προς τους επισκέπτες κρουαζιέρας και δήλωσε ότι η επιλογή της κλιμάκωσης πριν ακόμα πραγματοποιηθεί θεσμικός διάλογος δεν συνιστά στάση ευθύνης απέναντι στην τοπική κοινωνία και δημιουργεί εύλογα ερωτήματα προς τις πραγματικές επιδιώξεις όσων υποκινούν αυτή τη διαδικασία. Το δελτίο τύπου του Δημοθήρα σε αυτό έφερε και την απάντηση ξανά της Ένωσης Τουριστικών Λεωφορείων, οι οποίοι ξεκαθαρίζουν μεταξύ άλλων πως επίσημη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί πλέον μόνο με την παρουσία του ίδιου του Δημάρχου ως του ανώτατου θεσμικού υπευθύνου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Την οικονομική ενίσχυση των νέων γιατρών του νοσοκομείου Πύργου αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάμε στην ΕΡΤ Πύργου και στον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Πράγματι, ουσιαστική συμβολή στο χρόνιο πρόβλημα υποστελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ηλίας αποτελεί η χθεσινή απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πύργου για χορήγηση οικονομικού επιδόματος στέγασης και σίτησης στους γιατρούς που θα έρθουν 500 ευρώ μηνιαίως για 3 χρόνια. Πρόκειται για 9 νέους γιατρούς που θα προσληφθούν μέσω των πρόσφατων προκηρύξεων της 6ης ΙΠΕ. Η απόφαση αυτή που πάρθηκε μετά από εισήγηση του Δημάρχου Πύργου Στάθη Κανή αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι η Δημοτική Αρχή αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της στελέχωσης του νοσοκομείου και την εύρυθμη λειτουργία του. Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αναλογιστεί κανείς ότι οι νέες προκηρύξεις αφορούν κρίσιμες ειδικότητες όπως είναι για παθολόγο, γιατρό, καρδιολόγο, χειρουργό, για αναισθησιολογία και άλλες ειδικότητες οι οποίες καθορίζουν την καθημερινή σωστή λειτουργία ενός νοσοκομείου. Όπως δήλωσε ο Δήμαρχος Πύργου Στάθης Κανής, η Δημοτική Αρχή με την πρωτοβουλία της αυτή επιλέγει να δράσει προληπτικά και αποφασιστικά για την υποβοήθηση στελέχωσης του νοσοκομείου. Και τέλος θα πρέπει να σας πω ότι κάτι ανάλογο έχει γίνει ήδη, δηλαδή το ίδιο οικονομικό βοήθημα έχει δοθεί ήδη και σε υπηρετούντες γιατρούς του νοσοκομείου του Πύργου προκειμένου να παραμείνουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Τώρα το Υπουργείο Εσωτερικών υλοποιεί στεγαστικό πρόγραμμα δημιουργίας 100 κατοικιών για δημοσίους υπαλλήλους σε απομακρυσμένα νησιά. Η πρώτη φάση αφορά Λειψούσα, Στιπάλαια, Ιθάκη, Τίνο, Αμοργό, Πάτμο, αλλά και το Δήμο Αγίου Βασιλείου. Εμείς θα πάμε στην Αστιπάλαια. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο του νησιού, Νίκο Κομινέα. Κύριε Κομινέα, καλό σας μεσημέρι.
1: Γεια σας, κύριε Κοτσίδα, από την Αστιπάλαια. Καλό μεσημέρι σας και τους αγρότες.
0: Μιλάμε για ένα πρόγραμμα ανέγερσης κατοικιών σε μικρά και τουριστικά νησιά, βέβαια, τα οποία θα διατεθούν για δωρεάν διαμονή σε γιατρούς, νοσηλευτές, εκπαιδευτικούς, αλλά και ενστόλους, έτσι δεν είναι? Είναι ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.
1: Ναι, ακούστε, όλο το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε από μια, ένα αίτημα που είχαν υποβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών εμείς πέρυσι, τέλος του φθινοπόρου. Και πρέπει να ανταποκριθεί. Το είχαμε θέσει και στο συνέδριο της ΚΕΔΕ ότι αποτελεστικός παράγοντας για την τοποθέτηση υπαλλήλων στα νησιά των, τα δικά μας, κυρίως στα μικρότερα νησιά του Αιγαίου και της Ιωνίου, όπου παρουσιάζει το φαινόμενο τα μίσθια των κατοικιών να έχουν ανέβει πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί ένα μεγάλο πρόβλημα στους επόμενους εδώ να υπηρετήσουν στα νησιά μας με όποια ιδιότητα έχουν υπηρετήσουν. Κυρίως εμένα με ενδιαφέρει να δημοτική πάλι, αφού είναι αναγκασμένοι να δώσουν περίπου το 40% του μισθού τους για το ενίκιο. Κάναμε τη συζήτηση με τον κύριο Λιβάνιο και πρέπει να πω ότι η απάντηση ήταν άμεση όσον αφορά το πρόσωπό μου. Κάπως έτσι ξεκίνησε όλο το πράγμα. Μου είπε συγκεκριμένα πόσα χρήματα θέλεις, τι μπορείς να χτίσεις. Του λέω: μπορώ να χτίσω 400 ευρώ αγωνικά, θα κάνω 6 ή 8 κατοικίες, 45 ευρώ αγωνικά. Mm-hmm. Πόσο κάνουν αυτές, 400 ευρώ αγωνικά επί 2.500 ένα εκατομμύριο, σε το ΦΠΑ του λέω: θέλω να 200. Πράγματι, αμέσως ανταποκρίθηκε και πρέπει να το πω αυτό ότι ευαισθητοποιήθηκε στην κυριολεξία, γιατί ο τύπος και αυτός καταλαβαίνει την κοινωνία, είναι υπουργός εσωτερικών και όπως καταλαβαίνετε ασχολείται με τα θέματα των Δήμων, η αυτοδιοίκηση είναι αρμοδιότητα δική του. Mm-hmm. Και αμέσως ανταποκρίθηκε. Μας επιχορήγησε με το ποσό αυτό. Εμείς ήδη έχουμε προβεί σε προγραμματική σύμβαση για τη συντάξη μελέτης και ευελπιστούμε ότι μέσα στα επόμενα δύο χρόνια θα έχουμε υλοποιήσει την κατασκευή των κατοικιών με προτεραιότητα να τα διαθέσουμε στους δημοτικούς υπαλλήλους. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι οι Δήμοι υποφέρουν από υποστελέχωση, mm-hmm. η οποία υποστελέχωση οφείλεται ακριβώς σε αυτά που σας είπα προηγουμένως, ένα σημαντικό παράγοντα. Όπως επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τα μισθολόγια των δημοσίων υπαλλήλων είναι χαμηλά και ταυτόχρονα ότι η μισθή την οποία παίρνουμε, η μισθή που παίρνουμε στον χρόνο είναι 12 και όχι 14 όπως τον ειδικό τομέα. Το κόστος ζωής στα νησιά μας είναι πιο αυξημένο από ότι είναι στην υπηρετική χώρα. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τα χρήματα τα οποία έρθουν σαν απολαβή να μην είναι αρκετά λεφτά. Πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί τόνωση και μισθολογικά στους υπαλλήλους, αν θέλετε, κυρίως των μικρών νησιών, γιατί εμείς εδώ δεν έχουμε τη δυνατότητα να στελεχτώσουμε τους δήμους μας με τόπιο προσωπικό. Έχουμε έλλειμμα στο θέμα αυτό. Δεν είμαστε πολύ καλά νησιά. Η Αστιπάλαια έχει 1.300 κατοίκους. Άρα αυτό σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν άνθρωποι από άλλες περιοχές της Ελλάδας για να υπηρετήσουν την Αστιπάλαια. Και δεν θα έρθουν να δημιουργηθούν τέτοιες προϋποθέσεις ώστε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν να υπηρετήσουν στις δικές μας περιοχές.
0: Να υπάρχουν και τα ανάλογα κίνητρα.
1: Ακριβώς. Για τα ανάλογα κίνητρα είναι και μισθολογικά κατά την άποψή μου και mm-hmm. πρέπει να σας πω ότι εγώ ήδη σαν δήμαρχος έχω πάρει και μια απόφαση όπου στους δημοτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δήμο μου, εφόσον δεν έχουν κατοικία, τους επιδοτούμε από 200 έως 300 ευρώ ανάλογα στην οικογενειακή τους κατάσταση. Το κάναμε και αυτό σε μια προσπάθεια ώστε να βοηθήσουμε όσους θέλουν να έρθουν στην Αστιπάλαια για να μπορέσουν, εκτός δηλαδή από το κομμάτι των κατοικιών, το γενικότερο το οποίο θα γίνει και θα υλοποιηθεί σαν πρόγραμμα από 2,5 χρόνια από τα τελειώσουν αυτές τις κατοικίες. Αλλά ήδη εμείς έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, το έχουμε πάρει και για τους δημοτικούς υπαλλήλους και για τους αναπληρωτές κατοικητές. Ούτως ώστε να είναι θετική η ασφάλεια για να μπορέσουν και οι άνθρωποι αυτοί να πούνε ότι μας φροντίζουν και εκεί πέρα κάτω. Και θέλω να σημειώσετε ότι τα χρήματα αυτά τα οποία δίνει ο Δήμος ως επίδομα στους δημοτικούς υπαλλήλους, στους αναπληρωτές κατοικητές, είναι χρήματα τα οποία προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Δήμου. Από χρήματα τα οποία είναι του Δήμου για να εκτελέσει ο Δήμος έργα και δραστηριότητες. Δεν είναι χρήματα τα οποία μισοπεδοτούνται από την περιστοκρατικό προϋπολογισμό.
0: Είναι άρα ένα επίδομα το οποίο αποφασίσατε να δίνετε εσείς από τον προϋπολογισμό του Δήμου, από τα χρήματα του Δήμου, από αυτά τα
1: ακριβώς.
0: οποία εσείς εισπράτετε, από τέλη ή δεν ξέρω εγώ.
1: Ακριβώς, αποτέλει και από επιχορηγήσεις mm-hmm. κλπ. Βεβαίως, ναι. Είναι τέτοια χρήματα αυτά τα οποία χρησιμοποιούνται για την περίπτωση.
0: Στους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Ακριβώς, στους δημοτικούς υπαλλήλους και στους αναπληρωτές κατοικητές. Οπότε πέρυσι, μάλιστα, επειδή πήραμε την απόφαση αυτή και αρκετά αργά, φέτος νομίζω ότι φετινή χρονιά ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε και στους αναπληρωτές κατοικητές. βεβαίως δεν θα έχουν τη δυνατότητα να δώσουν σε όλους τους καθηγητές και σε όλους τους άλλους υπαλλήλους των διαφορών άλλων υπουργείων. Πρέπει να σας πω ότι ήδη επίσης επιδοτούμε τον παιδίατρο, ο οποίος είναι στην ασφάλεια και παίρνει 600 ευρώ το μήνα από το Δήμο της Ασφάλειας. Άρα, όπως βλέπετε, ο Δήμος έχει μπει σε μια τέτοια λογική, σε μια προσπάθεια, ας πούμε, να ενισχύσει τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στους δημόσιους τομείς. Όμως, δεν σημαίνει αυτό ότι ο Δήμος θα αναπληρώσει
0: το κράτος.
1: Και βεβαίως τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους, οι οποίοι έρχονται να υπηρετήσουν στις δομές του κράτους στα δικά μας τα νησιά.
0: Ναι, είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Ναι.
1: Και αν αυτό το πράγμα αρχίσει και γίνεται γενικά, ο Δήμος θα πρέπει ας πούμε, ουσιαστικά να διαθέσει ας πούμε, το 10-15% των επιχορηγήσεων το οποίο παίρνει ας πούμε, για να συντηρήσει, να επιδοτήσει τους υπαλλήλους, τους κρατικούς υπαλλήλους που είναι στις δομές της αστυνομίας, στο στρατό, στα ιατρία κλπ. Και να μην λέω όλες τις υπηρεσίες.
0: Πάντως να πούμε πως οι κατοικίες οι οποίες ουσιαστικά τώρα πρόκειται να κατασκευαστούν και θα είναι έτοιμες μέσα στα επόμενα, όπως μας είπατε, 2,5 χρόνια, αφορά κυρίως και κατά πρώτο λόγο τους δημοτικούς υπαλλήλους.
1: Αφορά τους δημοτικούς υπαλλήλους, από εκεί και πέρα, ναι.
0: Και από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρξει κάποιο κενό διαμέρισμα.
1: Πιστεύω θα υπάρχουν.
0: Θα δοθούν μετέστερα και σε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι έρχονται εκεί.
1: Και κάτι άλλο πρέπει να σας πω επίσης, γιατί και αυτό έχει γίνει από το Δήμο μας και είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα. Η δεύτερη υγειονομική περιφέρεια και ανταποκριθεί στο αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει εμείς για κατασκευή τριών διαμερισμάτων για τους υγειονομικούς και ήδη έχουν τελειώσει και οι τρία διαμερίσματα αυτά για τους υγειονομικούς στο κτίριο του ιατρείου στην Ασφάλεια, ώστε και εκεί θα μπορούν να διαμείνουν τουλάχιστον νοσηλευτές ή και όποιοι γιατροί θέλουν. Τρία διαμερίσματα είναι ήδη έτοιμα για να διαμείνουν και αυτοί. Και όλα αυτά τα πράγματα, όπως καταλαβαίνετε, γίνονται μέσα από μια προσπάθεια. Ξαναλέω ότι ο κύριος Λιβάνιος, τον οποίο εκτιμώ απεριόριστα και μπορώ να πω ότι έχω και πολύ καλή σχέση μαζί του, γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τα θέματα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα τα θέματα δεν είναι δικά του, αλλά είναι και θέματα γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής. Αλλά στο πλαίσιο το δικό του, στο μεσογειακό πλαίσιο εννοώ της κυβερνητικής πολιτικής, αλλά στο πλαίσιο το δικό του πραγματικά είναι άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει τι γίνεται στα νησιά, ιδιαίτερα στα δικά μας τα νησιά. Και πάντα έχει ανταποκριθεί στα αιτήματα τα οποία υποβάλλουμε, στο μέτρο βεβαίως πάντα των δικών του δυνατοτήτων και στα πλαίσια της δημοσιοοικονομικής πολιτικής, που δεν είναι φυσικά δικό του μονάδιο, αλλά είναι του ιδιωτικής οικονομίας κλπ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κομινέα, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή αντάμωση να Ασφάλεια, θα τα πούμε.
0: Έχετε και το Τσούλα Φέστιβάλ επίσης, το οποίο είναι...
1: Έχουμε το Τσούλα Φέστιβάλ και βεβαίως ξεκινάει από 4 του μηνός τώρα Ιουλίου, μέχρι τις 12 Ιουλίου. Αν έχετε ένα λεπτό ακόμα να σας πω, είναι για δεύτερη χρονιά γίνεται το φεστιβάλ αυτό, το οποίο γίνει θεσμός πια στο νησί μας και θα γίνει θεσμός στο νησί μας. Ένα πολύ πρωτοποριακό φεστιβάλ που απευθύνεται σε όλους, αλλά κυρίως στην νεολαία, με συζητήσεις, με προβολές ταινιών, με συναυλίες, με happenings, με συζητήσεις για την έμφυλη βία που έχουμε κλπ. Θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι φλέγοντα αυτή τη στιγμή στην ελληνική κοινωνία. Και τα αγγίζουμε και εμείς στην ασφάλεια με σκοπό να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι μαζεύοντας εδώ νέα παιδιά, ώστε μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και να μάθουμε πράγματα και να ανταλλάξουμε ιδέες και απόψεις, αλλά και βεβαίως από εκεί και πέρα και να προωθήσουμε ό,τι τελικά καλό θα βγει μέσα από αυτή τη συνάντηση που θα έχουμε για αυτό το επόμενο 8 ημέρα από 4 με το 10 Ιουλίου.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Κομινέα, όσοι μας ακούνε, ραντεβού στην Αστυπάλαια και ευχόμαστε και εμείς φυσικά να μπορέσουν να μας οδηγήσουν οι δρόμοι μας σε αυτό το όμορφο νησί. Να είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας από την Αστυπάλεια, γεια σας.
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στο Ηράκλειο. Καθώς στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε ένταση εξαιτίας του σχεδιασμού της πολιτείας να δημιουργήσει δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο χωριό Αθάνατη. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη, θα μας πει για τις αντιδράσεις των φορέων και των πολιτών που είχαμε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό μεσημέρι, Φανή.
1: Καλό μεσημέρι. Είναι ένα σταυρόλεξο για πολύ δυνατούς λίτρες το που θα χωροθετηθεί αυτή η περιβόητη δομή προσωρινής φιλοξενίας που περιμένουμε στο Ηράκλειο. Έχουν ήδη απορριφθεί πάρα πολλά μέρη, ίσως είναι 10 τα μέρη που έχουν απορριφθεί. Τελικά αποφάσισε το Υπουργείο, υπενθυμίζω, το τελευταίο στάδιο αυτής της μεγάλης ιστορίας, να αποφασίσει εκείνο και να μην προτείνει ο Δήμος, αφού δεν κατέληγε ο Δήμος σε κανένα τέλος πάντων κτίριο. Αποφάσισε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να στεγαστεί αυτή η δομή σε ένα παλιό εργοστάσιο Ελαιολάδου στο 10ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών, κοντά στο χωριό Αθάνατη. Έχουν ξεκινήσει από την περασμένη εβδομάδα οι αντιδράσεις των κατοίκων, οι οποίοι εχθές μετέβησαν στο 6ο Δημοτικό Συμβούλιο που έγινε στη Λότζια, στο Δημαρχείο Ηρακλείου. Εκεί ουσιαστικά όλοι συμφώνησαν, γιατί και ο Δήμος και ο Δήμαρχος είπε ότι δεν έχει καμία πρόθεση ο Δήμος να εγκαταστήσει τη δομή, ούτε τη δυνατότητα, ούτε την αρμοδιότητα μάλιστα. Και μάλιστα υπέβαλε και ένα ψήφισμα ο Δήμος κατά αυτής της απόφασης. Δεν την εγκρίνει δηλαδή. Mm-hmm. Σήμερα έγινε μια αυτοψία, καθώς οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί στους Αθανάτους, στα Σταυράκια και σε άλλες περιοχές της, κοντά σε αυτή τη δομή, σε αυτό το παλιό εργοστάσιο, κατέθεσαν ένα εξώδικο κατά του Δήμου Ηρακλείου και της Περιφέρειας Κρήτης, ζητώντας να γίνει έλεγχος για διάφορα ζητήματα, όπως είναι το κυκλοφοριακό, τη θέση του κτήματος που είναι μέσα, του κτίσματος που είναι μέσα σε ένα ρέμα, αν είναι τακτοποιημένο πολυοδομικά και αν έχει παραβάσει κτλ. Μέχρι να βγει αυτή η απόφαση λοιπόν κερδίζεται κάποιος χρόνος. Ωστόσο φαίνεται ότι το Υπουργείο έχει λάβει την απόφασή του και θα συνεχίσει το σχεδιασμό για τη χωροθέτηση της δομής σε αυτό το κτίριο και θα δούμε τι θα κάνουν εδώ και πέρα και οι κάτοικοι, οι οποίοι όπως σου είπα αντιδρούν συστηματικά από την περασμένη εβδομάδα με συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, αλλά και ο Δήμος, ο οποίος είπε ότι δεν είναι δική του δουλειά να αποφασίσει και δεν θέλει να χωροθετηθεί εκεί η δομή.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Την παρέμβαση του εισαγγελέα προκάλεσαν εκδήλωση που διαφημίζονταν ως δωρεάν οδοντιατρικός έλεγχος, ο οποίος συνδέονταν επί της ουσίας με την πρόθεση παροχής Δεν ξέρω ακριβώς τι μου έχει συμβεί. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας προκειμένου να μας δώσει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Προφανώς δεν μπορεί να είναι το δοντάκι σου.
0: Θέλω να πιστεύω πως όχι, Γιάννη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά έχω πάθει γλωσσοδέτη.
2: Ναι, λοιπόν, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισε ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Λάρισας να ψάχνει έτσι, αυτή την υπόθεση που οδήγησε τελικά ουσιαστικά στο να ξεσκεπαστεί μια τόσο που κάποιοι από την Αλβανία ψάρευαν πελάτες εδώ στη Λάρισα. Δεν ξέρουμε τώρα αν τους οδηγούσαν και σε κέντρα στην Αλβανία για να κάνουν διάφορες θεραπείες που έχουν σχέση βεβαίως με την σωματική τους υγιεινή. Όπως πριν από λιγότερο από μισή ώρα ολοκληρώθηκε και μια συνέντευξη τύπου του Προέδρου του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, του κ. Ευστάθιου Κουτσογιάννη, ο οποίος αναφέρθηκε βεβαίως στο συμβάν αυτό. Η δημοσίευση αυτή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στο Facebook ανησύχησε τον Οδοντιατρικό Σύλλογο, ο οποίος βεβαίως διερεύνησε το περιστατικό, αφού γινόταν σε αίθουσες ξενοδοχείων μετά από προγραμματισμένα τηλεφωνικά ραντεβού εξετάσεις. Ο πρόεδρος του Συλλόγου έκανε σχετική καταγγελία του Οδοντιατρικού Συλλόγου για την συγκεκριμένη δημοσίευση στην αστυνομία και την Κυριακή η ασφάλεια της Λάρισας διαπίστωσε την διενέργεια έτσι πράξεων που δεν συνάδουν με το οδοντιατρικό επάγγελμα σε χώρους των ξενοδοχείων. Από τρία άτομα που ήρθαν από την Αλβανία για τη συγκεκριμένη αποστολή. Τρία άτομα, ο ένας δήλωσε μάλιστα και γνατοχειρουργός. Ναι. Είχαν μισθώσει χώρο ξενοδοχείο που θα προέρχονταν σε ενέργειες που αφορούσαν την αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων. Mm-hmm. Στο χώρο βρέθηκαν ιατρικά γάντια και μάσκες. Συνελήφθησαν με τη διαδικασία του αυτοφόρου, οδηγήθηκαν χθες ενώπιον του εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ διατάχθηκε και προκαταρκτική εξέταση, βεβαίως για να διαπιστωθεί αν όντως συνέβαιναν οι ιατρικές πράξεις που έχουν σχέση με την σωματική υγιεινή στον χώρο του ξενοδοχείου. Ο πρόεδρος πάντως του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, κ. Κουτσογιάννης, ξεκαθάρισε ότι η σχετική νομοθεσία θέτει ειδικές προδιαγραφές για τη λειτουργία των οδοντιατρίων και βεβαίως και την αδειοδότηση. Η χρήση ενός οδοντιατρικού εργαλείου, όπως είπε, απαιτεί αποστήρωση και η οποία δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνει στον χώρο ενός ξενοδοχείου. Και επίσης η Αλβανία δεν είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπόκειται σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τη διαφήμιση την οποία προέβησαν οι καταγγελόμενοι. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τώρα απομένει βεβαίως στη δικαιοσύνη να ξετυλίξει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης, η οποία βεβαίως με βάση τα όσα είπε ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Λάρισας, είναι δεδομένη ότι γίνονταν οδοντιατρικές πράξεις. Πράγμα παράνομο που δεν πρέπει να γίνεται βεβαίως επουρενή σε αίθουσα ενός ξενοδοχείου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Στην Πέτρα Λέσβου θα βρίσκεται ασθενοφόρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού προκειμένου να εξυπηρετούνται οι αυξημένες ανάγκες σε μια από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Η Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Μυρσίνη.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Μιλάμε για την Πέτρα Λέσβου, μία από τις πιο τουριστικές περιοχές του νησιού. Καλύπτει Μόλιβο, Άναξο. Είναι έτσι περιοχή που υπερδιπλασιάζεται ο κόσμος το καλοκαίρι και το αίτημα να υπάρχει ένα ασθενοφόρο εκεί είναι χρόνιο. Έτσι λοιπόν, όπως μας ενημέρωσε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, υπήρξε συνεννόηση με το ΕΚΑΒ και αποφασίστηκε να δημιουργηθεί εκεί βάση του ΕΚΑΒ. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό? Ότι ένα ασθενοφόρο από την 1η Ιουλίου, θέλουμε να ελπίζουμε ότι θα είναι 1η Ιουλίου εκεί, μέχρι και τον Αύγουστο, θα καλύπτει επί 24ωρου βάσεως την περιοχή. Να πούμε βέβαια ότι καταβάλλονται προσπάθειες για να γίνεται η κάλυψη 24ωρη. Είναι 90 οι βάρδιες για τον μήνα. Μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί 50 βάρδιες για τον μήνα Ιούλιο και συνεχίζονται οι προσπάθειες για με την πρόσληψη ενδεχομένως κι άλλου προσωπικού, ούτως ώστε να μπορέσει να καλυφθεί αυτή η περιοχή. Είναι γνωστό το πρόβλημα, κυρίως στην περιφέρεια και στα νησιά, για την υποστελέχωση των δομών και οπωσδήποτε έτσι ύπαρξη ασθενοφόρου που θα επισπεύδει την μετάβαση σε δομές υγείας είναι μια καλή είδηση, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Ομόφωνο ψήφισμα για την ανάγκη παροχής ασφαλούς υγιεινού και επαρκούς σε ποσότητες νερού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους εξέδωσε πρόσφατα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων. Ο Δήμος καταθέτει μέσω του ψηφίσματος προτάσεις για τα νερά της Λέρνης, της Αμιμόνης και του Αναβάλου, ενώ ζητά και την κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνης και του Αναβάλου. Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλώς σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Βίκη, πράγματι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιαίων με το ψήφισμά του ζητά από όλους τους αρμόδιους φορείς να δράσουν άμεσα για να προχωρήσουν δράσεις για την προστασία των πηγών της Λέρνας και της Αμιμόνης στην περιοχή της Λέρνας. Είναι μια περιοχή λίγο έξω από τον Ναύπλιο, του Δήμου Άργους Μυκηνών, αλλά να γίνει και αυτή η κατασκευή διηλιστηρίου για την επεξεργασία των νερών της Λέρνας και του Αναβάλου. Ο Δήμος Βίκη, ειδικά το καλοκαίρι και το φθινόπωρο, που τον επισκέπτεται αρκετό κόσμο, υδρεύεται με νερό αναβάλου, κάτι που δημιουργεί πρόβλημα με την πόση, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποιείται το νερό αυτό για πόση, όπως αναφέρει ο ίδιος ο Δήμος. Υπάρχει και μια θολότητα στο νερό. Ο Δήμος λοιπόν ζητά πρώτον κατασκευή αποχετευτικού δικτύου και κατάργηση όλων των βόθρων της περιοχής, μεταφορά του παρακείμενου στις πηγές της Λέρνας νεκροταφείου των μήλων και ο έλεγχος των υπεραντλήσεων των υδάτων στην περιοχή να γίνεται με γνώμονα την προστασία των πηγών της Λέρνας και του Αναβάλου. Και βέβαια ζητά και κατασκευή και λειτουργία διηλιστηρίου νερού στην περιοχή της Λέρνας και όταν είναι αναγκαίο και του Αναβάλου, ώστε αυτό να φτάνει το νερό ασφαλές στις βρύσες του Δήμου, αλλά και γενικότερα στο Δήμο Άργους Μυκηνών μέσω...
0: Μάλιστα. Μάλλον έπεσε η γραμμή του Σταύρου, ωστόσο όμως ακούσαμε το ρεπορτάζ του. Να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδο από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Επιστολή διαμαρτυρίας του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης για τις καθυστερήσεις σε έργα φυσικού αερίου έχουμε εκεί. Η Χρυσούλα θα μας πει τις λεπτομέρειες. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Νομίζω ότι θα πρέπει πρώτα να σας πω ότι είναι ένα πρόβλημα που μάλλον το αντιμετωπίζουν τελικά όλες οι πόλεις όπου είναι σε εξέλιξη εργασίες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου. Παρότι θα πρέπει να πούμε ότι κανείς δεν παραβλέπει τη σημασία του έργου, έτσι. Σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, έχουμε τον Εμπορικό Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης που απέστειλε αυτή την επιστολή έντονης διαμαρτυρίας προς την Avax Group. Η Avax Group είναι ο ανάδοχος αυτού του έργου, η εταιρεία δηλαδή που κάνει το έργο του φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Και ο Σύλλογος μεταφέρει την αγανάκτηση των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων για την απαράδεκτη, όπως λέει, κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας των εξεταμένων εργασιών εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου και κυρίως, Βίκη, για τις μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκατάσταση των οδοστρωμάτων. Οι έμποροι διαμαρτύρονται για πολλή σκόνη, για συνολικά υποβαθμισμένη εικόνα της πόλης εξαιτίας αυτών των έργων στους κεντρικότατους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Ακόμα και για τη δυσκολία πρόσβασης σε πολλά καταστήματα και μάλιστα λέει τη θερινή περίοδο και με αυξημένη ήδη και την τουριστική κίνηση. Επαγγελματίες και έμποροι αλλά και κάτοικοι κάνουν λόγο για κόλαση πραγματικά στο κέντρο όπου αυτή την περίοδο γίνονται τέτοια έργα, χωρίς βέβαια να παραλείπουν να δηλώσουν ότι αναγνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι το έργο και να υπογραμμίζουν ότι η εκτέλεσή του δεν μπορεί να γίνεται σε βάρος της καθημερινότητας και της βιωσιμότητας των τοπικών επιχειρήσεων με απώλεια τζίρου. Τώρα, τι ζητάει ο Σύλλογος? Ουσιαστικά ζητάει επιτάχυνση εργασιών και αυστηρή τήρηση της υποχρέωσης ταχείας αποκατάστασης των δρόμων με άμεσο κλείσιμο κάθε ανοιχτής τομής όπου οι εργασίες ολοκληρώνονται. Γιατί, όπως αναφέρουν, η εταιρεία εφαρμόζει μια προβληματική πρακτική, περιμένοντας δηλαδή να μαζευτούν περισσότερα ανοιχτά τέτοια σκαμμένα σημεία και μετά όλα μαζί να πάει να τα κλείσει. Mm-hmm. Οι έμποροι και οι πολίτες θέλουν να ξέρουν επίσης και το ακριβές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών σε αυτούς τους εμπορικούς δρόμους της Αλεξανδρούπολης, δηλαδή στο κέντρο της πόλης, Βίκη, με λίγα λόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Η Σκιάθος τώρα εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Loop Zone για τη μείωση των πλαστικών ως ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος ανάμεσα σε 5 ευρωπαϊκά νησιά. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση της τοπικής ομάδας εργασίας, ενώ από το Σεπτέμβριο ο Δήμος εκκινεί και δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Ελένη Μανώλη είναι μαζί μας από την Ερτβόλου. Ελένη.
5: Καλό σας μεσημέρι. Ο Δήμαρχος, λοιπόν, ο κύριος Τζούμας, μιλώντας μαζί μας το πρωί, μας είπε ότι χθες έγινε η πρώτη συνάντηση αυτής της ομάδας εργασίας με το νησί να είναι ο μοναδικός ελληνικός εκπρόσωπος σε ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει 5 ευρωπαϊκά νησιά, την Φορμετέρα, την Ισπανία, τη Σαλίνα, η Ιταλία, το Κόζο στη Μάλτα και το Βι στην Κροατία. Δεν επιλέχθηκε, μας είπε τυχαία, Σκιάθος, και απέδωσε την επιλογή στις δράσεις που έχει ήδη υλοποιήσει ο Δήμος στον τομέα της κυκλικής οικονομίας. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση της κατανάλωσης πλαστικού τόσο από τους επισκέπτες όσο και από τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη ο Δήμος προσπαθεί και στα θέματα της καθαριότητας και της ανακύκλωσης να είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουν βέβαια οι νόμοι, αλλά επιθυμεί τώρα να κάνει κάτι περισσότερο και με το θέμα του πλαστικού. Και όπως μας είπε, μπορεί να έχουν τρέξει παρόμοια προγράμματα, όπως θυμάστε και εσείς με τις σακούλες, με τα καλαμάκια κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται όταν τελειώνουν πλέον τα ευρωπαϊκά χρήματα και κατά πόσο οι πολίτες πλέον το έχουν κάνει βίωμά τους για να συνεχίσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Τώρα, από το Σεπτέμβριο, ο Δήμος ξεκινά και ένα δεύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα σε συνεργασία με εταιρεία ανακύκλωση και 5 ακόμη χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά εδώ τώρα τη διαχείριση βιοαποβλήτων. Το πρόγραμμα στοχεύει επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινότητας με πιλωτική λειτουργία οικιακών ή κοινόχρηστων μονάδων κομποστοποίησης εν ώψη της λειτουργίας κεντρικής μονάδας βιοποβλήτων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει στο νησί από το 2027 και η οποία θα επεξεργάζεται υπολείμματα τροφής και κλαδέματα αφήνοντας στο Δήμο μελέτες και τεχνογνωσία για μελλοντική αξιοποίηση.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Με την παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιείται σήμερα στα Ιωάννινα το 5ο Καντίν Ακάντεμι με θέμα Ήπειρος, ΣΥΡΙΖΑ και το μέλλον της αυθεντικότητας. Τις εργασίες παρακολουθεί ο Χρήστος Ενεμοζάλης από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι.
6: Ναι, Βίκη, με επίκεντρο τις προκλήσεις και τις προοπτικές της ελληνικής αγροδιατροφής πραγματοποιήθηκε σε εξέλιξη το 5ο Καντίν Ακάντεμι. Στην οργάνωση συμμετείχε μεταξύ άλλων και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Κυριάκος Ιερακάκης, ο οποίος συμμετείχε σε θεματικό πάνελ, πρόσωποι της ακαδημαϊκής κοινότητας, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, επιχειρηματίες, πρόσωποι ευρωπαϊκών χωρών που παρουσίασαν σύγχρονες λύσεις για την πρωτεϊνή παραγωγή. οι εργασίες του συνεδρίου εστίασαν στην κλιματική αρχιτικότητα, ψηφιακή μετάβαση, βιωσιμότητα, με ιδιαίτερη αναφορά όμως στην Ήπειρο, Βίκη, μιας και η αγροτική παραγωγή παραμένει σταθερός βασικός πυλώνας ανάπτυξης. Το 5ο Ακαδημία Academy, Αγρότικα Academy, την κήρυξη των εργασιών έκανε ο πρόεδρος Δημοκρατίας, ο κ. Κωνσταντίνος Φασούλας, ο οποίος, Βίκη, νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία να αναφερθούμε σε κάποια σημαντικές επισημάνσεις που έκανε κατά τη διάρκεια του χαιρετισμού του, όπως μεταξύ άλλων τόνισε ότι τα υπηρετικά προϊόντα δεν είναι εργοστασιακά προϊόντα, είναι ελληνικά προϊόντα. Η Ήπειρος ήταν απομονωμένη όλα τα προηγούμενα χρόνια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την Αθήνα, να δεθεί κάποιος στα Γιάννηνα ήθελε περίπου 9 ώρες. Τώρα, μέσα από τους σύγχρονους οδικούς άξονες, χρειάζεται περίπου στις 3,5 ώρες. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, που αποτελεί ένα σταθερό πυλώνα που βγάζει ανθρώπους όσον αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Και τόνισε μεταξύ άλλων ο κύριος Στασούλας ότι χρειάζεται όραμα και σχέδιο προκειμένου να πάμε στην επόμενη μέρα. Επίσης, ο κύριος Στασούλας αναφέρει και σε μεγάλα έργα υποδομών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ήπειρο, αλλά και στην περιφερειακή ενότητα των Ιωαννίνων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Νέα παρέμβαση για το ζήτημα της προσβασιμότητας στην Παλαιά Πόλη έκανε ο Σύλλογος Μονίμων Κατοίκων Παλαιάς Πόλης. Συγκεκριμένα αφισβητούν δηλώσεις του Αντιδημάρχου Εμπορίου για την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την ελεύθερη όδευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, Μαρίνα Μοσχάτη είναι μαζί μας. Μαρίνα.
7: Είναι ένα θέμα, καλά μεσημέρι την Κέρκυρα, που απασχολεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια την Κέρκυρα και ιδιαίτερα την Παλιά Πόλη. Και έχουμε τώρα μια νέα παρέμβαση από πλευράς των κατοίκων, των μονίμων κατοίκων της Παλιάς Πόλης, με αφορμή αυτή την δήλωση του Αντιδημάρχου Εμπορίου, σύμφωνα με την οποία η υπουργική απόφαση 2022 για μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρα δεν εφαρμόζεται στους πεζόδρομους Παλιάς Πόλης λόγω παλαιότητας. Αυτό ισχυρίστηκε ο Αντιδήμαρχος. Οι κάτοικοι τώρα επισημαίνουν ότι υπάρχει ένα έγγραφο της τροχέας από 19/5/2025 που επιβεβαιώνει ρητά την ισχύ και την υποχρέωση της εφαρμογής της απόφασης αυτής του 22 και την υποχρέωση για την επίκληση της, παλαιότητας ως λόγο εξαίρεσης από την εθνική νομοθεσία είναι προσχηματική την ώρα που η ίδια ελληνική αστυνομία την τηρεί και εφαρμόζει τις σχετικές διατάξεις. Η ερμηνεία της διοίκησης λοιπόν υποστηρίζουν οι μόνιμοι κάτοικοι ότι είναι αβάσιμη. Η νομοθεσία προβλέπει μια προσβάσιμη αλυσίδα, χωρίς να διακόπτεται δηλαδή η συνεχής ανεμπόδιστη κίνηση και άτομα με αναπηρία, μια ελεύθερη ζώνη όδευσης 1,5 μέτρο που είναι υποχρεωτική και δεν είναι επιλογή του Δήμου ή της καστατικής αυτοδιοίκησης. Σε περίπτωση δε στενών πεζοδρομίων, ο Δήμος οφείλει να απομακρύνει εμπόδια και όχι σε καμία περίπτωση βέβαια να τα διατηρεί. Η νομοθεσία, όπως λένε οι κάτοικοι περί προσβασιμότητας, αφορά και υφιστάμενες υποδομές, ενώ αντίθετη ερμηνεία επιβαίνει στο καθολικό σχεδιασμό και οδηγεί σε αποκλεισμό ουσιαστικά των ατόμων με αναπηρία, παραβιάζοντας και το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Με ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων συνεχίζονται έως και την ερχόμενη Κυριακή, τα Μιαούλια 2026, στην Ήδρα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Πέννη Τομπρή. Πέννη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Αφιερωμένη στα 191 χρόνια από το θάνατο του Ναυάρχου Ανδρέα Μιαούλη, είναι η φετινή διοργάνωση αυτού του σημαντικού πολιτιστικού θεσμού, που περιλαμβάνει πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις, οι οποίες αυτή τη χρονιά αποκτούν και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς σημαντικό μέρος του προγράμματός τους εστιάζει στη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του Ανδρέα Μιαούλη και του Ιδραίκου Στόλου στον αγώνα για την ελευθερία. Από τις 13 έως τις 28 Ιουνίου, λοιπόν, η Ήδρα φιλοξενεί εκθέσεις, συναυλίες, θεατρικές και μουσικοχορευτικές παραστάσεις, ιστορικά αφιερώματα και επαιτειακές δράσεις που τιμούν την ιστορία, τον πολιτισμό και την ναυτική της παράδοση. Σε ό,τι αφορά τώρα το σημερινό πρόγραμμα, να πούμε ότι στις 8.30 το βράδυ, στην αίθουσα τέχνης και συναυλιών Μελίνα Μερκούρη, εγκαινιάζεται η έκθεση με τίτλο 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου, η Ελλάδα της θάλασσας και της ελευθερίας, η οποία περιλαμβάνει έργα από την ιδιωτική συλλογή του Μεσολογγίου, τη συλλέκτη Νικολάου Λύρου. Η βραδιά θα κλείσει στις 9.30 στο λιμάνι του νησιού, με την μουσικοχορευτική παράσταση που έχει τίτλο Προς την Ελευθερία, επίσης αφιερωμένη στην έξοδο του Μεσολογγίου, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Κυριακού και μια ομάδα αξιόλογων συντελεστών και ερμηνευτών. Οι εκδηλώσεις, να πούμε, ότι θα συνεχιστούν ολόκληρη την εβδομάδα και θα κορυφωθούν το ερχόμενο Σαββατοκυριακό. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός, με λίγες νεφώσεις νωρίς το πρωί στην κεντρική Μακεδονία, όπου και θα σημειωθούν πρόσκαιρα τοπικές βροχές. Βαθμία από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος και η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή αύριο. Θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της R3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό και τη στήριξη της εκπομπής η Μαρία Τοπαλίδου και στη τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα, ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Τώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό.
2: Ασύγχρονο.
1: Που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρωμανέ.
1: Ρωμαίο Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας.
2: Χωρίς καμιά ντροπή.
1: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
2: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
1: Τρεχάτε για να δείτε.
0: 28 Ιουνίου Κατράκιο Θέατρο. 30 Ιουνίου Θέατρο Βράχο. Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όρο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: σε κλειό καύσωνα η Ευρώπη, μεγάλες περιοχές και τμήματα της Δυτικής Κεντρικής Γυραιάς Υπήρου. Υπάρχουν περιοχές που άγγιξε και τους 45 βαθμούς στο υδάγκρος, ειδικά στην Ισπανία. Υπάρχουν δεκάδες θύματα, κυρίως από πνιγμούς. Πραγματικά πολύ δύσκολες συνθήκες. Ανάσα δροσιάς αναζητούν οι άνθρωποι εκεί όπου είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα από τον παρατεταμένο καύσωνα. Ανάσα δροσιά, πάντως, και μάλιστα καλή είναι αυτή που φέρνει η ρύθμιση του οικονομικού επιτελείου σε χιλιάδες δανείολήπτες του νόμου Κατσέλη, με τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρη Μαρκόπουλο να λέει εδώ στο Ρινιζόρ 105,8 ότι διαψεύστηκαν οι Κασάνδρες, ότι η κυβέρνηση δεν θα έδινε λύση και ότι δεν θα εφάρμοζε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Και όχι απλά την εφαρμόσαμε, λέει, αλλά το πήγαμε και ακόμα παραπέρα. Μιλάμε για δανειακή κοσμογονία, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και με τη Μιλένα Αποστολάκη από το Πασόκ να απαντά μέσω του ραδιοφώνου μας ότι δεν μιλάμε για μια πολιτική πρωτοβουλία. Απλά η κυβέρνηση υποχρεώθηκε, όπως λέει, να συμμορφωθεί με τη δικαστική απόφαση. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το θέμα που δίνει σήμερα το τόνο της επικαιρότητας. Τρίτη σήμερα, 23 Ιουνίου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαβουργινάκης. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται, δήλωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, κάνοντας λόγο για μεταρρύθμιση που ενισχύει τη διαφάνεια και περιορίζει τη γραφειοκρατία. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Ο τόκος θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνόλου της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Ο νόμος θα έχει αναδρομική ισχύ σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πυρακάκη. Για δίκαιο επιμερισμό του κόστους μεταξύ των τραπεζών και του δημοσίου έκανε λόγο μιλώντας στο News Radio ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Στη Βουλή αναμένεται να διαβιβαστεί το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Πατζέρη. Για βάσιμος κατηγορίες κάνει λόγο ο πρώην επίτροπος. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό στη Γαλλία από τις 18 Ιουνίου, καθώς η χώρα πλήττεται από ισχυρό κύμα καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό λόγω καύσωνα σε 15 πόλεις του Βορρά έχει κηρύξει η Ιταλία. Και ο καιρός ηλιοφάνεια και άνεμοι ως 7 μποφόρ, θερμοκρασία φτάσει στους 33 βαθμούς στην Αθήνα, τους 32 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πολλές και σημαντικές ειδήσεις και σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το εσωτερικό αλλά και από το εξωτερικό. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες. Σημαντική ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές σε ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, φέρνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται η αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερα πληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη αναφέρθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Για να τον ακούσουμε.
2: Για όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις, για όσους έχουν ήδη πληρώσει δηλαδή και βρίσκονται σε ενεργή ρύθμιση, υπάρχει αναδρομικότητα. Στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη. Σε όσους έχουν ενεργή ρύθμιση, ερχόμαστε και λέμε ότι όσα έχουν ήδη καταβάλει, τα καταβάλουν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης απόφασης και της συγκεκριμένης τροπολογίας που καταθέτουμε και ισχύουν αναδρομικά. Αυτό να πω, δεν μας το επιβάλλει η δικαστική απόφαση. Αυτό ερχόμαστε και το κάνουμε μόνοι μας.
0: Λοιπόν, πάμε να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας δάχτυ Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε τι ακριβώς περιλαμβάνει η ρύθμιση αυτή και ποιους αφορά. Μιλάμε για σημαντικές αλλαγές για χιλιάδες δανειολήπτες που φέρνει αυτή η νομοθετική, η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Ανάσα για πολύ κόσμο, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Πρέπει να πούμε ευθύς εξ αρχής ότι υπάρχουν τρία σημαντικά σημεία και η παρέμβαση δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή της δικαστικής απόφασης, της απόφασης του Αρείου Πάγου. Το πρώτο σημείο αφορά τον τρόπο υπολογισμού των τόκων στις ρυθμίσεις διάσωσης της κύριας κατοικίας. Το επισημαίνω. Της κύριας κατοικίας. Παρότι η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έκρινε ότι ο τόκος υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής, μετά τη δημοσίευση απόφασης διατυπώθηκαν διαφορετικές ερμηνείες ως προς τη χρονική διάρκεια της τοκοφορίας από τις τράπεζες μέχρι τους servicers. Το Υπουργείο λοιπόν επιλέγει πλέον ρητά την ευνοϊκότερη για τους δανειολήπτες εκδοχή, προβλέποντας ότι ο τόκος θα υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών δόσεων από μήνα σε μήνα και όχι για ολόκληρη την περίοδο από την έναρξη της ρύθμισης ως την καταβολή της κάθε δόσης.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, Κώστα, και όντως είναι το ευνοϊκότερο από τα σενάρια και τα ενδεχόμενα για τους δανειολήπτες.
3: Η αναδρομικότητα είναι επίσης πολύ σημαντικό
0: το
3: στοιχείο.
0: Δεύτερο αυτό, βέβαια, ναι.
3: Η απόφαση του Αρείου Πάγου δεν προέβλεπε τι θα συμβεί με τα ποσά που έχουν ήδη καταβάλει οι συνεπείς δανειολήπτες με βάση διαφορετικούς τρόπους υπολογισμού των τόκων. Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου. Αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας τον αριθμό των δόσεων που απομένουν μέχρι την πλήρη εξόφληση, με λίγα λόγια, κάποιος που εμπίπτει σε αυτή την περίπτωση θα εξοφλήσει νωρίτερα το δάνειό του. Το τρίτο σημείο αφορά ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο που λέμε. Τον επιμερισμό του κόστους που προκύπτει από την ερμηνεία. Γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Έτσι υπολογίζουν. Η διάταξη λοιπόν προβλέπει...
0: Το κόστος μεταξύ τραπεζών και δημοσίου, σωστά.
3: Βεβαίως. Η διάταξη προβλέπει ότι το οικονομικό βάρος θα κατανεμηθεί μεταξύ τράπεζων και του προγράμματος κρατικών εγγύσεων Ηρακλής, του γνωστού Ηρακλή. Τον ξέρουν καλά όσοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Ανάλογα με τα ποσά που έχει σπράξει κάθε πλευρά, επιχειρώντας να διατηρήσει την ισορροπία μεταξύ της προστασίας των δανειολήπτων και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Γιατί αυτό είναι και το ζητήμενο, η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Η παρέμβαση, όπως είπαμε, Γρηγόρη, προβλέπει μικρότερες μηνιαίες δόσεις, σημαντικά χαμηλότερη συνολική επιβάρηση από τόκους, ταχύτερη αποπληρωμή των οφειλών και αναδρομική αναγνώριση ποσών που έχουν ήδη καταβληθεί επιπλέον από τους δανειολήπτες.
0: Και μάλιστα ακούσαμε τον κύριο Περακάκη να λέει ότι ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία αυτή η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση.
3: Βέβαια,
0: και δεν μας
3: είναι αυτά τα τρία σημεία που ουσιαστικά δεν είχαν διευκρινιστεί. Και ωραία, δεν θα μπορούσαν να διευκρινίζονται, ας πούμε, το θέμα του Ηρακλή, το κόστος. Δεν θα μπορούσε να το διευκρινίζει αυτό η απόφαση του Αρείου Πάγου. Διευκρινίστηκαν αυτά τα τρία σημεία. Έδωσε και ένα παράδειγμα.
0: Να δώσουμε αυτό. Αυτό ήθελα να σου ζητήσω. Να πούμε για μερικά παραδείγματα, έτσι για να γίνει και πιο κατανοητό από τους ακροατές μας, οι οποίοι είναι καχύποπτοι και με το δίκιο τους σε όλα αυτά.
3: Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο πιο απλά γίνεται. Να το δώσουμε από το ραδιόφωνο. Όσο πιο απλά μπορούμε να το καταλάβουν οι αδιαφορούμενοι. Καχύποπτοι, και θα μπορέσουμε να το κάνουμε όσο

0: για παράδειγμα από τον Ιανουάριο του 24 που μπήκε στο συγκεκριμένο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Ως τον Ιούνιο του 26, το επιπλέον ποσό που πλήρωσε είναι γύρω στις 7.440 ευρώ. Το ποσό αυτό λοιπόν θα συμψηφιστεί με τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης, βιώνοντας συνολικά το χρόνο αποπληρωμής κατά περίπου 15 μήνες. Ένα χρόνο και κάτι. Παράλληλα, η συνολική επιβάρηση από τους τόκους, που είναι περιορίζεται σημαντικά, λέει το Υπουργείο, θεαματικά μάλιστα, περίπου 74.000 ευρώ στο σύνολο του δανείου από την αρχή που καταρτίστηκε το δάνειο, που συνάφθηκε το δάνειο κλπ.
1: Κάτι σημαντικό τώρα, Κώστα. Σήμερα πηγαίνει στη Βουλή τη ρύθμιση αυτή, η τροπολογία, και αύριο τίθεται σε ψηφοφορία, σωστά?
0: Ναι, έτσι θα δούμε αν αλλάξει κάτι στο χρονοδιάγραμμα.
1: Το χρονοδιάγραμμα μέχρι στιγμής πάντως είναι αυτό. Αύριο τίθεται σε ψηφοφορία.
0: Αν έχουμε ένα λεπτό.
1: Ναι. Πολύ σύντομα όμως. Πολύ σύντομα.
0: Πολύ σύντομα.
1: Ναι.
0: Να το πω ακόμη πιο απλά, αν γίνεται. Ναι. Όταν πλήρωνες 420 ευρώ το μήνα, για παράδειγμα, σε μια δόση, η τράπεζα δεν υπολόγιζε τον τόκο μόνο για τις 30 μέρες του μήνα.
1: Αλλά.
0: Που πέρασε. Χρησιμοποιούσε μια μέθοδο, όπως την λένε οι τραπεζίτες, τοκογωνία. Mm-hmm. Που υπολόγιζε τόκους αναδρομικά για όλο το διάστημα της ρύθμισης. Και τα 400 ευρώ που έδινες, ένα τεράστιο μέρος, το μεγαλύτερο μέρος, το συντριπτικό, ήταν καπέλο. Πήγαινε στην τράπεζα, στους τόκους. Και το κεφάλαιο έμενε άθικτο. Γι' αυτό λέγανε πολλοί δανειολήπτες, πληρώνω και πληρώνω.
1: Και τέλειωμό δεν έβλεπαν το
0: δεν έχει. Ακριβώς. Και το λιωμό δεν έχει το κεφάλαιο. Και κάτι ακόμα. Αφορά πάρα πολύ κόσμο. Έχουν μπει στο καθεστώς που λέμε το προστατευτικό, τις προστατευτικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ποσά που φτάνουν δάνεια τα 6,1 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για περίπου 200.000 οφειλέτες που πέτυχαν δικαστική προστασία κλπ. Αυτά θα πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Και τώρα βέβαια, κάτι τελευταίο.
1: Και να κλείσουμε με αυτό,
0: να
1: Κώστα.
0: Να μην απογοητεύσουμε και τους συνεπείς δανειολήπτες. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή γίναν αυτά στην ειδική περίπτωση του νόμου Κατσέλη, μπορεί να γίνει να υπολογιστούν διαφορετικά οι τόκοι και στα ενήμερα δάνεια. Mm-hmm. Έτσι, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει προηγούμενο, με λίγα λόγια.
1: Ωραία.
0: Δεν υπάρχει προηγούμενο. Το δικαστήριο, ο Άριος Πάγος, αποφάσισε επί συγκεκριμένου και περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Συγκεκριμένο άρθρο, συγκεκριμένη παράγραφο και τίποτα παραπάνω.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτά, Κώστα Τσάβαλε. Είναι πολύ αναλυτικά τα παραδείγματα που έφερε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να μας βοήθησε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Πολύ σημαντικό το θέμα, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα το βρούμε μπροστά μας και τις επόμενες ημέρες. Αύριο έχουμε την ψηφοφορία στη Βουλή. Αύριο θα γίνει και συζήτηση επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την οικονομία. Οπότε θα έχει ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Εχμές όμως τώρα για τον νόμο Κατσέλη, άφησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, λέγοντας χαρακτηριστικά: δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, όπως σχολίασε ο κύριος Σαμαράς, ο πρώην Πρωθυπουργός. Τώρα, από την αντιπολίτευση, είχαμε πρώτη αντίδραση από την Μιλένα Αποστολάκη, την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και αρμόδια τομεάρχησα, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στην εκπομπή Ναι Μεν Αλλά με την Ευαγγελία Μπαλατζή και τον Δημήτρη Τάκη. Μίλησε για μια συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Δεν είναι ανάσα η ρύθμιση, ανάσα είναι η δικαστική απόφαση. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωση στην απόφαση του Ορίου Πάγου, είπε χαρακτηριστικά η κυρία Αποστολάκη, και έκανε ιδιαίτερη αναφορά σε μια εκκρεμότητα, μια κατηγορία δανειολήπτων, οι οποίοι έχουν μείνει εκτός, όπως είπε.
2: Καλωσορίζουμε το Υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νόμιμης συμμόρφωσης, διότι δεν έχουμε καμία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης εν προκειμένου. Έχουμε έστω και με καθυστέρηση αρκετών ημερών την συμμόρφωσή της, την αναγκαστική συμμόρφωσή της, θα πω εγώ, σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση. Και λέω αναγκαστική, διότι είχε προηγηθεί μια αδιανόητη δήλωση του Υπουργείου Οικονομικών περί αναζήτησης χρυσής τομής, περί μελέτης και άλλων τέτοιων διατυπώσεων, οι οποίες αμφισβητούσαν την αμετάκλητη δικαστική κρίση σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της μηνιαίας δόσης. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια εκκρεμότητα. Ποια είναι αυτή? Χιλιάδες δανειολήπτες κάποια στιγμή δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς, διότι ο τρόπος υπολογισμού

0: μου των τόκων ήταν ένας τρόπος δυσθεώρητου βάρους και δεν μπορούσαν να εξυπηρετήσουν το δάνειό τους. Και έτσι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταγγελία των ρυθμίσεών τους εξαιτίας αυτής της υπερβάλλουσας στοχοχρεωτικής δόσης, την οποία τους υποχρέωναν τα funds και οι services να καταβάλουν με βάση έναν τρόπο ο οποίος, σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, ήταν παράνομος.
1: Μάλιστα.
0: Λέμε λοιπόν ότι κάθε καταγγελία ρύθμισης που στηρίχθηκε σε αυτόν τον παράνομο τρόπο υπολογισμού των δόσεων πρέπει να θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.
2: Τώρα έχει ενδιαφέρον να δούμε και να ακούσουμε πώς απαντούν από το Οικονομικό Επιτελείο οι αιτιάς αυτές, από την αντιπολίτευση και όχι μόνο. Πρόκειται για μια δανειακή κοσμογονία, απάντησε ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Βασίλη Δαμόπουλο για την νομοθετική διάταξη σχετικά με τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Διαψεύδονται κατηγορηματικά οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και μέρες προέλαβαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, τον κ. Μαρκόπουλος, ο οποίος ανέφερε αναλυτικά τα ωφέλη για τους δανειολήπτες.
3: Οι Κασάνδρες, οι οποίες εδώ και ημέρες προέβλεπαν ότι δεν θα υπάρξει ευθυγράμμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της κυβέρνησης με την απόφαση του Αρείου Πάγου, διαψεύδονται κατηγορηματικά. Με πάταγο σκάνε όλα τα σενάρια, και όχι μόνο αυτό, αλλά ταυτόχρονα πηγαίνουμε και ακόμα παραπέρα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις τις οποίες θα τις δουν στις τσέπες τους οι ελληνικές οικογένειες, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή. Είναι ένας δίκαιος επιμερισμός του κόστους μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες θα κληθούν να πληρώσουν, παρά όσους λένε ότι η κυβέρνηση αυτή δεν φέρνει τέτοιου είδους ρυθμίσεις, αλλά και του δημοσίου. Συγκεκριμένα, να είμαστε και να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές μας ότι πλέον οι τόκοι θα υπολογίζονται επί μηνιαίας βάσης, με τις μηνιαίες δόσεις, και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Πρόκειται ουσιαστικά για τους δανειολήπτες για τις ενεργές ρυθμίσεις του νόμου 3869 του 2010, και ουσιαστικά θα οδηγηθούμε με μια αποσαφήνιση, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει, σε ουσιαστική και άμεση μετρήσιμη μείωση της μηνιαίας επιβάρυνσης των οφειλετών.
4: Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας πείτε?
3: Υπάρχουν παραδείγματα. Θέλω όμως να ολοκληρώσω λίγο και για την αναδρομική αναγνώριση, επειδή πρέπει να υπάρχει και μια συνολική αποτύπωση.
4: Βεβαίως.
3: Παράλληλα, η διάταξη προβλέπει αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από συνεπείς δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις. Τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζονται, προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό, ως ήδη καταβληθέν κεφάλαιο, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και περιορίζοντας αντίστοιχα και τον αριθμό των δόσεων. Δόσεων που απομένουν έως την πλήρη αποπληρωμή. Για παράδειγμα, ένα δάνειο, ας πούμε, 144.000 ευρώ.
4: Ναι.
3: Αυτή τη στιγμή ο δανειολήπτης πληρώνει περίπου 730, πάνω από 700 ευρώ, 730 ευρώ.
4: Mm-hmm.
3: Εδώ τώρα λοιπόν θα πέσει η δόση, θα πάει στα 480, δηλαδή θα υπάρξει ένα όφελος 250 ευρώ, και όλα αυτά και με δόσεις οι οποίες από πάνω από 260-270 δόσεις θα πέσουν και στον αριθμό των δόσεων. Μπορεί να γίνουν 255 για παράδειγμα. Δίνω το... Δηλαδή ουσιαστικά, όχι μόνο, για να δώσω και έτσι ένα μήνυμα, όχι μόνο ευθυγραμμιζόμαστε με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και με την αναδρομική αναγνώριση τα ποσά αυτά, τα οποία έχουν ήδη δοθεί, αναγνωρίζοντας ήδη καταβληθέν
4: κεφάλαιο. Αφαιρούνται από το κεφάλαιο.
3: Και μειώνουν τις υπόλοιπες οφειλές και περιορίζουν και τις δόσεις. Πρόκειται, όπως το αποκάλεσε κυρία Αδαμόπουλε, για μια δανειακή κοσμογονία, για δράση η οποία θα ανακουφίσει και για την οποία μάλιστα περιμένουμε να ακούσουμε πώς θα τοποθετηθεί μια αντιπολίτευση η οποία διέγνωσε, μάλιστα και μέχρι και χθες ακούγαμε, ότι δεν θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, αλλά και που την πηγαίνουμε και παρακάτω. Έχει μεγάλη σημασία.
4: Ναι,
3: εδώ,
4: η αντιπολίτευση.
3: Λοιπόν, οι πολίτες έμπρακτα βλέπουν να βοηθούνται.
4: Η αντιπολίτευση ήδη προέβησε κάποιες δηλώσεις. Η κυρία Αποστολάκη καλωσορίζει την κυβέρνηση στην συμμόρφωση, στην νομική συμμόρφωση. Αλλά ακούγεται και μία κριτική από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά, ο οποίος κάνει λόγο για επιλεκτική αποκατάσταση της νομιμότητας, λέγοντας ότι υπάρχουν εξαιρέσεις οι οποίες δεν δικαιολογούνται.
3: Εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι, καταρχάς, δεν είναι μόνο εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου. Πηγαίνουμε παραπέρα, και μάλιστα στον νόμο Πιερακάκη γιατί φέρνουμε και θα τα συζητήσουμε και αύριο στην Ολομέλεια όπως και σήμερα σε λίγο στην αρμόδια επιτροπή, φέρνουμε 8 ρυθμίσεις για το χρέος. Παράλληλα με την ρύθμιση την οποία προαναφέραμε. Εδώ λοιπόν σε αυτόν τον νόμο Πιερακάκη πηγαίνουμε παρακάτω. Δεν είναι δηλαδή μια μόνο ευθυγράμμιση με την απόφαση του Αγίου Πάγου, η οποία είναι όντως πλήρης, καθολική και ενιαία. Πηγαίνουμε και στην αναδρομική αναγνώριση για τα υπερβάλλοντα ποσά, τα οποία έχουν ήδη καταβληθεί. Επομένως, μην πηγαίνουμε σε μικρόψυχες αντιμετωπίσεις σε ό,τι αφορά μια πολύ σημαντική, τη χαρακτήρισα κοσμογονική σε ό,τι αφορά τα δάνεια, αντιμετώπιση. Από εκεί και πέρα, ναι, κατανοώ ότι κάποιοι ήθελαν να φτιάξουν για να στήσουν ένα αφήγημα. Εμείς θεωρούμε ότι είναι μια μέρα νίκης για τους δανειολήπτες, μια μέρα επιτυχούς αντιμετώπισης της κυβέρνησης, η οποία δείχνει κοινωνικό πρόσημο και δείχνει την αντίληψη που έχει για την επίλυση των προβλημάτων της καθημερινότητας.
4: Από πότε θα τεθεί σε εφαρμογή η ρύθμιση, κύριε Υπουργέ?
3: Πηγαίνουμε αύριο ούτως ή άλλως στις εφαρμογές. Θα τα εξειδικεύσουμε σήμερα. Ουσιαστικά είναι μιλάμε για άμεσες εφαρμογές.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πολύ μεγάλο θέμα, τεράστιο ζήτημα έτσι κι αλλιώς που αφορά χιλιάδες δανειολήπτες, χιλιάδες συμπολίτες μας, χιλιάδες οικογένειες που είναι στο νόμο Κατσέλη, χιλιάδες δανειολήπτες. Λοιπόν, ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 ώρα, είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά. Πολύ μεγάλο και το επόμενο θέμα του δελτίου μας, καθώς μια κρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται. Τόνισε ο Πρωθυπουργός νωρίτερα σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της φοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030.
5: Ένα έργο το οποίο έμοιαζε πράγματι ακατόρθωτο, επιτέλους ολοκληρώνεται. Και θα ήθελα μόνο να θυμίσω και εγώ με τη σειρά μου την κατάσταση την οποία παραλάβαμε, την κτηματογράφηση στο 38%, όλα τα αρχεία ουσιαστικά στην κατάσταση της εικόνας της είδατε, 392 υποθηκοφυλακία, όμως με πολύ μεθοδική δουλειά, με ξεκάθαρα ορόσημα, φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μπορούμε να πούμε επιτέλους ότι μια εκκρεμότητα 200 ετών για το ελληνικό κράτος, για την ελληνική διοίκηση, για την έννοια και την προστασία της ατομικής ιδιοκτησίας έχει επιτέλους επιληθεί. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη κατάκτηση, αλλά και ίσως η πιο εμβληματική μεταρρύθμιση, η οποία συμβολίζει αυτή τη διαρκή προσπάθεια της κυβέρνησής μας να ξεπεράσουμε παθογένειες που, όπως έχω πει πολλές φορές, έρχονται από τους προηγούμενους αιώνες και μέχρι το 2030 ορόσημο σημαντικό, καθώς τότε ουσιαστικά θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, να έχουμε τακτοποιήσει και να έχουμε αντιμετωπίσει όλες αυτές τις παθογένειες που μας ταλάνιζαν τόσες δεκαετίες.
2: Λοιπόν, πάμε στον πολιτικό μας Τάχη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει, Άγη, ότι ένα έργο, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει πλέον επιληθεί. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν υπογράμμισε πως η ολοκλήρωση του έργου δεν αποτελεί μια τεχνική ή διοικητική επιτυχία, αλλά μια βαθιά θεσμική τομή που επηρεάζει συνολικά την ασφάλεια δικαίου, την ιδιοκτησία αλλά και το επενδυτικό περιβάλλον. Παρουσίασε δε το κτηματολόγιο ως θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί το επόμενο στάδιο μεταρρυθμίσεων από την οργάνωση του χρόνου μέχρι του χώρου μέχρι την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους. Μάλιστα, όπως είπε, σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής γραφειοκρατίας και αποστασματικών καταγραφών, αλλά και την αρχή ενός ενιαίου ψηφιακού και διαφανού συστήματος διαχείρισης εκκίνητης περιουσίας. Ο Πρωθυπουργός, κάνοντας μια έμεση αναγραφή αναφορά στις εκλογές του 27, ξεκίνησε την σύνδεση, την ομιλία του, συνδέοντας την ολοκλήρωση του κτηματολογίου με τον ευρύτερο στόχο των μεταρρυθμίσεων έως το 2030. Μάλιστα, βλέποντας την οθόνη που παρουσιάζονταν τα συγκεκριμένα ποσοστά, το θέμα της κρεματογράφησης προσεγγίζει το 100%, σχολίασε πως αυτό αναφέρεται μόνο στην κρεματογράφηση και όχι σε πρόβλεψη εκλογικών ποσοστών, για να προσθέσει αμέσως πως φιλοδοξούμε η Ελλάδα να είναι και πάλι γαλάζια το 27, ώστε να μπορούμε να ολοκληρώσουμε και αυτές τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Συνολικά, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως η προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό του κράτους δεν σταματά εδώ, καθώς εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες που πρέπει να αντιμετωπιστούν σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Η οικοδόμηση ενός κράτους που θα λειτουργεί με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα εξακολουθεί να είναι μια σημαντική εκκρεμότητα, είπε, για τη χώρα. Δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η μάχη. πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι το 2030 και θα ολοκληρωθεί από αυτή την κυβέρνηση και ελπίζω και από την επόμενη κυβέρνηση, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως παρά τη σημαντική προόδο, εξακολουθούν να υπάρχουν εκκρεμότητες που συνδέονται με τη λειτουργία του κράτους και τη σχέση με του πολίτη. Πρέπει να πατήσουμε πεγγάζι για να ολοκληρώσουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σημειώσουμε πως ανέφερε πως με επίκεντρο τη συζήτηση για τις διαχρονικές λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, η μάχη με αυτό που αποκαλείται βαθύ κράτος είναι συνεχής, είπε ο Πρωθυπουργός, αναγνωρίζοντας πως αυτές δεν έχουν εξαλειφθεί σε όλο το μέγεθος του δημοσίου και την πολιτική συνέπεια των συνέχεια των μεταρρυθμίσεων.
2: Άγιε Βαγιάννα, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο κ. Μητσοτάκης, λοιπόν, ακούσαμε ότι είπε ότι ένα έργο που μοιάζει ακατόρθωτο ολοκληρώνεται μετά από 200 χρόνια και στη συνέχεια αναφέρθηκε στο επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα.
7: Θα έλεγα λοιπόν τώρα που τελειώνουμε με την εκκρεμότητα του κτηματολογίου, η επόμενη μεγάλη μεταρρύθμιση, και κοιτώ εδώ τους συναρμόδιους υπουργούς, είναι με ταχύτητα να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της ηλυμένης απόφασης, που είναι η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης από την τοπική αυτοδιοίκηση στο κτηματολόγιο, ώστε να έχουμε έναν κεντρικό φορέα ο οποίος θα ασχολείται με τα ζητήματα της ιδιοκτησίας και με τον έλεγχο της δόμησης. Η τεχνολογία πια μας δίνει πάρα πολλές δυνατότητες, και για τον έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης. Η τεχνητή νοημοσύνη μας προσθέτει πολλά εργαλεία τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε και για μένα είναι απολύτως σαφές ότι το τελικό όραμα θα πρέπει να είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χάρτης. Θα μπορείς να μπαίνεις πάνω σε κάθε ΚΑΕΚ, να γνωρίζεις ακριβώς τι μπορείς να χτίζεις, τι επιτρέπεται, τι απαγορεύεται και βέβαια πια μια τελείως ψηφιακή παρακολούθηση και της οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή τι χτίζεται και αν υπάρχει οποιαδήποτε αυθαιρεσία. Η τεχνητή νοημοσύνη αυτά μπορεί να τα κάνει πολύ εύκολα και πολύ γρήγορα. Και θα έλεγα ότι αυτή είναι η κατάληξη μαζί με την ολοκλήρωση των τοπικών, των τούχουσου και όλων της εκκρεμότητας που αφορά την χωροταξία στη χώρα μας. Αυτό οραματιζόμαστε για το 2030 και αυτό είναι και το επόμενο μεγάλο βήμα της μεταρρύθμισης, η οποία ήδη κινείται με πολύ γρήγορους ρυθμούς.
2: Να μείνουμε στην εσωτερική πολιτική ατζέντα. Τον τόνο βεβαίως το δίνουν από χθες οι εξελίξεις με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος αφορά, σύμφωνα με πληροφορίες, το ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε για τον πρώην Ευρωπαίο Επίτροπο και πρώην Υπουργό η Βελγική Δικαιοσύνη. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο κ. Αβραμόπουλος φέρεται στο παρελθόν να έχει κληθεί δύο φορές να δώσει εξηγήσεις στις βελγικές αρχές για την υπόθεση Qatar Gate χωρίς να το έχει πράξει. Για αυθαίρετη, απαράδεκτη και ύποπτη προσπάθεια εμπλοκής του ονόματός του στο συγκεκριμένο σκάνδαλο έκανε λόγο ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Ert News, την Γεωργία Σκητζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Η αλήθεια είναι ότι όταν χθες το απόγευμα είναι γνωστή αυτή η είδηση, ότι η βελγική δικαιοσύνη, η Γεωργία, ζητά ένταλμα σύλληψη στην άρση ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου, εντάξει, επικράτησε μια έκπληξη και απορία στην Αθήνα, γιατί και πώς έγινε αυτό 4 χρόνια μετά και πώς έρχεται και πάλι η υπόθεση αυτή στο προσκήνιο. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό σας μεσημέρι. Και στην Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα της βελγικής δικαιοσύνης για την άρση ασυλίας του πρώην Επιτρόπου Μετανάστευσης του κ. Αβραμόπουλου, του κ. Δημήτρη Αβραμόπουλου Γρηγόρη, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψης της βελγικής δικαιοσύνης για την συμμετοχή του στην μη κυβερνητική οργάνωση του Αντώνιο Πατσέρη, που εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Είναι το αίτημα που διαβιβάστηκε αμελητή στη Βουλή από τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης, τον κ. Μπούγα. Τώρα ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος χθες σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι δεν υπήρξε καμία εμπλοκή του, άμεση ή έμεση, όπως τονίζει χαρακτηριστικά, σε οτιδήποτε επιλείψιμο. Κάνει λόγο για βάσιμο ζήτημα και δηλώνει ότι δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής του ασυλίας, δεδομένου ότι θα ξεκινήσει τώρα αυτή τη στιγμή, η δικογραφία είναι στη Βουλή, η διαδικασία στη Βουλή να περάσει από την Επιτροπή Διοντολογίας και στην συνέχεια από την Ολομέλεια για το θέμα της άρσης της βουλευτικής του ασυλίας. Άρα λοιπόν ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος
2: είναι κατηγορηματικός
8: ότι δεν θα κάνει ακριβώς χρήση της βουλευτικής του ασυλίας. Αντιθέτως, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, θα αποταθεί ο ίδιος στην ελληνική δικαιοσύνη προκειμένου να ερευνηθεί πλήρως το θέμα και να αποφανθεί.
2: Από το Μαξίμι τώρα, Γεωργία, από την άλλη πλευρά, τι λένε εκεί για αυτή την υπόθεση, πώς αντιδρούν, πώς διαβάζουν τις εξελίξεις αυτές?
8: Τώρα να πούμε ότι από πλευράς της κυβέρνησης παραπέμπουν στα όσα αναφέρει ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος, ότι επί της ουσίας η δικαιοσύνη είναι αυτή η οποία θα αποφανθεί. το λόγο έχει η δικαιοσύνη, ότι νωρίτερα σε συνέντευξη που έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τον τιμά το γεγονός ότι τον κύριο Αβραμόπουλο ότι δεν θέλει να μπει εμπόδιο σε σχέση με αυτό ακριβώς που προείπαμε, Γρηγόρη, σε σχέση με την άρση της βουλευτικής του ασυλίας. Συνεπώς παραπέμπουν στην ανακοίνωση, δείχνουν προς τη δικαιοσύνη και έτσι παρακολουθούν τις εξελίξεις, δεδομένου ότι είναι μια υπόθεση που από ό,τι φαίνεται θα τραβήξει και θα έχει και επόμενα στάδια. Όπως είπαμε, έχει δώσει τις απαντήσεις του ο ίδιος, μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σε κάθε περίπτωση κρατούν μια στάση αναμονής, προκειμένου όλα αυτά, όπως είπαμε, να αξιολογηθούν από την ίδια τη δικαιοσύνη και σε καμία περίπτωση να μην υπάρχει, αν το θέλετε, εργαλειοποίηση, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν και με άλλες υποθέσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης.
2: Πόσο μάλλον τώρα που έχουμε και αυτή την κυρία που ουσιαστικά μέσα στους δρόμους προς τις κάλπες, όποτε και αν στηθούν αυτές.
8: Σε κάθε περίπτωση, να πούμε, όπως ακούσαμε και νωρίτερα και από τον στρατηγό μας τον Άρη Βαγιάνο, στην εκδήλωση αυτή για το κτηματολόγιο, ο Πρωθυπουργός αμέσως αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στις εκλογές, λέγοντας ότι το 2027, οπότε και θα κρυφθεί η κυβέρνηση. Συνεπώς μιλάμε για μια άτυπη μεν προεκλογική περίοδο, με την κυβέρνηση όμως να επαναλαμβάνει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
2: Γεωργία Σκητζή, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση για την υπόθεση Αβραμόπουλου. Η Νέα Δημοκρατία έχει καταντήσει πινάκιο δικαστηρίου με γαλάζιο λογότυπο, υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η Κουμουνδούρου σχολιάζει μεταξύ άλλων ότι η αριστεία της Νέας Δημοκρατίας έχει μόνιμη έδρα στις δικαστικές αίθουσες και τονίζει με νόημα ότι όταν έρθει η ώρα, οι κυβερνητικοί βουλευτές θα ψηφίσουν την άρση της ασυλίας του κ. Αβραμόπουλου ή θα προχωρήσουν σε άλλη μια επιχείρηση συγκάλυψης. Με ερωτηματικό. Εχμηρό σχόλιο είχαμε και από την Πλαίσια Ελευθερίας να ακούσουμε τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
9: Πρόκειται για άλλο ένα ράπισμα προς την κυβέρνηση για εγκληματική δράση και αναμένουμε ως προς αυτό επίσης την θέση του κυρίου Μητσοτάκη και όχι άλλες υπεκφυγές.
2: Τώρα, την ίδια ώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με ποσοστό 28,1% στην πρόθεση ψήφου, παραμένει η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Interview, λογαριασμό της Politic. Εδραιώνεται το κόμμα ΕΛΑΣ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, στη δεύτερη θέση με 14,5% και τρίτο το ΠΑΣΟΚ με 12,3%. Τη μεγαλύτερη υποχώρηση στη δημοσκόπηση καταγράφει η Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού με ποσοστό 5,4%. Ενδιαφέρον έχουν και τα στοιχεία για το πώς βλέπουν οι ψηφοφόροι τα νέα κόμματα, καθώς φαίνεται να υπάρχει δυσπιστία, παλιά πρόσωπα και χαμηλή πιστικότητα βλέπουν πολίτες γύρω από τα νέα πολιτικά σχήματα. Επίσης, το χαμηλό πολιτικό αποτύπωμα καταγράφει το σενάριο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, καθώς το 78% των πολιτών απαντά ότι δεν θα ψήφιζε καθόλου ένα τέτοιο σχηματισμό. Και τέλος, στην ερώτηση για το ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότεροι πολίτες για τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι σταθερά πρώτος με 32%, ακολουθεί η απάντηση κανένας με 16,3%, ο Αλέξης Τσίπρας συγκεντρώνει 15,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολουθεί με 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης όμως έκανε μια ανάρτηση πριν από λίγο νωρίτερα στο TikTok με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού σε ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά μεταξύ άλλων, γιατί έχουμε την επέτειο σήμερα, συμπληρώνεται 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ.
10: 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα. Άνθρωπο που ενσάρκωσε τις προσδοκίες ενός ολόκληρου λαού.
11: Το κίνημα που βγαίνει από τα σπλάχνα του λαού μας.
10: Που έφερε τη μεγάλη αλλαγή και που μαζί του η φωνή των Ελλήνων ταξίδεψε μακριά για να υπερασπιστεί τα δικαιώματα όσων δεν είχαν φωνή. Αυτόν που έκανε την αλλαγή πράξη. 30 χρόνια χωρίς τον Ανδρέα Παπανδρέου. Οι προκλήσεις άλλαξαν. Το αίτημα όμως για αλλαγή παραμένει πιο επίκαιρο από ποτέ.
2: Λοιπόν, σε επίπεδο συμβολισμών, η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερη για το ΠΑΣΟ, καθώς στο καλέ της Αχαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Κώστας Σκανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Τώρα, στο χώρο της αριστεράς, να δούμε τι γίνεται. Έτοιμος για τα επόμενα βήματα της Ελλάς, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν να την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να περιμένουμε σήμερα τις επόμενες ώρες τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
12: το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Από ώρα σε ώρα ή το αργότερο αύριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα είναι έτοιμα. Περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις για τη σκιώδη κυβέρνηση. Φαίνεται ότι το οργανωτικό σχήμα αρχίζει και ολοκληρώνεται, μπαίνει η βάση τουλάχιστον. Σήμερα έως αύριο λοιπόν σκιώδη κυβέρνηση. Το Σάββατο, 7 η ώρα το απόγευμα, έχει ανακοινωθεί η έκθεση του Εθνικού Συμβουλίου του κόμματος και μέχρι, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, μέχρι τις αρχές Αυγούστου θα έχουν ανακοινωθεί τα πρώτα ονόματα υποψηφίων βουλευτών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, στους οποίους μάλλον δεν θα περιλαμβάνονται βουλευτές προερχόμενοι από άλλα κόμματα. Δηλαδή, ας πούμε, από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι μόνο τα νέα στελέχη που θέλει να αναδείξει ο Αλέξης Τσίπρας και οι περιφέρειες οι οποίες θα κατέβουν υποψήφοι. Ξαναλέω, τα πρώτα ονόματα μέχρι αρχές Αυγούστου.
2: Και μένει να δούμε αν θα έχουμε κάποιες μεγάλες εκπλήξεις εκεί ή όχι.
12: Δεν νομίζω ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες εκπλήξεις αρχές Αυγούστου. Ναι. Νομίζω ότι αυτά τα χαρτιά τα κρατάει ως επτασφράγες στο μυστικό Αλέξη Τσίπρας. Ή θα τα ανακοινώσει τη ΔΕΘ ή πλησιέστερα προς την προεκλογική περίοδο.
2: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, στην Κουμουνδούρου, εκεί υπάρχουν ανακατατάξεις και αναταράξεις, γιατί η μειοψηφία, λένε οι πληροφορίες, συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει την συνεδρία των οργάνων, δηλαδή και η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
12: Έχεις δίκιο, Γρηγόρη. Σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, την Παρασκευή το αργότερο θα κατατεθούν προς την γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ 70 συν 1 υπογραφές, όσο ορίζει το καταστατικό μελών Κεντρικής Επιτροπής, που θα ζητούν νέα συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής και βεβαίως ως προϋπόθεση αυτής της συνεδριάσεως είναι η έκτακτη συνεδρίας πολιτικής γραμματείας 2 μέρες πριν. Το σκεπτικό είναι ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιηθεί η προηγούμενη απόφαση, δηλαδή η υποστήριξη και η συμβολή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ουσιαστικά πρόκειται για μια αντιπαράθεση διαφορετικών κινήσεων για την επόμενη μέρα. Η μειοψηφία θεωρεί ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες αλλαγές από την προηγούμενη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ξεκάθαρα στην ημερίδα του Οικονομικού Ταχυδρομού ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα. Επομένως, όλο αυτό πρέπει να τεθεί εκ νέου, λέει η μειοψηφία. Οι δικές μου πληροφορίες λένε για την Παρασκευή 70 συν 1 υπογραφές.
2: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες. Ο ανεξάρτητος βουλευτής και ιστορικός τέλεχος της αριστεράς Γιάννης Δραγασάκης μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές και ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμούλο και τη Μαρία Γεωργίου εάν ο Αλέξης Τσίπρας του ζήτησε να πορευτεί μαζί του στην αριστερή συμπαράταξη.
4: Σας ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας συμπαράταξη, εσείς να συμμετάσχετε σε αυτό το εγχείρημα, να πορευτείτε μαζί?
12: Όχι, ούτε μου ζήτησε, ούτε θα είχα συμμετοχή σε αυτό το στάδιο. Δεν μου ζήτησε, διότι θέλει το νέο, αυτό που δημιουργεί, να έχει ένα στοιχείο νέου, ας πούμε, κόμματος. Εντάξει, αυτό είναι θεμητή η επιθυμία του. Δεν θέλει επίσης ο Τσίπρας να φανεί αυτό που κάνει, ότι μια ένωση θρασμάτων από το παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά τα θεωρώ θεμητά.
4: Θεμητά, αλλά δεν μας προέκυψε και από παρθενογένεση ο Αλέξης Τσίπρας. Δηλαδή όλο αυτό το
12: μεριά,
4: πράγμα.
12: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Από την άλλη μεριά, και εγώ, όπως σας είπα, έπαιξε αυτό το ρόλο. Δηλαδή ήμουν ηγετικός τέλεχος πάρα πολλά χρόνια.
2: Επιπλέον, ο κύριος Δραγασάκης ρωτήθηκε για τις προτάσεις που παρουσιάζουν κάποια στελέχη της Ελλάδας του κύριου Τσίπρα σε σχέση με τη φορολόγηση των πλουσίων. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
12: Το γενικό πρόβλημα που έχουμε παγκοσμίως είναι ότι έχουμε το φαινόμενο των ανισοτήτων, γενικά και ειδικά των προοδευτικών ανισοτήτων, όπου έχει δημιουργηθεί ένα στρώμα υπερπλούσιων, όπως λέγονται, οι οποίοι δεν φορολογούνται ή φορολογούνται ελάχιστα. Το συμπέρασμα το δικό μου είναι ότι υπάρχει θέμα φορολογικής μεταρρύθμισης. Αυτό που θεωρώ θετικό είναι η κατεύθυνση. Βεβαίως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή στο φορολογικό σύστημα και βεβαίως πρέπει ο αφορολόγητος πλούτος και γενικά θα λέγαμε τα αφορολόγητα εισοδήματα να φορολογηθούν. Η αποσπασματικότητα των μέτρων, διότι δεν θα παρακολούθησα κιόλας, η αποσπασματική ανακοίνωση των μέτρων έχει κινδύνους. Πρώτον, παρανόηση του τι ακριβώς πρόκειται να γίνει και δεύτερον, όπως είπατε, ας πούμε, όχι απλοϊκότητα, αλλά το θέμα είναι να έχουμε ένα πιο δίκαιο σύστημα.
13: Άρα πρέπει να πεις ποιους φόρους θα μειώσεις, ποιους φόρους θα αυξήσεις, πώς θα το κάνεις, ούτως ώστε να διαμορφωθεί στην κοινωνία μια εικόνα και να μπορούν και άλλες δυνάμεις να συμπράξουν.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ερτέκο.gr. Να πάμε τώρα εκτός σύνορων να δούμε τι γίνεται, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν ολοκλήρωσαν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις στην Ελβετία. Ωστόσο, τα μηνύματα που στέλνουν οι δύο πλευρές είναι αντιφατικά για το τι συμφωνήθηκε στο θέμα των πυρηνικών, των Ιρανικών κεφαλαίων αλλά και στα στενά του Ορμούς. Πάμε στην αυτοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τις εξελίξεις, θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες και θα μας βοηθήσει, Έλενα, να ξεδιαλύουμε λίγο την κατάσταση για το τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν και τι δεν συμφώνησαν. Τι λένε οι πληροφορίες, τι λένε τα δημοσιεύματα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Θα ξεκινήσουμε από μια νέα ανάρτηση του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο και αναφέρεται σε αυτά τα αντιφατικά μηνύματα από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος λοιπόν λέει ότι παρά τις διαμαρτυρίες του Ιράν και τα fake news που διακινούνται, το Ιράν συμφώνησε στην υψηλού περιεχομένου επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα για πάντα, επαόριστον, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος.
2: Και όλα Έλενα, αυτά... βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση της τελευταίας στιγμής. Μένει στη γραμμή σου, εμείς πρέπει να πάμε στο Εγάλεο και στη Σπυριδούλα Κακλατζή, γιατί έχουμε φωτιά, είχαμε φωτιά πριν από λίγο, μεγάλη φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου. Ο Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι, τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρίσκεσαι, πού είναι η φωτιά?
15: Καλό μεσημέρι. Εμείς με το συνδυό της ΕΡΤ είμαστε επιπονδός για να φτάσουμε στο Εγάλεο. Οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε είναι, όπως είπες και εσύ, για φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου επί της οδού Ορφέως στο Εγάλεο. Φαίνεται να είναι ένα πολύ μεγάλο κτίριο, δύο όροφο. Η φωτιά βρίσκεται στον πρώτο όροφο αυτού του κτιρίου. Έχουν σπεύσει πυροσβέστες, 35 πυροσβέστες, εθελοντές και 10 οχήματα, έτσι ώστε να την κατασβέσουν. Μέχρι στιγμής έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπήρχε εργαζόμενος μέσα την ώρα εκείνη. Όμως είναι πολύ μεγάλη φωτιά γιατί υπήρχαν πλαστικά. Πρόκειται μάλλον για αποθήκη τουριστικών ειδών. Οπότε είχε πλαστικά μέσα, πολύ καυσιμήλη, η οποία καίει πολύ και δημιουργεί καπνούς και έτσι εξαπλώνεται και η φωτιά.
2: Πολύ ωραία. Σπυριδούλα Καλατζή, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Μακάρι να τεθεί υπό έλεγχο γρήγορα αυτή η φωτιά σε αποθήκη στο Εγάλεο. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Έλενα Λεβίζου, ερχόμαστε και πάλι σε ένα και στις άλλες μεγάλες φωτιές τώρα στη Μέση Ανατολή. Μας έλεγες λοιπόν για τις εξελίξεις αναφορικά με τα μηνύματα που υπάρχουν αναφορικά, τα οποία είναι αντιφατικά αναφορικά με το τι συζητήθηκε ανάμεσα στις δύο πλευρές.
14: Λέγαμε λοιπόν για την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ που αναφέρει ότι το Ιράν συμφώνησε στην επαόριστον επιθεώρηση των πυρηνικών του εγκαταστάσεων και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο και όλα αυτά, όπως είπε, διασφαλίζουν, όπως γράφει μάλλον, διασφαλίζουν μια πυρηνική ειλικρίνεια. Τώρα, για τα στενά του Ορμούς αναφέρει ότι τα στενά είναι ανοιχτά, αλλά τα αμερικανικά πλοία θα παραμείνουν στην περιοχή για να επέμβουν αν χρειαστεί, κάτι όμως που δεν το θεωρεί πιθανό γιατί κάνει λόγο για μια καλή συμφωνία. Και επίσης αναφέρεται και στο θέμα της αποδέσμευσης Ιρανικών παγωμένων κεφαλαίων, 12 δισεκατομμύρια είναι αυτά, όπως ανέφερε το Ιράν. Λέει λοιπόν ότι αυτά θα μπουν σε ένα ταμείο και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την αγορά αμερικανικών αγροτικών προϊόντων που θα δοθούν στο Ιράν για ανθρωπιστικούς λόγους. Είχαν προηγηθεί δηλώσεις από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν που ανέφερε ότι προς το παρόν, παρά τα όσα είχε δηλώσει ο αντιπρόεδρος J.D. Vance που συμμετείχε στις συνομιλίες διαπραγματεύσεις στο Μπρούκενστοκ της Ελβετίας, είπε λοιπόν ότι προς το παρόν δεν προβλέπεται κάποια επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και μάλιστα είπε ότι εμείς δεν συναντηθήκαμε με τον επικεφαλή ασφαλής της, τον κύριο Γκρόσι. Επίσης, αναφερόμενος στα παγωμένα ιρανικά κεφάλαια που θα αποδεσμευτούν, είπε ότι το Ιράν θα τα χρησιμοποιήσει όπως νομίζει, και αυτή ήταν μια δήλωση που έκανε και ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα, από εκεί και πέρα, έχουμε και μια επίσκεψη σήμερα του Γκαλιμπάφ, του Προέδρου του Ιρανικού Κοινοβουλίου, στο Ομάν, στο Μουσκάτ, όπου εκεί δήλωσε ότι θα δημιουργηθεί μια κοινή επιτροπή με το Ομάν, Ιράν-Ομάν, για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράν υποστηρίζει, εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι τα στενά βρίσκονται υπό τον έλεγχό της. Το ίδιο όμως υποστηρίζουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι για το ακαθόδες ζήτημα του Λιβάνου, επίσης εκεί έχουμε σήμερα ένα νέο γύρο συνομιλιών στην Ουάσιγκτον ανάμεσα στον Λίβανο και το Ισραήλ. Ωστόσο, ενώ υπήρχε μια σχετική ηρεμία, σήμερα η Χεσμπολάχ κατηγόρησε το Ισραήλ ότι χτύπησε και πάλι αμάχους, ωστόσο το Ισραήλ αναφέρει ότι έπληξε θέσεις της Χεσμπολάχ στον Νότιο Λίβανο. Σύμφωνα με το CNN, με αποκλειστικές του πληροφορίες, το Ισραήλ ενδέχεται σε ένδειξη καλής θέλησης να αποχωρήσει από συμβολικά από ορισμένες περιοχές του Νοτιού Λιβάνου, αλλά μέχρι εκεί, διότι διαμηνύει ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ολόκληρο τον Νότιο Λίβανο όπως απαιτεί το Ιράν, και θα συνεχίσει να αμήνεται αν το πλήττει η Χεσμπολάχ.
2: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, ο Λίβανος είναι το κλειδί για να ξεκλειδώσει το αδιέξοδο σε όλη αυτή την περιοχή, στη Μέση Ανατολή. Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, κάτω από τα 78 δολάρια του βαρέλι που χωρεί το Brent, στην ελληνική αγορά η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Με βάση τις δειγματοληψίες του Υπουργείου Ανάπτυξης στην εσωτερική αγορά, η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινά ακόμα και από το 1,70. Πάμε στην Πινελόπη Τρούλη, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Πινελόπη.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, συνεχίζεται η πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου και να πούμε ότι το Brent αυτή την ώρα κινείται κοντά στα 77 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό στα 73 δολάρια το βαρέλι. Είναι μια συνεχή πτωτική πορεία που φαίνεται ότι οι αγορές αναγνωρίζουν τις θετικές εξελίξεις ό,τι αφορά την κρίση ΙΠΑ-Ιράν. Τώρα, η εξέλιξη αυτή η θετική στις διεθνείς αγορές μετακυλείται και στην εγχώρια αγορά, με τη μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης να είναι στο 1,93 ευρώ, έχοντας μειωθεί περίπου 18 λεπτά, ενώ στην Αττική υπάρχουν κρατήρια που πολλούν, όπως είπες και εσύ, κοντά στο 1,70, 1,75 κλπ. Σε ό,τι αφορά τον δίζελ κίνησης, η τιμή έχει διαμορφωθεί στο 1,64 ευρώ ανά λίτρο και καταγράφοντας μια μείωση της τάξης των 15 λεπτών μέσα σε ένα μήνα, ενώ οι εκτιμήσεις αγοράς είναι ότι η πτώση αυτή θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα.
2: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι η ώρα που περιμένουν όλοι οι φίλαθλοι να δούμε τα νεότερα από τα γήπεδα του Μουντιάλ. Εκεί όπου ο Λιονέλ Μέση με 2 γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκορ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Από την άλλη, τα ακραία καιρικά φαινόμενα οδήγησαν σε 2 διακοπή τον αγώνα της Γαλλίας με το Ιράκ και στην επόμενη φάση προκρίθηκε με ηγετική εμφάνιση του Χάλαντ και η Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα και νομίζω ότι το πρόσωπο της διοργάνωσης μέχρι στιγμής είναι ο Λιονέλ Μέση, 39 ετών πλέον, 2 ακόμα γκολ απέναντι στην Αυστρία και συνολικά οδηγεί σχεδόν μόνο στην Αργεντινή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι. Και μάλιστα και μια Αργεντινή για τους υπόλοιπους που είναι, αν όχι σε μέτρια, σε ας πούμε σχετικά καλή κατάσταση. Δεν είναι ομάδα που παίζουν μέσα 11 ποδοσφαιριστές που παίζουν πολύ καλά και αυτό χαρακτηρίζεται φαβορί. Η υπόλοιπη ομάδα είναι σε μέτρια κατάσταση, όμως όταν έχει το Μέση αρχηγό είναι ικανός να μπορεί να σε πάρει από το χέρι και να σε οδηγήσει ψηλά. Βέβαια, θα τον δούμε σιγά σιγά και στα δύσκολα. Σε 4 μέρες νομίζω είναι μια παιχνιδάρα απέναντι στην Νορβηγία, που η Νορβηγία είναι, πρέπει εδώ και 12 παιχνίδια είναι αίτητη, είναι όχι μόνο νίκες. Προκριματικά και φιλικά και στα 2 πρώτα παιχνίδια του Μουντιάλ είναι μόνο νίκες, οπότε με το Χάλαντ εκεί αντίπαλο νομίζω να δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Όμως δεν πάει πίσω ο Κεν Μπαπέ, που και αυτός σκόραρε χτες. Και θα έχουμε νομίζω μια ωραία μονομαχία είτε στο φετινό Μουντιάλ ποιος θα είναι τελικά ο πρώτος σκόρερ των εποχών, γιατί και ο Εμπαπέ πλησιάζει, σκοράρει και αυτός, οπότε να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα φτάσει πιο ψηλά, αν θα υπάρχει από νέος πρώτος σκόρερ. Εδώ πρέπει να πούμε για το αυτό που είπες για τη διακοπή σχεδόν δύο ώρες. Υπάρχουν γκρίνιες και από τους προπονητές, καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι ότι σταματάμε δύο ώρες την εργασία μας επειδή υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα, οπότε δεν κουραζόμαστε ιδιαίτερα. Οι ποδοσφαιριστές, γενικότερα οι αθλητές, όταν σε έναν χι ρυθμό ξαφνικά τους πεις για δύο ώρες σταμάτα και μετά ξαναμπες μέσα και παίξε, φανταστείτε αυτό να ήταν ένα παιχνίδι προχωρημένης φάσης και να κρίνεται στις λεπτομέρειες
2: τι κρίνεται σήμερα. Έτσι, έτσι,
17: και μάλιστα υπήρχε γκρίνια και από τους συναδελφούς μας, τους ξένους ανταποκριτές, γιατί όλοι οι φίλαθλοι αναγκαστικά μπήκαν μέσα και ήταν πολύ ακριβά τα βαρ του γηπέδου, δηλαδή για να πιούν το νερό τους, ένα σάντουιτς ήταν αρκετά ακριβά, οπότε και εκεί υπήρχε μεγάλη γκρίνια. Τώρα, από εκεί και πέρα,
2: μας είπες, είπαμε λοιπόν για τον Μέση, είπαμε για τον Εμπαπέ, ο οποίος δείχνει ξανά έτοιμος να πρωταγωνιστήσει. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στα σημερινά παιχνίδια, γιατί έχουμε να περιμένουμε
17: λοιπόν,
2: σήμερα.
17: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον θεραπευτή, μάγο, όλα αυτά εισαγωγικά της Γκάνας, τον Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, ο οποίος απειλεί ότι θα τραυματίσει ελαφρά το Χάρι Κέιν.
2: Οπα, αυτά είναι σοβαρές καταγγελίες.
17: Παίζουν απόψε το βράδυ, έτσι, Γκάνα κόντρα στην Αγγλία. Ο ίδιος χειρίζεται ότι είχε τραυματίσει τον Ρονάλντο στο προηγούμενο Μουντιάλ, είχε παίξει όμως, αλλά ότι το πρόβλημα οφείλεται σε αυτόν, τότε που είχε ο Ρονάλντο, είχε γίνει πραγματικά το γύρο του κόσμου στα ξένα μεγάλα διεθνή δίκτυα για αυτόν τον τύπο που προκαλεί ότι απόψε το βράδυ δεν θα, ή θα τραυματιστεί ή δεν θα είναι καλός ο Χάρι Κέιν. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό παιχνίδι. Όμως νωρίτερα, αυτό είναι στις 11 από την FBO Sports, νωρίτερα στις 8 Πορτογαλία.
2: Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, Δημήτρη, για κάποιους σήμερα αρχίζει το Μουντιάλ, έτσι.
17: Είναι συνέχεια. Εδώ όπως είναι η Αγγλία κέρδισε, οπότε κουτσά στραβά νομίζω θα αποκριθεί. Όμως η Πορτογαλία που δεν τα πήγε καλά με ισοπαλία στο προηγούμενο παιχνίδι, τώρα απέναντι στα δύναμη Ουσμπεκιστάν πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει και να δούμε και αν ο Ρονάλντο πάλι μπρος και σκοράρει και αυτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τα ξημερώματα 2 η ώρα Παναμάς Κροατία και 5 το πρωί Κολομβία κόντρα στο Κονγκό.
2: Είπαμε για τη Γαλλία του Εμπαμπέ, για την Αργεντινή του Μέση, για την Πορτογαλία του Ρονάλντο. Τι βλέπεις να γίνεται εκεί? Πάντα τα φώτα είναι στραμμένα στον Κριστιάνο Ρονάλντο. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις εσύ από τους Σίβηρες απέναντι στο Ουσμπεκιστάν και πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν?
17: Η Πορτογαλία με χωρίς τον Ρονάλντο είναι αρκετά καλή ομάδα και έχει πιθανότητες να πάει αρκετά ψηλά. Αρκετοί, ειδικότερα στην Πορτογαλία, αναρωτιούνται αν πρέπει να παίζει βασικότατος ο Ρονάλντο ή να βγαίνει αλλαγή, δεν να μην ξεκινάει, καθώς μπορεί να είναι καλύτερη, έχει πιο δραστήρια ομάδα. Νομίζω όμως έχει όλα τα φόντα, θα προχωρήσει, θα το δούμε απόψε να κερδίσει για να έχει πιθανότητες πρόκρισης.
2: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το τι βλέπουμε και το τι μαθαίνεις και το τι γίνεται στους δρόμους έξω από τα γήπεδα. Γιατί πέρα από όσα βλέπουμε
17: μέσα
2: στα γήπεδα, εντυπωσιακές είναι και οι εικόνες από δρόμους της Αμερικής, του Καναδά και του Μεξικού που δίνουν ρεστάλ. Εκεί και οι Άγγλοι και Σκοτσέζοι, ειδικά Σκοτσέζοι, Νορβηγοί και Ολλανδοί. Και φυσικά και οι Αργεντίνοι. Έτσι.
17: Είναι κάτι που ήταν σε κάθε Μουντιάλ και σε κάθε Γύρο εδώ και χρόνια. Όμως τώρα πλέον με τα social media, 5, 6, 10, 30, 50 κινητά που όλος ο κόσμος σηκώνει και βλέπουμε συνεχώς τι γίνεται στους δρόμους. Εχθές το βράδυ ήταν το εξής. Την ώρα που τελείωνε η Νορβηγία, υπήρχε βραδιά γιόγκα στον δρόμο.
2: Ναι.
17: Και ήταν ένα σκηνικό. Περίπου 30 κυρίες μαζί με τους προπονητές να προσπαθούν να κάνουν γιόγκα και στα 50 μέτρα χιλιάδες Νορβηγοί να πανηγυρίζουν. Αυτοί αναγκάστηκαν, τα κορίτσια σταμάτησαν και πανηγύριζαν και αυτοί με τους Νορβηγούς. Νομίζω ότι αυτό είχα ζήσει πολύ καλύτερα και το 2004 εδώ με Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και τότε τα social υπήρχαν και ήταν τόσο ενεργά, πάλι θα βλέπαμε πολύ ωραίες
2: στιγμές.
17: Είτε σε δρόμους μικρούς, σε μεγάλους, είτε σε μπάρα, πανηγυρίζουν οι εθνότητες, για την χώρα τους, ακόμα και μετά που ήταν.
2: Δημήτρη,
17: έτσι, και είναι μεγάλο πανηγύρι.
2: Δημήτρη Καϊμά, μια πολύ σύντομη κουβέντα για τον Αντετοκούμπο. Βέβαια δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, πάμε στο NBA τώρα, αλλά μεγάλες στιγμές για τον Γιάννη Αντετοκούμπο.
17: Αν υπήρχε το Μουντιάλ, νομίζω θα ήταν μακράν έτσι.
2: Η πρώτη είδηση.
17: Ναι, όχι μόνο σε εμάς, σε όλα τα δίκτυα, στο Μαϊάμι ήταν μια μεταγραφή, αν όχι εκεί, γενικότερα εδώ και ένα χρόνο. Από Χριστούγεννα σε καλοκαίρι μου θα φύγει, τελικά έφτασε η ώρα του μετά από 13 χρόνια, παρακαλώ, έτσι, για τον αθλητισμό είναι
2: μια ζωή ολόκληρη.
17: Κάτι παραπάνω από μια ζωή σε ένα μεγάλο σύλλογο που από μικρό παιδάκι τον πιστέψαν και τον κάνανε γίγαντα.
2: Φεύγει από το Μιλγουόκι, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, και πηγαίνει.
17: Και ο ίδιος όμως το γιγάντωσε. Και τώρα είναι ευκαιρία έτσι, σε μια άλλη, ίσως μεγαλύτερη ομάδα. Ωραία. Να αποδείξει ότι ακόμα μπορεί να πάρει τρόπαια.
2: Καλή του επιτυχία λοιπόν. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά. Τώρα εμείς να επιστρέψουμε στα της καθημερινότητας. Νέος φοδροκύμα καύσωνα βρίσκεται η Δυτική Ευρώπη, με τις θερμοκρασίες να σπάνε όλα τα ρεκόρ σε Γαλλία, Βρετανία και Ιταλία. Πάμε στη Γαλλία, και όπου αυξήθηκε σε 40 δυστυχώς ο αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό στην προσπάθεια να βρουν λίγη δροσιά, καθώς ο υδάργυρος αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στο Παρίσι και στη Θωμαϊδα Παπαγιάννου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Θωμαϊδα.
18: Καλησπέρα σας. Σήμερα οι θερμοκρασίες αναμένονται ακόμα υψηλότερες από χτες, δηλαδή πάνω των 40 βαθμών και κυρίως σε ορισμένες κατατόπους 44 βαθμούς. Ίσως είναι από τις χειρότερες μέρες που θα διανύσουμε. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκόγνου ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 40 είναι οι πνιγμοί προς το παρόν από τις 18 Ιουνίου που ξεκίνησε αυτό το επεισόδιο σφοδρού καύσωνα. Μιλάμε και μόνο για πνιγμούς, γιατί υπάρχει από την άλλη πλευρά φυσικά η θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης η κατάσταση με τα δύο παιδάκια που χθες το βράδυ ήταν μια τραγική ιστορία με υπερθερμία, έπαθαν μέσα σε ένα αυτοκίνητο και έχασαν τη ζωή τους. Γενικότερα ανέφερε ο Πρωθυπουργός ότι θα αυξηθούν τα υγειονομικά μέτρα για να προστατεύσουν τον πληθυσμό όσο χειροτερεύει η κατάσταση, και όμως δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί το επεισόδιο αυτό πριν την άλλη εβδομάδα.
2: Δυστυχώς. Καλά κουράγια σε όλους τους ανθρώπους στο Παρίσι. Θωμαϊδα Παπαγιάννου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Ιταλία τώρα, και εκεί δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Πολλές περιοχές βρίσκονται σε επιφυλακή, με την κατάσταση να είναι λόγω των πολύ ψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό και με την υγρασία αφόρητη για πολύ κόσμο. Ο Κρίστιαν Μαυρίς θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κρίστιαν, και σε σένα από την Αθήνα.
19: Καλό μεσημέρι από το Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στην Ιταλία. Δεν συγκρίνεται προφανώς με την κατάσταση στη Γαλλία, όμως πρέπει να τονίσουμε πως ειδικότερα η κεντροβόρεια Ιταλία υποφέρει τόσο για τις υψηλές θερμοκρασίες όσο για την υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά εδώ στο Μιλάνο αυτή τη στιγμή έχουμε 35 βαθμούς και 50% υγρασία, το οποίο αντιλαμβάνεστε είναι κάτι το οποίο είναι και δύσκολο να αντέξει κανείς, πόσο μάλλον είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές, περισσότερο γιατί αυτό το κύμα καύσωνα είναι το μεγαλύτερο μέχρι στιγμής από το 2003 και σύμφωνα με τους ειδικούς θα κρατήσει σίγουρα μέχρι τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Όσον αφορά μερικά δεδομένα, θα σου δώσω, Γρηγόρη, εντάχει εχθές το νοσοκομείο της Πάρμα ανέφερε πως σημειώθηκαν πάνω από 1.000 εισόδους στα επίγοντα, 30% των οποίων είναι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών. Επίσης υπάρχουν επεισόδια ξηρασίας έντονης και στο Πεδεμόντιο και στη Λομπαρδία, και στην επαρχία Παβία γίνονται και έλεγχοι για κλοπή νερού. Γρηγόρη.
2: Καλή δύναμη και στους ανθρώπους στην Ιταλία. Κρίστιαν Μαυρίς, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα δικά μας, στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες το βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Δυτικού Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονται κατά του κ. Χαρδαλιά και σχετίζονται με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Στην απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση που σημειώθηκε στο σπίτι του κ. Χαρδαλιά, ξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άναδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους, όπως αναφέρει, που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.
20: Ο καιρός.
2: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη.
21: Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα υπηρωτικά, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 με 6 μποφόρ στο ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 32 με 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς, στις Κυκλάδες έως 29 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες και καταιγίδες κυρίως το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς, η θερμοκρασία έως 29 βαθμούς.
0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε τώρα με τη Φωνή της Ελλάδας για την εκπομπή «Τα ξωτικά της παράδοσης».

Καλωσορίζουμε όλα τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στον αέρα της φωνής της Ελλάδας και της Αέρα Λάρισας, 98,3 στα FM για όλη τη Θεσσαλία, στην ιστοσελίδα μας AirTeco στο διαδίκτυο, στο ειδικό application της φωνής της Ελλάδας στο κινητό σας τηλέφωνο και φυσικά από την ψηφιακή τηλεόραση. Η ένδειξη στις οθόνες σας είναι Voice of Greece, σήμερα από το στούντιο Ε της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το Μιχάλη Σιλέτο ηχολήπτη μας, η Μαρία Κουτσιμπίρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής και της παραγωγής, με το συγκρότημα Παραθήν Αλός. Ένα συγκρότημα που θα μας ταξιδέψει στο Αιγαίο με υπέροχα ακούσματα νησιώτικα. Και ξεκινήσαμε με μια γαμήλια πατινάδα και η νησιώτικη ζυγιά που την αποτέλεσαν ήταν ο Κωνσταντίνος ο Κίκυλης στο βιολί και ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Μαζί τους στο σχήμα η Βασιλική και η Αγγελική Κίκυλη και ο Παναγιώτης Κίκυλης που θα τους ακούσουμε στη συνέχεια. Ευχαριστούμε όλους που ήρθατε εδώ σήμερα για τα ξωτικά της παράδοσης. Θα συνεχίσουμε και θα ακούσουμε ένα θερμιώτικο με τη φωνή της Αγγελικής Κίκυλη.

0: Ακούσαμε ένα θερμιώτικο με τη φωνή της Αγγελικής Κίκυλη και αμέσως μετά Μπάλος Μαστίχα με τη φωνή της Βασιλικής Κίκυλη, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί και ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Θα έπρεπε να ξεκινήσουμε ιεραρχικά από εσάς, κύριε Παναγιώτη, ηλικιακά, αλλά και επειδή εσείς μεταδώσατε όλη αυτή την αγάπη για αυτό το τραγούδι στα παιδιά σας και στην οικογένειά σας, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή ξεκινήσαμε με ένα θερμιώτικο, να πω στο λαουτιέρι, αν δεν σας πειράζει.
1: Πολύ σωστά.
0: Καλωσορίζω τον Γιώργο Παπαϊωάννου από την Κύθνο, ανιψιό του μεγάλου λαουτιέρι Γιώργη Βρετού Μαρτίνου, από τον οποίο διδάχτηκε και την τέχνη του αιγιοπελαγίτικου λαούτου. Καλώς ήρθατε.
2: Καλώς σας βρήκαμε.
0: Για πείτε μου λίγο για αυτό το θερμιώτικο. Είναι, θεωρείται κάτι έτσι, ο σημαντικότερος χορός τραγούδι σε αυτό το...
2: Λέγεται θερμιώτικος αυτό... και ειδικά λέγεται μπασμπάνικος, συρτός.
0: Συρτός.
2: Ο συρτός χορεύεται λίγο πιο αργά από τον μπάλο.

0: από τα γερονισιά.
1: Αλλά δικά, η κέντρωση δεν μπορεί να παίξει τίποτα άλλο, μόνο παρουσιακά.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό που λες τώρα. Γιατί σε πολλά νησιά έχει λίγο παραποιηθεί.
1: Ναι, έχει άλλη γεύση που λένε, το παρουσιακό.
0: Ναι.
1: Ύφος και ήχος, όλα μαζί.
0: Είμαι σίγουρη εδώ ότι θέλει να πει κάτι ο Παναγιώτης ο Κικίλης, τον οποίο θέλω να καλωσορίσω.
2: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και είναι τιμή μας και χαρά μας στην ωραία εκπομπή που κάνετε τόσα χρόνια και που ακούμε πολλά στοιχεία. Έχουμε πάρει πολλά στοιχεία έτσι, και που μας αναπαύουν την ψυχή μας εκεί στην εκπομπή σας, γιατί είμαστε εραστές της γνήσιας παραδοσιακής μουσικής. Και αυτό πραγματικά να πούμε για τον Γιώργο, ότι είναι από τους τελευταίους λαουτιέριδες που παίζουν το ανοιχτό λαούτ, όχι κοπανιαμέντα δηλαδή, όχι κιθάρα. Δυστυχώς στην Αθήνα οι περισσότεροι λαουτιέριδες, οι οποίοι διδάσκουν κιόλας, έχουν διδαχθεί κιθάρα κλασική και μετά περάσανε στο έντεχνο ελληνικό, ξέρω εγώ, στα ροκ, σε διάφορα άλλα, και όταν ανακαλύψαν την παράδοση, όπως ο περισσότερος κόσμος από τη δεκαετία του 70-80 και μετά, εστράφηκαν στο λαούτο, γιατί ήταν το πιο συγγενές προς την κιθάρα που γνωρίζαν, και παίζουν πάρα πολύ συχνά, συνήθως δηλαδή, παίζουν κοπανιαμέντα, ματζόρε μινόρε. Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στην ελληνική παράδοση. Αυτό είναι καινούριο πράγμα. Η ελληνική παράδοση είναι στα χνάρια του ταμπουρά. Δηλαδή και σολάρι και κομπανιάρι, όμως με τέταρτες, με πέμπτες, με διάφορες αρμονίες που ταιριάζουν στη βυζαντινή μουσική και στην αρχαία ελληνική μουσική, δηλαδή από την οποία προέρχονται όλες οι μουσικές στην Ελλάδα.
0: Εσείς αυτό... έχετε διδαχτεί τη βυζαντινή μουσική.
2: Ναι.
0: Και παίζετε και λαούτο.
2: Ναι. Γι' αυτό μπορώ να πω ότι το άκουσμα έχει τεράστια διαφορά και στο ήθος πιο πολύ, όχι μόνο στον ήχο, ο οποίος ήχος βέβαια είναι και αυτός που φανερώνει το ήθος, αλλά το ήθος που βγαίνει από τη μουσική αυτή, την δικιά μας, την ελληνική μουσική, την αρχαία ελληνική μουσική, η οποία έχει διατηρηθεί μέχρι σήμερα ανώθευτη από αυτούς που τη συνεχίζουν, όχι από όλους, γιατί βγαίνουν όλοι και εμείς παίζουμε παράδοση, παράδοση, και ακούς πάνω στον ηλεκτρικό ενισχυτή με βάθια, χανόμαστε εκεί.
0: Και ο τρόπος βέβαια, ναι, που παίζουν το βιολί, έτσι, και αυτό.
2: Και το βιολί. Ηλεκτρικό βιολί με αναστενάγματα, με τουρκικές συγκύφτικες και τέτοια πράγματα, εναλλαγές, τα οποία δεν είναι στην ελληνική παράδοση. Άμα ακούσει κανείς τις παλιές ηχογραφήσεις, ακόμα και του Κονιτόπουλου, που είναι καταπληκτικές, ας πούμε, με την συγχωρεμένη την Ειρήνη Κονιτόπουλου, αυτά είναι συγκλονιστικά πράγματα. Σου σηκώνει τη τρίχα. Και σήμερα πας και ακούς πράγματα τα οποία είναι σκυλάδικα, καθαρά, για να το πούμε δηλαδή με τη λέξη που αρμόζει.
0: Το Στάθη το Κουκουλάρι.
2: Το Στάθη το Κουκουλάρι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε εκμαυλεί στη μουσική. Και είναι πραγματικά προς τιμή του Γιώργου που την κρατάει, αλλά ο Γιώργος είναι βράχος, δεν καταλαβαίνει τίποτα.
0: Λοιπόν, αλλά από ό,τι λέει όμως είναι το νησί σε αυτή τη...
2: Και το νησί, όπως και η Σύφνος, είναι προς τιμή της, η Αμοργός, η Κάλυμνος, καταπληκτικούς λαουτιέριδες, η Κος είχε μέχρι πρότινος. Όλοι πάνε τώρα να το γυρίσουν στο γενικό τάχα μου αιγαιοπελαγίτικο, το οποίο δεν είναι αιγαιοπελαγίτικο, αυτό είναι σκυλάδικο. Το λέω με τα πάσης, με τα λόγου γνώσεως, το υπογράφω. Και επιμένουν, και άμα τους πεις και τίποτα, έγινε και εχθρός. Ενώ πρέπει όλοι αυτοί να μαθητεύσουν στην ελληνική παράδοση και να παίξουν τα ωραία πράγματα που ακούσαν, αυτά που ακούσαμε και που θα ακούσουμε. Η προσπάθεια του σχήματος είναι να επαναφέρει την νησιώτικη μουσική στη γνήσια της μορφή. Όχι ως ένα μουσιακό είδος, αλλά ως μια ζωντανή παράδοση η οποία μιλάει στην ψυχή του ανθρώπου, ο οποίος είναι κουρασμένος, έχει κουραστεί. Πας σε γάμους και ακούς τάχα μου νησιώτικα, ας πούμε, στις 1 η ώρα το βράδυ που αρχίζει η μουσική, γιατί μέχρι να κάτσεις να έρθουν τα γκαρσόνια, να σε σερβίρουν και να κόψουν την τούρτα και δεν ξέρω και εγώ τι, τελικά φτάνει 1 η ώρα. Είσαι τελειωμένος, την άλλη μέρα δουλεύεις και θέλεις να ακούσεις μια μουσική να σε ξεκουράσει και ακούς αυτά τα σκυλάδικα, ας πούμε. Και τρελαίνεσαι. Ο άνθρωπος χρειάζεται το ήθος της μουσικής. Το πρώτο πράγμα που έχει είναι ήθος. Λεβεντιά, καθαρότητα, χαρά, αισιοδοξία. Δεν τη δίνουν δυστυχώς τα σύγχρονα παίξηματα. Ούτε τα βιολιά με τους αναστεναγμούς και τα γκλισάντα συνέχεια στα νησιώτικα, ούτε τα λαούτα. Και βάζουν βέβαια μέσα και τα τύμπανα, ντραμς, αρμόνια, κοντραμπάσα και δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτό δεν είναι ορχήστρα νησιώτικη. Ιδέα δεν είχαν οι νησιώτες από αυτά τα πράγματα.
0: Νομίζω είναι στο χέρι το δικό σας, των μουσικών, αλλά και το δικό μας, του ραδιοφώνου, να κουρδίσουμε τα αυτιά των ακροατών σε άλλου τύπου παίξηματα, σε...

0: άλλες δονήσεις, όπως θέλετε πείτε το, αλλά είναι δική μας δουλειά να το κάνουμε αυτό, γιατί ο ακροατής αυτό που του δίνεις, αυτό ακούει και όταν συνηθίζει να το ακούει, πλέον κουρδίζει εκεί και δεν αντιλαμβάνεται ότι αυτό έχει εκπέσει, αυτό που λέτε εσείς. Γι' αυτό φαντάζομαι ότι έχετε και αυτές τις αντιπαλότητες.
1: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αυτό που προσπαθεί το σχήμα είναι όπου το καλούν να παίζουμε την καλή μουσική και να χαίρεται ο κόσμος. Πραγματικά να χαίρεται όμως, με χαρά άδολη. Όχι με πρόσκαιρες χαμηλού επίπεδου, ας πούμε, εξάρσεις.
0: Θα συνεχίσουμε και θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο νησί, την Αμορχό, που έχει κρατήσει έτσι νομίζω καλά την παράδοση. Να ακούσουμε το αμοριανό μου πέραμα και Νικεντρέ με το σχήμα Παραθυναλός.

0: τα εξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Ε με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο και καλεσμένους το σχήμα Παραθυναλός. Ακούσαμε το αμοριανό μου πέραμα ή αλλιώς την Καταπολιανή και Νικεντρέ, ένας κατεξοχήν σκοπός από την Αμοργό που χορεύεται ιδίως στις απόκριες. Να καλωσορίσω και τη Βασιλική.
1: Καλώς σας βρήκαμε, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ.
0: Βασιλική, έχει σπουδές. Βυζαντινή μουσική, κανονάκι και ταμπουρά, πτυχίουχος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών, κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Βυζαντινή Μουσικολογία του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έχεις και πτυχία αρμονίας, αντίστοιξης, φούγκας κτλ. Είσαι και δασκάλα, από ό,τι γνωρίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Όλες αυτές οι σπουδές χρειαστήκαν τελικά για το παραδοσιακό τραγούδι?
1: Κοιτάξτε, είναι ένας συνδυασμός, θα έλεγα. Αυτό που προέχει είναι το βίωμα για την παραδοσιακή μουσική. Πρέπει κάποιος να βουτυχτεί ολόκληρος, θα λέγαμε, στα ακούσματα αυτής της μουσικής. Και φυσικά οι σπουδές και στην ευρωπαϊκή μουσική αλλά και στη βυζαντινή μουσική βοηθούν να αντιληφθείς κάποια πράγματα ίσως πιο επιστημονικά, να το πω, αλλά δεν στερούν από κάποιο μουσικό βιωματικό τη γνώση του.
0: Μπορεί δηλαδή κάποιος και χωρίς να έχει αυτές τις σπουδές βιωματικά να ασχοληθεί με το παραδοσιακό τραγούδι?
1: Ναι, θεωρώ ότι το βίωμα είναι το σημαντικότερο.
0: Και εσύ το είχες αυτό το βίωμα από πολύ μικρή?
1: Στάθηκα τυχερή λόγω του πατέρα μας εδώ, ο οποίος αγάπησε πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική και από μικρή ηλικία μας έπαιρνε μαζί σε πανηγύρια και ακούγαμε πολύ μουσική στο σπίτι επίσης. Από καταγραφές, όχι μόνο δηλαδή τις τέλειες ηχογραφήσεις, μπορεί να ήταν και κάτι το οποίο φαντάζεσαι στα αυτιά μας λίγο δύσκολο να το δεχτούμε. Ακούγαμε όμως και τέτοιες ηχογραφήσεις. Και ήμουν τυχερή σε αυτό.
0: Λοιπόν, να συνεχίσουμε να παίξουμε το Θεραπιανό. Θα τραγουδήσει η Βασιλική Κίκυλη και βιολί παίζει ο Κωνσταντίνος Κίκυλης. Μαζί του στη ζυγιά ο Γιώργος Παπαϊωάννου.

0: Ακούσαμε το Θαραπιανό, μας το τραγούδισε η Βασιλική Κίκυλη και αμέσως μετά ένας μπάλος από τη Σύφνο. Και λέω να γνωρίσουμε και τον Κωνσταντίνο Κίκυλη, ο οποίος μας έχει ξαναέρθει εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου Κωνσταντίνε, ευχαριστώ που ήρθες με όλη την οικογένεια σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ που ήρθαμε, είναι η χαρά μας.
0: Σε έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα στα Ηπειρώτικα, ένα μέρος της δικής σου καταγωγής, να πω, ένα μέρος από τα ακούσματά σου, και το άλλο είναι αυτό που είναι από την Κάλυμνο, που έχει ζήσει και εκεί πολύ μεγάλο μέρος της ζωής σου μαζί με την οικογένειά σου.
1: Βέβαια. Η Ήπειρος βέβαια είναι καταγωγή του παππού μου, αλλά η Κάλυμνος είναι, θα έλεγα, το μέρος που μπήκαμε στην παράδοση που μας έβαλε ο πατέρας μας. Στην παράδοση με τον τρόπο τον παλιό. Δηλαδή γνωρίσαμε τους ανθρώπους και εμείς νιώθαμε λες και είμαστε ντόπιοι, δεν ξεχωρίζαμε. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο αξιωθήκαμε κι εμείς να πάρουμε κάτι από αυτό.
0: Πρόλαβες να γνωρίσεις κάποιους από τους μεγάλους οργανωπαίχτες στην Κάλυμνο?
1: Στην Κάλυμνο, εγώ ήμουν παιδί βέβαια, αλλά το ένιμα, το λεγόμενο Μικές Τσουνιάς, ήταν το κυρίαρχο βιολί για δεκαετίες ολόκληρες εκεί, μεγάλης αξίας μουσικός, ο οποίος είχε όλες τις προϋποθέσεις για να κρατήσει την παράδοση. Ο ίδιος δεν είχε την έννοια «κρατάω την παράδοση», διότι δεν υπήρχε κάτι άλλο για να κάνει, δηλαδή δεν υπήρχε εναλλακτική για αυτόν, αλλά ήταν ο ίδιος παράδοση, δηλαδή ήξερε ψαλτική, είχε ακούσει όλα τα παλιά βιολιά, είχε το θείο του βιολί. Ήτανε σπουδαίος άνθρωπος ο ίδιος. Είχε θυσιαστεί και για τη γυναίκα του, η οποία ήταν κατάκητη, και τα παιδιά του τα φρόντιζε, ενώ ήταν η γυναίκα του κατάκητη.
0: Ήταν σπουδαίος μουσικός, αλλά είχε και ήθος.
1: Είχε και ήθος, αυτό θέλω να πω, ναι, ναι.
0: Από τους σύγχρονους βιολάτορες, ποιον θα ξεχώριζες?
1: Υπάρχουν πάρα πολύ καλοί τεχνίτες, πάρα πολύ, και σε πληθυσμό πολύ, και πολύ σε τέχνη. Δεν θα ήθελα να πω ονόματα, γιατί κάποιους θα πω, κάποιους θα ξεχάσω.
0: Εντάξει.
1: Και είναι και συνάδελφοί μας.
0: Ωραία.
1: Εντάξει.
0: Με ποιον μαθητεύσες δίπλα?
1: Παρακολούθησα δίπλα στο ένιμα, χωρίς να είναι δάσκαλός μου με την έννοια αυτή που ξέρουμε του οδείου. Απλά πήγαινα κοντά και έβλεπα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αλλά βιολί έμαθα κλασικό εγώ από τον δάσκαλό μου, τον Πρόδρομο Τσορούκουλου, ο οποίος ήταν στην κρατική ορχήστρα.
0: Και έχεις κάνει βέβαια και βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ωραία, να πάμε λοιπόν στην Κάλυμνο.
1: Βεβαίως.
0: Να ακούσουμε ένα γυάλα, θα το τραγουδήσετε όλοι μαζί. Ο Παναγιώτης ο Κίκυλης, η Βασιλική και η Αγγελική Κίκυλη.

Τα ξωτικά της παράδοσης στον αέρα της ελληνικής ραδιοφωνίας από το στούντιο Έψιλον με ηχολήπτη το Μιχάλη Σιγλέτο. Ακούσαμε Γιάλα και αμέσως μετά Ίσως και Σούστα από τους αγαπημένους Σκοπούς εκεί στην Κάλυμνο. Το βιολί που μιμείται τη τζαμπούνα το ακούσαμε χαρακτηριστικά εδώ από τον Κωνσταντίνο τον Κίκυλη. Πάμε να ακούσουμε και ένα ροδυτικό, παιδιά.

0: θέλω να γνωρίσουμε και την μικρότερη της παρέας, την Αγγελική.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εσύ έχεις, εννοείται, πολύ μεγάλη αγάπη για το παραδοσιακό τραγούδι, αλλά έχεις και εσύ σπουδές, έχεις διδαχτεί σαντούρι από την Αγγελίνα Τκάσιεβα.
1: Τκάσιεβα, ναι. Είχα διδαχτεί σαντούρι από την κυρία Αγγελίνα. Εγώ νομίζω η αγάπη μου για την παραδοσιακή μουσική ήταν κάπως αναπόφευκτη, καθότι την άκουγα κυριολεκτικά την κοιλιά της μαμάς μου. Ήταν κάτι το οποίο αβίαστα ακολούθησα, λέτε, στην πορεία, δεν με ανάγκασε κανείς. Θυμάμαι χαρακτηριστικά καλοκαίρι στην Κάλυμνο, μετά από γλέντι, 5 ώρα το πρωί, να με παρακαλάνε να πάω να κοιμηθώ και εγώ να μην θέλω, μην και χάσω λίγο το γλέντι. Ήταν μεγάλη αγάπη μου και συνεχίζει να είναι.
0: Ωραία. Πηγαίνεις βέβαια εδώ με το σχήμα και σε γάμους και
1: βέβαια.
0: Σε πανηγύρια. Υπάρχει κάποια περιοχή έτσι που σου αρέσει περισσότερο?
1: Εμένα η αγάπη μου είναι κυρίως η Βόρεια Ελλάδα και ο Πόντος. Το να τα ακούω κάπως μου γαλινεύουν την ψυχή.
0: Ωραία, λοιπόν, την κατάλληλη στιγμή θα πάμε στη Βόρεια Ελλάδα. Σαμοθράκη, εκπληκτικό νησί.
1: Βέβαια.
0: Φαντάζομαι έχεις πάει.
1: Δεν έχω πάει, δεν έχεις πάει ακόμα.
0: Ωραία, να πας, γιατί είναι εμπειρία να πας Σαμοθράκη. Λοιπόν, θα πάμε Σαμοθράκη, ως και τα παραθύρια σου. Γαμήλια Πατινάδα, Αγγελική και Βασιλική Κίκυλη, μαζί στο τραγούδι. Εδώ στα Ξωτικά της Παράδοσης, από το στούντιο Ε.

0: ως και τα παραθύρια σου. Αμέσως μετά ένας πλατανίσιος συρτός και σκοπός γιαριάρ από το νησί της Αμοθράκης. Κάθε φορά που αλλάζουμε περιοχή, Κωνσταντίνε Κίκυλη, αλλάζουμε και κούρτισμα.
1: Ναι, χρειάζεται αυτό. Πιστεύω ότι το χρώμα κάθε περιοχής βασίζεται πολύ στην αρμονία που έχει το κάθε χρώμα. Αρμονία είναι το λαούτο κυρίως, αλλά και το βιολί, κάποιες συγχορδίες που κάνει. Πρέπει να έχει κάποιες ανοιχτές χορδές συγκεκριμένες για να τις κάνει αυτές τις συγχορδίες και βγαίνει και άλλο ηχόχρωμα, άλλη χρειά από το όργανο. Οπότε θυμίζει την τάδε περιοχή, θυμίζει την άλλη, το ηχόχρωμα του οργάνου. Το ίδιο το όργανο, όταν αλλάζει κούρδισμα, αλλάζουν κάποιες συχνότητες, ας πούμε. Αυτό χωρίς να το καταλαβαίνει ο κρατής, τον ταξιδεύει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, κυκλοφορεί ένα CD από το Μελωδικό Καράβι, διπλός ψηφιακός δίσκος, μουσικό ταξίδι στην Κάλυμνο, με όλη την οικογένεια Κίκυλη. Και μαζί σας βέβαια και στο CD, όπως και στο σχήμα Παραθυναλός, είναι και ο Γιώργος Παπαϊωάννου. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Η Βασιλική, η Αγγελική Κίκυλη και ο Παναγιώτης Κίκυλης στο τραγούδι, ο Κωνσταντίνος Κίκυλης στο βιολί, ο Γιώργος Παπαϊωάννου στο λαούτο. Κύριε Παναγιώτη, θα κλείσουμε έτσι όπως κλείνουν πάντα τα πανηγύρια και οι γάμοι στα Δωδεκάνησα, πρωί-πρωί με το ξημέρωμα, έτσι σκοπός αυγής.
2: Μέρα μέρο σε ακριτικό τραγούδι του 10ου αιώνα, το οποίο έχει μείνει μέχρι σήμερα, ο άγουρος και η κόρη είναι ουσιαστικά. Ο στρατιώτης που παντρεύεται και πρωί-πρωί πρέπει να φύγει για τον πόλεμο. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό άσμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη. Είναι το «Τώρα τα πουλιά, τώρα τα χελιδόνια» που τραγουδάνε στη Στεριά, σε πλάγιο δεύτερο ο χρωματικό. Εδώ τραγουδιέται στον πρώτο ήχο και είναι κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Είναι το άκουσμα και η αίσθηση που αφήνει. Αργό άσμα του τραπεζιού, βέβαια, δεν χορεύεται. Και είναι όλοι στο τέλος. Όσοι μένουν στο γλέντι τραγουδάνε. Και παράφωνοι και όλοι.
0: Και μεθυσμένοι.
2: Πιθανε και μεθυσμένοι, βέβαια. Θα μας συγχωρήσουν τις φωνές αν ακουστούν λίγο περίεργα, αλλά θα το πούμε όπως βγαίνει, όπως έρχεται.
0: Σε ποια σελίδα σας βρίσκουμε?
3: Στη σελίδα aegeanmusic.gr.
0: Ωραία. Για πληροφορίες σε σχέση με το συγκρότημά σας και για όσους βέβαια θέλουν να σας καλέσουν να παίξετε στους γάμους, στα διάφορα πανηγύρια.
2: Βεβαίως. Υπάρχουν και οι σελίδες οι προσωπικές του Κωνσταντίνου Κίκυλη, του Παναγιώτη Κίκυλη και της Βασιλικής. Μπορούν να επικοινωνήσουν, να αφήσουν ένα τηλέφωνο ή να δώσουν ένα μήνυμα.
0: Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Ο Μιχάλης Ιγλέτος στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά, καλά ταξίδια και καλά πανηγύρια. Να έχουμε και καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε.
1: Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβάλει συνεπείς δανειολήπτες θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση αφορά ενεργές υποθέσεις του νόμου Κατσέλη και δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις που έχουν συναυθεί μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύ είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κύριος Πιερακάκης, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο στο Earth News Radio η Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε στο σταθμό μας η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, τονίζοντας ότι η αποκατάσταση της νομιμότητας δεν μπορεί να είναι επιλεκτική. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντάς το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στα χέρια του Προέδρου της Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας Γιώργου Γεωργαντά βρίσκεται πλέον η δικογραφία που απέστειλε η βελγική δικαιοσύνη και αφορά τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και πρώην επίτροπο Δημήτρη Αβραμόπουλο για τη συμμετοχή του σε ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ο οποίος εμπλέκεται στο σκάνδαλο Qatar Gate. Ο κύριος Γεωργαντάς θα ενημερώσει τον κύριο Βραμόπουλο για το περιεχόμενο της δικογραφίας και θα θέσει το αίτημα άρσης της βουλευτικής του ασυλίας στην Επιτροπή Δεοντολογίας. Στη συνέχεια η Επιτροπή θα συντάξει γνωμοδοτική έκθεση προς την Ολομέλεια της Βουλής, η οποία θα λάβει την τελική απόφαση με ονομαστική ψηφοφορία. Υπενθυμίζεται ότι ο κύριος Αβραμόπουλος έχει δηλώσει πως δεν πρόκειται να κάνει χρήση της βουλευτικής ασυλίας του και θα ζητήσει ο ίδιος την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης από την ελληνική δικαιοσύνη. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού μάλιστα ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα η Βρετανία προετοιμάζεται για θερμοκρασίες ρεκόρ που ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο, με τοπικές βροχές το απόγευμα στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ στο Αιγαίο, στην Αττική. Στα δυτικά και βόρεια προβλέπονται τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Παρόμοιος ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: 20 χρόνια Ιωνία. Η χοροδία και ορχήστρα Ιωνία του Βόλου σας προσκαλεί σε μια μεγάλη γιορτή για τα 20 χρόνια της. Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη. Παντελής Θαλασσινός, Βιολέτα Ίκαρη, Θοδωρής Κοτονιάς, Δημήτρης Μπάκουλης, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Ιφαντής, Βασίλης Δρεμουντάνης. Έναρξη 9.30. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8.30. Προπόληση εισιτηρίων διαδικτυακά more.com και στα φυσικά καταστήματα Ζαχαροπλαστείο Πανελλήνιο και Βιβλιοπωλείο Συλλόγιστος.
2: Βρέχει αστέρια κι όνειρα, κάνε μια ευχή. Δεν υπάρχει τίποτα.
3: Χορηγός προβολής ΕΡΤ Βόλου. Κυριακάτικες διαδρομές. Κάθε Κυριακή, λίγο μετά τις 10 το πρωί ως τις 12 το μεσημέρι, οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ στη Θεσσαλία, από τις συχνότητες των ραδιοφωνικών σταθμών Λάρισας και Βόλου, αναμειγνύουν ειδήσεις, σχόλια και μουσικές, παρουσιάζοντας την επικαιρότητα στη Θεσσαλική περιφέρεια.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
7: Καλώς ήρθατε στο εκτός σχεδίου. Υπάρχει κοινό, υπάρχουν ηθοποιοί, υπάρχει σκηνοθέτης, αλλά δεν υπάρχει σενάριο, δεν υπάρχει κείμενο. Εγώ τους δίνω οδηγίες, κρυφά, στο αυτί τους και εκείνοι πρέπει να τις ακολουθήσουν. Κανείς δεν γνωρίζει τις οδηγίες από πριν. Εκτός από το κοινό. Το κοινό γνωρίζει τα πάντα.
5: Εκτός σχεδίου. Η καινούργια ψυχαγωγική εκπομπή αυτοσχεδιασμού. Κάθε Παρασκευή στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1. Κάτω από την πέτρα, μέσα στις στοές, στις πιο αντίξωες συνθήκες, γεννήθηκαν δύο μεγάλοι έρωτες.
8: Θέλω να μείνεις μακριά από την κόρη μου.
5: Αντισυμβατική, απόλυτη, καταδικασμένη.
9: Την κόρη του Λολοκούτρη βρήκες, τι θα πει ο κόσμος.
10: Θα σε φροντίσω εγώ και σένα και το παιδί.
5: Στο φόντο, η άγρια ομορφιά της Σερίφου. Στο επίκεντρο, η αιματοβαμμένη απεργία του 1916.
11: Σας κοροϊδεύουν. Ξυπνήστε πια.
12: Σε αυτή την ζωή κάποιοι γεννήθηκαν αφεντικά και κάποιοι γεννήθηκαν και θα πεθάνουν εργάτες.
5: Από ήλιο σε ήλιο. Δευτέρα έως Τετάρτη στις 10 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 1.
3: Προτάσεις αγοράς.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Βασίλης Ιορδανίδης στο μικρόφωνο της Ετβόλου. Οδός Ονείρων, ο τίτλος της εκπομπής που θα σας κάνει παρέα μέχρι τις 5. Απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Παναγιώτης Καλός. Εσείς είστε συντονισμένοι στους 100,7 ή στους 101,2 στα FM, ο κλασικός τρόπος. Και ο σύγχρονος τρόπος είναι πληκτρολογώντας στο κινητό σας, στο tablet ή στον υπολογιστή σας το earthecho.gr, πηγαίνοντας περιφερειακούς σταθμούς, ξεσταματώντας την ΕΡΤ Βόλου, και από εκεί ακούτε το ζωντανό πρόγραμμα κάθε φορά. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας μας και του σταθμού είναι το 24210 26 221. Λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα να απολογηθώ λόγω μιας διακοπής διακοπών, πως ταιριάζει, μιας εβδομάδος. Κάναμε ένα μικρό tour μέχρι την Πελοπόννησο. Θα σας πω γιατί και σας κάνω όλη αυτή την ανάλυση. Την πρώτη μέρα φτάσαμε στην Αθήνα, τη δεύτερη μέρα φτάσαμε στο Ναύπλιο. Το βράδυ λοιπόν βγήκαμε στο υπέροχο πραγματικά Ναύπλιο να κάνουμε μια βόλτα στην πόλη του Καποδίστρια. Έτσι έχει χαρακτηριστεί τώρα πλέον τα νεότερα χρόνια. Και αφού είδαμε λοιπόν και το αγαλμά του, κάναμε μια βόλτα στην παλιά την πόλη και φτάνοντας σε μια ωραία πλατεία, ξαφνικά λοιπόν δεξιά μας, όπως προχωρούσαμε, ένας υπέροχος τραγουδοποιός από τα παιδιά που είναι στο δρόμο, και τα κορίτσια, και τα αγόρια, και τραγουδάνε είτε μικρές κομπανίες είτε και μεγαλύτερες αν θέλετε. Λοιπόν, τραγουδούσε πάρα πολύ ωραία. Σταθήκαμε λίγο, του αφήσαμε κάποια χρήματα μπροστά του. Είτε μικρές κομπανίες, είτε και μεγαλύτερε,

Το βάλς λοιπόν των ονείρων, όποτε ο τίτλος ήταν το βάλς των χαμένων ονείρων, αλλά λόγω της εμπλοκής του Γιώργου Θεοφανόπουλου Χατζηδάκη, που ζήτησε να μην ταυτιστεί το τραγούδι με το περίφημο ομώνυμο τραγούδι που έγραψε ο Μόνης Χατζηδάκης, έγινε το βάλς των ονείρων. Λοιπόν, Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα. Μαριάννα Κατσιμίχα και Δημήτρης Μπάκουλης, σε μουσική του Δημήτρη Καρά. Σε στίχους όμως πιανού του Άλκη Αλκαίου, παρακαλώ. Τόσα χρόνια μετά τη φυγή του αυτού του ανθρώπου, η στίχη του είναι τόσο ζωντανή και όμορφη. Και αν χαίρομαι για κάτι, είναι ότι εμείς οι παραγωγοί κάποιες φορές έχουμε κάποιες αναλαμπές, τρώμε κάποιες φλασιές και βλέπουμε ένα βήμα πιο μπροστά και από τους ίδιους τους δημιουργούς στο τι μπορεί να γίνει κάποιος ή κάτι, δηλαδή ένα τραγούδι. Και χαίρομαι πολύ που το είδα αυτό πριν καν το δει η ίδια, νομίζω, μέσα σε ελάχιστους μήνες. Αυτό το κορίτσι είναι παντού. Θα την απολαύσουμε και την επόμενη Τετάρτη, αν δεν μου πατάει η μνήμη μου, εδώ στη μεγάλη μεγάλη γιορτή που θα γίνει με την Παραϊωνία στο Δημοτικό Θέατρο Βόλου, με τόσους τόσους καλεσμένους. Λοιπόν, άπειροι καλεσμένοι, και οφείλουμε να τη στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Θα είναι πραγματικά μια γιορτή της μουσικής. Κλείνω. Πάμε. Μια που είπαμε για γιορτές και μουσικές, έρχεται αύριο εδώ στην Αγχέλο ένα κορίτσι που πολύ το αγαπάμε. Το όνομά της Νατάσα Μποφίλιου.

Νατάσα Λιμποφίλιου, σε μουσική του Θέμη Καραμωρατίδη και σε στίχους του Γεράσιμου Βογελάτου, στο Κοίταμε. Ήταν από το δίσκο «Η εποχή του θερισμού» του 2020. Λοιπόν, ένα κειμενάκι μικρό που δημοσιεύσαν τα παιδιά από το πολιτιστικό κέντρο Νίκος Αρμάνης και δημοσιεύτηκε χθες την εφημερίδα Θεσσαλία. Λέει: «Η Νατάσα Λιμποφίλιου έρχεται στο Αγχίελος Fest. Υπάρχουν καλλιτέχνες που ερμηνεύουν τραγούδια και υπάρχουν καλλιτέχνες που καταφέρουν να μετατρέπουν κάθε τους εμφάνιση σε μια βαθιά βιωματική εμπειρία. Η Νατάσα Λιμποφίλιου ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Με μια πορεία που ξεπερνά τις 2 δεκαετίες, η αγαπημένη ερμηνεύτρια έχει καταφέρει να δημιουργήσει το δικό της ξεχωριστό μουσικό σύμπαν, συνδυάζοντας την καλλιτεχνική συνέπεια, τη συγκλονιστική ερμηνεία και τη μοναδική σκηνική της παρουσία. Μαζί με τον συνθέτη Θέμη Καραμωρατίδη και τον στιχουργό Γεράσιμο Βαγγελάτο έχουν διαμορφώσει μια από τις σημαντικότερες δημιουργικές ομάδες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής, χαρίζοντας στο κοινό τραγούδια που έχουν αφήσει ανεξίτηλο αποτύπωμα. Την Τετάρτη λοιπόν, 24 Ιουνίου, αύριο δηλαδή, η Νατάσα Λιμποφίλιου ανεβαίνει στη σκηνή του 3ου Αγχίαλος Fest στη Νέα Αγχίαλο, σε μια συναυλία που αναμένεται να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες μουσικές στιγμές του φετινού καλοκαιριού για ολόκληρη τη Μαγνησία. Η ιδιαίτερη σχέση που έχει αναπτύξει με το κοινό της αποτελεί ένα μοναδικό φαινόμενο στην ελληνική μουσική σκηνή. Κάθε συναυλία της μετατρέπεται σε μια μεγάλη γιορτή συναισθημάτων, όπου χιλιάδες άνθρωποι τραγουδούν μαζί αγαπημένους στίχους που μιλούν για τον έρωτα, την ελευθερία, την ελπίδα και τη δύναμη της ανθρώπινης ψυχής. Από το «Εν λευκό» και το «Σ' έχω βρει και σε χάνω», μέχρι τις πιο πρόσφατες επιτυχίες της, η Νατάσα Λιμποφίλιου έχει χαράξει μια πορεία ποιότητας και καλλιτεχνικής συνέπειας, παραμένοντας μια από τις πιο αγαπητές και επιδραστικές φωνές της γενιάς της. Προσυπογράφουμε φυσικά στο ακέραιο το κειμενάκι και είναι πραγματικά έτσι. Πάμε λοιπόν. Επόμενο τραγούδι. Ένα πολύ πολύ αγαπημένο τραγούδι, το οποίο θα το στείλουμε στο φίλο μας το Μιχάλη στη Δράμα, γιατί την περασμένη Τρίτη που εμείς δεν κάναμε εκπομπή, αυτός είχε γενέθλια. Μαζί λοιπόν με τις ευχές μας και την αγάπη μας στο Μιχάλη, το περίφημο δωμάτιο της Λένας Παπά, με το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα να το ερμηνεύουν, σε μουσική του Πάνου Κατσιμίχα. Είναι από τον ένα εκπληκτικό πραγματικά δίσκο που λέγεται «Στους Ελαιώνες της Αγάπης», που κυκλοφόρησε το 2002.

Ένα πραγματικά συγκλονιστικό τραγούδι που πρωτοέγραψε στίχους για αυτό το τραγούδι, ποίημα ή μάλλον είναι ποίημα. Γράφει ένα ποίημα λοιπόν το δωμάτιο. Το μελοποιεί ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας στο δίσκο, όπως σας είπα, στους Ελαιώνες Αγάπης, και φτάνει σε εμάς ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, μια συγκλονιστική μουσική και ερμηνεία πάνω σε αυτό το πυκνό λόγο της σπουδαίας πραγματικά Λένα Παπά. Να την ψάξετε τη Λένα Παπά, έχει ένα πολύ σπουδαίο έργο πραγματικά. Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι που πραγματικά ήταν μια κίνηση που είχε άπειρη συγκίνηση από πίσω από τον κόσμο. Ποιο ήταν αυτό? Ο Δήμος Θήβας και ο Δήμαρχός της αποφασίσαν να μετονομάσουν το Δημοτικό Οδείο Θήβας σε Δημοτικό Οδείο Χάρης Αλεξίου, αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο ελάχιστο φόρο τιμής σε μια σπουδαία προσωπικότητα του ελληνικού πολιτισμού. Η συγκινητική τελετή λοιπόν έλαβε χώρα στον αύριο χώρο του Δημοτικού Οδείου, όπου πραγματοποιήθηκαν και τα αποκαλυπτήρια της νέας ονομασίας σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνειας. Την εκδήλωση πλαισίωσαν αγαπημένα και διαχρονικά τραγούδια της Χάρης Αλεξίου από τη χοροδία του Δήμου Θηβαίων υπό τη διεύθυνση του Αλεξάνδρου Κομνά, ενώ χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Θηβαίων Γιώργος Αναστασίου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Τουρισμού Απόστολος Δαγδαλένης, η Διευθύντρια του Δημοτικού Οδείου Νίκη Πανταζάτου και ο στενός φίλος της Χάρης Αλεξίου, ο αγαπημένος όλους Λάκης Λαζόπουλος. Τώρα το ποιοι δώσαν παρόν ήταν άπειρος κόσμος, μεγάλοι και μικροί, σπουδαίοι και ταπεινοί. Αξίζει να σας διαβάσω δύο λόγια που είπε ο Δήμαρχος Θηβαίων, απευθυνόμενος προς τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Χαρούλα μας. Σας ευχαριστούμε γιατί δεν ξεχάσατε ποτέ τις ρίζες σας. Γιατί με τη στάση ζωής και το έργο σας μας διδάξατε ότι η αληθινή επιτυχία συνοδεύεται από σεμνότητα, αξιοπρέπεια και αυθεντικότητα. Η πόλη που σας γέννησε σας υποδέχεται σήμερα με αγάπη και βαθύ σεβασμό. Εκ μέρους του Δήμου Θηβαίων και όλων των συμπολιτών μας, σας εκφράζουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη μας και σας παραδίδουμε συμβολικά αλλά και ουσιαστικά ένα κομμάτι της καρδιάς της Θήβας. Η εμβέλεια και το καλλιτεχνικό εύρος της Χάρης Αλεξίου αποτυπώνται στο ότι έγινε η συνισταμένη της συνείδησης του Έλληνα, όπως πολύ συμπυκνωμένα και κέρια είχε διατυπώσει ο αείμνηστος Θάνος Μικρούτσικος. Ως Θηβαίοι πολίτες λοιπόν, αισθανόμαστε ένα ιερό εντός εισαγωγικών καθήκον να αποδώσουμε ελάχιστο φόρο τιμής στη Θηβαία Χαρούλα, που με τη φωνή, την ερμηνεία και τα τραγούδια της έπλεξε εντός εισαγωγικών τεχνιέντος την ιδιοσυγκρασιακή ταυτότητα, τη συναισθηματική κίνηση της ψυχής του σύγχρονου Έλληνα, αφήνοντάς του πολιτισμική παρακαταθήκη και κληρονομιά σκέψης, τέρψης και ψυχαγωγίας μέσα το δημοτικό, το ρεμπέτικο, το παλιό και το σύγχρονο, το λαϊκό, το έντεχνο και την μπαλάντα. Εύχομαι το Δημοτικό Οδείο Θήβας Χάρης Αλεξίου να συνεχίσει να αποτελεί κυψέλη δημιουργίας και έμπνευσης για πολλές γενιές ακόμη, έχοντας ως φάρο το παράδειγμα μιας σπουδαίας καλλιτέχνητας που απέδειξε ότι η τέχνη μπορεί να μας κάνει καλύτερους ανθρώπους.

Διευκόν λοιπόν με τη Χαρούλα να το ερμηνεύει σε μουσική του Νίκου Αντίπα και σε στίχου της Λίνας Νικολακοπούλου. Ήταν από το ομότιτλο άλμπουμ, το Διευκόν δηλαδή, του 1992. Προσέξτε, όταν διαβάζουμε ένα κείμενο μεταφερόμαστε κι εμείς νοερά σε αυτό που συμβαίνει κάθε φορά και αναλόγως του γεγονότος συγκινούμαστε κι εμείς πραγματικά και πραγματικά και η δικιά μας συγκίνηση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Η Χαρούλα είναι, το λένε όλοι δηλαδή, εκτός από τους παραγωγούς και τους ανθρώπους που ασχολούμαστε με τη μουσική, όλοι, όποιον άνθρωπο να ρωτήσεις, ανεξαρτήτως πνευματικού επίπεδου, από έναν απλό λαϊκό άνθρωπο μέχρι ένα διανοούμενο καθηγητή, θα σου πει ότι η Χαρούλα είναι η εθνική μας τραγουδίστρια εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, αν θέλετε. Δεν υπάρχει άνθρωπος μικρός ή μεγάλος που να μην αγαπάει αυτή η γυναίκα που έχει τραγουδήσει πραγματικά πάρα πολλά είδη τραγουδιών και έχει τολμήσει να κάνει βήματα και ανοίγματα εκεί που κανείς δεν τα περίμενε. Θα ξεχάσω ποτέ την προτροπή του Μάνου Χατζηδάκη να κάνει πράγματα που δεν τολμούσε να κάνει και μετά την προτροπή του λοιπόν η Χαρούλα μας χάρισε καινούργια και πράγματα που μου αφήσανε και εμάς με το στόμα ανοιχτό. Πάμε λιγάκι να πούμε τα διαδικαστικά. Ερτ Βόλου, Βασίλης Ιορδανίδης στο μικρόφωνο της εκπομπής αυτού του ιστορικού σταθμού που δημιουργήθηκε το 1948 στις 19 Σεπτεμβρίου του 1948. 78 χρονάκια λοιπόν φέτος κλείνει αυτό το ιστορικό κτίριο. Απέναντί μου Παναγιώτης Καλός στη ρύθμιση του ήχου. 100,7 και 101,2 στα FM εκπέμπει η Ερτ Βόλου. Επίσης πληκτρολογώντας erteco.gr και μπαίνοντας στους περιφερειακούς σταθμούς θα σταματήσετε στην Ερτ Βόλου και από εκεί θα ακούσετε την εκπομπή που τώρα παίζει ή κάποιες παλαιότερες. Το τηλέφωνο της επικοινωνίας και του σταθμού είναι το 24210-26221. Και πάμε λοιπόν τώρα σε έναν άλλον αγαπημένο και παθιασμένο τραγουδοποιό και ερμηνευτή, το Γιάννη Χαρούλη. Να ξεχάσω πέρσι τη συναυλία που έδωσε εδώ πέρα. Εγώ τον είχα δει ακόμη μια φορά παλιότερα, αλλά ειλικρινά είναι άναυδος, επειδή ήμουν ακριβώς κάτω από τη σκηνή, με το πάθος, το πόσο δηλαδή μπαίνει μέσα σε αυτό που κάνει, το πώς το ζει, το τραγούδι. Το τραγούδι δηλαδή δίνεται ολόκληρος πνευματικά και σωματικά. Πάμε λοιπόν σε ένα τριανταφυλάκι, το οποίο θα το χαρίσουμε στον Κώστα και στη Διονυσία, στο Γαλαξίδι.

Διασκευή λοιπόν σε ένα παραδοσιακό τραγούδι, το 30 φυλάκι με τον Γιάννη Χαρούλη. Πραγματικά ένα πολύ ωραίο τραγούδι σε μια εξαιρετική ερμηνεία. Να πω καλησπέρα στη φίλη μου τη Γεωργία και ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα πολύ πολύ καλά της λόγια. Μας δίνουν θάρρος και κουράγιο. Εξομολογούν λοιπόν, θα σας το πω δημόσια στην φίλη μου τη Γεωργία, ότι πολλές φορές το συναίσθημα δεν μου αφήνει να αρθρώσω έναν ορθό λόγο στο μικρόφωνο, αλλά για τη Γεωργία τη φίλη μου είναι πλεονέκτημα. Για μένα είναι μειονέκτημα αν θέλετε, αλλά εντάξει, θα προσπαθήσουμε λίγο κάπως να το συμμαζέψουμε αυτό. Αν και ξέρετε, ραδιόφωνο χωρίς συναίσθημα, νομίζω ζωντανό εννοώ, και όχι ηχογράφηση, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει, γιατί ένα τηλέφωνο, ένα σχόλιο, ένα μήνυμα, ένα στίχος ενός τραγουδιού μπορεί να σε μεταφέρει, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να σε μεταφέρει πιο γρήγορα σε εικόνα από το τραγούδι. Πάντα όλοι έχουμε κάποια τραγούδια που θυμούμαστε όχι μόνο τον τόπο αλλά και την ώρα, το τι ακριβώς διαμύφθηκε, τι κοιτούσαμε, ποιος έφυγε, ποιος ήρθε και όλα αυτά τα πράγματα που έχει να πει ο καθένας. Πάμε σε ένα άλλο πολύ τρυφερό τραγούδι που ερμηνεύει ο Χρήστος Τιβαίος σε στίχους του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, του σπουδαίου πραγματικά ηθοποιού, το «Ας χαθείς» από τους πέτρινους κήπους, το δίσκο που κυκλοφόρησε το 2008.

Ο υπέροχος πραγματικά Χρυσοστηβαίος, μια από τις σπουδαιότερες φωνές της γενιάς του, σε μουσική δική του και σε στίχους του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου λοιπόν. Πέτρινη Κήπη, ο δίσκος του 2008, που μέσα εκεί έχει πραγματικά μικρά διαμαντάκια. Πάμε τώρα στο 2016. Εκεί ο Μιλτιάδης Πασχαλίδης, ο άλλος αγαπημένος τραγουδοποιός, γράφει ένα τραγούδι που πραγματικά ήρθε και κάθισε στην ψυχή μας και φύσηξε σαν καλοκαιρινό νυχτερινό αεράκι. Έτσι κι αλλιώς για το βράδυ μιλάει, για τα αστέρια μιλάει, για αυτή τη βροχή των αστεριών που ονομάζεται Περσίδες.

Περσίδες λοιπόν, ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα τραγούδια του Μιλτιάδη Πασχαλίδη, από τον ομότιτλο δίσκο του 2016. Πάμε λοιπόν τώρα να κάνουμε ένα λίγο πιο εκτενή σχόλιο. Σαν σήμερα το 2005, 23 λοιπόν Ιουνίου του 2005, φεύγει από αυτόν τον κόσμο ένας πολύ μεγάλος ποιητής και ένας πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Το όνομά του Μανώλης Αναγνωστάκης. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Μαρτίου του 1925, όπου σπούδασε ιατρική. Αδελφή του ήταν η θεατρική συγγραφέας Λούλα Αναγνωστάκη. Καταγόταν από το χωριό Ρούστικα Ρεθύμνης, όπου σώζεται το σπίτι του πατέρα του Ανέστη και του θείου του Χρήστου, Θεσσαλονικαίων ιατρών, τον οποίον ο πατέρας τους, Εμμανουήλ Ανέστης Αναγνωστάκης, ήταν δάσκαλος. Δάσκαλος στα Ρούστικα και εισαγγελέας εφετών. Ο άλλος παππούς του, ο Ιωάννης Κασιμάτης, ήταν βουλευτής του Ελευθέριου Βενιζέλου. Κατά τη διάρκεια της κατοχής συμμετείχε στην ΕΠΟΝ. Κατά τη διετία 1943-45 ήταν αρχισυντάκτης του περιοδικού Ξεκίνημα, που ανήκε στον εκπολιτιστικό όμιλο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είχε έντονη πολιτική δράση στο φοιτητικό κίνημα, για την οποία φυλακίστηκε το 1948, ενώ το 1949 καταδικάστηκε σε θάνατο από έκτρατο στρατοδικείο. Βγήκε από τη φυλακή με τη γενική αμνηστία του 1951. Την περίοδο 1955-56 ειδικεύθηκε ως ακτινολόγος στη Βιέννη και κατόπιν άσκησε το επάγγελμα του ακτινολόγου για ένα διάστημα στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 1978 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Ήταν ενταγμένος για κάποια χρόνια στο ΚΚΕ και μετά τη διάσπασή του το 1968 εντάχθηκε στην πτέρυγα του ΚΚΕ εσωτερικού. Κατά την επταετή Χούντα ανέπτυξε έντονη αντιδικτατορική δράση, ενώ το 1984 υπήρξε υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ εσωτερικού. Έλαβε υποτροφία από το Ίδρυμα Φόρντ, αλλά στη συνέχεια την επέστρεψε. Δημοσίευσε κείμενά του για πρώτη φορά στο περιοδικό Πειραϊκά Γράμματα το 1942 και αργότερα στο φοιτητικό περιοδικό Ξεκίνημα το 1944, του οποίου υπήρξε και αρχισυντάκτης για μια περίοδο. Ποίηματά του, καθώς και κριτικές, δημοσιεύθηκαν αργότερα σε αρκετά περιοδικά. Την περίοδο 1959-1961 εξέδιδε το περιοδικό Κριτική, ενώ υπήρξε μέλος της εκδοτικής ομάδας των 18 κειμένων του 1970, των νέων κειμένων και του περιοδικού Η Συνέχεια του 1973. Το 1986 του απονεμήθηκε το Α βραβείο ποίησης για το έργο του «Τα ποίηματα» 1941-1971 και το 2002 το Μεγάλο Βραβείο Λογοτεχνίας από τα Κρατικά Λογοτεχνικά Βραβεία, ενώ το 1997 ανακηρύχθηκε επίτιμο διδάκτορ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Συνθέτες όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Θάνος Μικρούτσικος, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου και ο Μιχάλης Γρηγορίου έχουμε ολοποιήσει αρκετά ποιηματά του, ενώ έργα του έχουμε μεταφραστεί στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά. Σε ό,τι με αφορά, είναι ο αγαπημένος μου ποιητής μέσα σε πολλούς άλλους, αλλά πάνω-πάνω ψηλά στο ράφι καθέτω Μανώλης, τον οποίον τον έχω μια μεγάλη λατρεία, ομολογώ δημόσια.

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό Όδος Ονείρων. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς. Ένα πολύ μεγαλύτερο στον Παναγιώτη τον Καλό για την εξαιρετική δουλειά που έκανε. Και να μην ξεχάσουμε, 5η 4 με 5 ξεφυλίζω στο Πεντάγραμμο Γιάννης Κατσινάρης. Παρασκευή 4 με 5 ασχαδαμήθηκε Αντάμα Γιώργος Μακρύς. Με αυτά λοιπόν θα σας αφήσω και ραντεβού την άλλη Τρίτη. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.

0: Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές της ΕΡΤ Βόλου, συνδεόμαστε τώρα με τον 102 FM και τη Θεσσαλονίκη.
1: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Δύο νέα σημαντικά προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης ανακοίνωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Το πρώτο αφορά άτομα άνω των 55 ετών που αναζητούν εργασία. Όπως διευκρίνησε, πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ωφελήσει μέχρι σήμερα πάνω από 30.000 συμπολίτες μας και προσεχώς θα υπάρξει και νέα επέκτασή του. Το δεύτερο πρόγραμμα, το οποίο επεκτάθηκε εκ νέου και βρίσκεται σε εξέλιξη, αφορά συμπολίτες μας με αναπηρία στους οποίους δίνεται η δυνατότητα να εργαστούν σε δήμους και περιφέρειες της χώρας. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου. Παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες οφειλές. Στη νέα νομοθετική ρύθμιση αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, υπογραμμίζοντας ότι είναι κυβερνητική πρωτοβουλία η αναδρομική ισχύ στη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Εχμές για τον νόμο Κατσέλη άφησε ο Αντώνης Σαμαράς. Δυσκολεύομαι να κατανοήσω με ποια νομική ή ηθική βάση εξαιρούνται δανειολήπτες που υπέστησαν την ίδια ακριβώς επιβάρυνση, μόνο και μόνο επειδή η ρύθμισή τους ολοκληρώθηκε ή απολέστηκε στο μεταξύ, σχολιάζει ο πρώην Πρωθυπουργός. Για κοσμογονική ρύθμιση που ανακουφίζει χιλιάδες δανειολήπτες, έκανε λόγο ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος, μιλώντας στην ΕΡΤ. Ως συμμόρφωση σε μια δεσμευτική δικαστική απόφαση χαρακτηρίζει την απόφαση Πιερακάκη, στην ΕΡΤ η αρμόδια τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη. Στη συγχώνευση 70 νηπιαγωγείων και 12 δημοτικών σχολείων προχωρά το Υπουργείο Παιδείας στο σχολικό έτος 2026-2027, ενώ παράλληλα προγραμματίζεται η κατάργηση 43 νηπιαγωγείων και 32 δημοτικών λόγω του πολύ χαμηλού έως μηδενικού μαθητικού δυναμικού. Την ίδια στιγμή ενισχύονται και οι σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής με στόχο τη διασφάλιση της ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους τους μαθητές. Με σχέδιο ευθύνη και γνώμονα το συμφέρον των μαθητών, διαμορφώνουμε έναν σχολικό χάρτη που ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας και των τοπικών κοινωνιών, είπε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Για πρώτη φορά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θέτει σε δημόσια διαβούλευση εθνική στρατηγική για τα ύδατα, με στόχο τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου, συνεκτικού και ολιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Όπως επισημαίνει στην ανακοίνωσή του, στη σύγχρονη εποχή, υπό την επίδραση της κλιματικής κρίσης και των αυξανόμενων πιέσεων στην υδατική ασφάλεια, η μετάβαση στην ολιστική προσέγγιση της διαχείρισης των υδατικών πόρων αναδεικνύεται σε μείζωνα εθνική προτεραιότητα και υπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά στην κατάρτιση ενός σχεδίου πολιτικής δράσης για τη στοχευμένη αλίευση του λαγοκέφαλου από επαγγελματίες παράκτιους αλίης με οικονομικό κίνητρο. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να πάρει έγκριση και ενδιάμεσα γίνονται διαπραγματεύσεις και επαφές με τους αρμόδιους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση και υλοποίηση του προγράμματος. Διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Ιπποκρατίου, το αγοράκι λίγων ωρών από την Καστοριά, που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από άνδρες της ομάδας Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και την τροχία Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε ταχύπνιες στην Καστοριά, σταθερή κατάσταση της υγείας του στο Ιπποκράτιο, σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά επιταχύνθηκε η διαδρομή του ασθενοφόρου που το μετέφερε από το κλειδί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται 14χρονη στη Γαστούνη μετά από πτώση από ύψος 3 μέτρων μέσα στο σπίτι της υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Την ανήλικη εντόπισε η μητέρα της και ενημέρωσε τις αρχές. Η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή. Στη διεθνή επικαιρότητα, Αμερικανός πιλότος μαχητικού F-15 ανέφερε στις υπηρεσίες πληροφοριών ότι είδε ιρανικά drones να κινούνται σε σχηματισμό Μέδουσας πριν από την κατάρριψη του αεροσκάφους του τον Απρίλιο. Ο πιλότος και ο αξιωματικός οπλικών συστημάτων διασώθηκαν από ειδικές δυνάμεις μετά την εκτείναξή τους από το αεροσκάφος που κατέπεσε πάνω από το ιρανικό έδαφος. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν τη μαρτυρία, η οποία παραπέμπει σε τεχνολογία συντονισμένου δικτύου μη επανδρομένου δρομένων αεροσκαφών, αν και παραμένουν επιφυλακτικές λόγω της διάσησης του πιλότου. Σε καμίνι μετατρέπεται η Ευρώπη λόγω παρατεταμένου καύσωνα, 45 νεκροί από πνιγμούς και θερμοπληξία στη Γαλλία, ανάμεσα τους και δύο παιδιά μέσα σε αυτοκίνητο. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε Ισπανία και Ιταλία. Ρεκόρ θερμοκρασιών καταγράφεται στη Βρετανία. Η χθεσινή νύχτα στη Γαλλία ήταν η θερμότερη νύχτα από το 1947. Διακόπηκε προληπτικά η λειτουργία πυρηνικού σταθμού. 5 άνθρωποι πνιγήκαν στη Γερμανία, έως και 40 βαθμούς αναμένεται σε τμήμα του νότου του Ηνωμένου Βασιλείου να ανέβει η θερμοκρασία. Στην Ελλάδα τώρα, για αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ύφεση των φαινομένων τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά το πρωί, ανατολική-βόρεια-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται αύριο στη Θεσσαλονίκη, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική εντάσεως 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 5.30.
3: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
4: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
3: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
4: Θα τα καταφέρεις.
5: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους. Γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
6: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσω αλλιώς γιατί βαριέμαι.

0: Έχει να δώσει κι άλλο. Έχει κι άλλο, δεν έχει. Έτσι, θα σας χειροκροτήσουμε όλους. Αυτά είναι. Άκου να δεις, στον 102.3 είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνος Μανουσάκης, εδώ το παρεάκι του Άκου να δεις τον 102, απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου, στα 14 λεπτά μετά τις 5, 31 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Και αυτή τη στιγμή χειροκροτάει κίνηση. Σου άρεσε αυτό. Και στη Μητροπόλεως έχουμε κινησούλα και στη Λεωφόρο Νίκης, από ό,τι βλέπω, και στην Εθνική Αμήνης εδώ γύρω από την... Έτσι.
1: Φτάνει πια.
0: Αυτό τι ήταν στο τέλος. Και στα δικαστήρια. Έτσι, διάλειμμα από το χειροκρότημα. Λοιπόν, Τρίτη σήμερα, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε στην όμορφη παρέα μας. Μεταξύ άλλων, σήμερα λέμε χρόνια πολλά στην Αγρυπίνα, στον Αριστοκλή, στην Αριστόκλεια και στο Βάρβαρο, όχι τον Κόναν, το Βάρβαρο γενικότερα. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Μεταξύ άλλων, 23η του Ιούνιου είναι Διεθνής ημέρα γυναικών μηχανικών, είναι Διεθνής ημέρα χειρών, είναι ημέρα των Ηνωμένων Εθνών για την δημόσια υπηρεσία και είναι και Ολυμπιακή ημέρα. Η Ολυμπιακή ημέρα το 1946, αξίζει να το πούμε αυτό, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή με τη συμπλήρωση 50 ετών από την αναβίωση των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων το 1896 άρχισε να γιορτάζει την επέτειο της έναρξης των αγώνων στις 6 Απριλίου, έχοντας μάλιστα κάνει και πρόταση στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, όμως η ημερομηνία αυτή όπως να αποτελέσει ένα κοινό εορτασμό. Όμως τελικά η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να ορίσει ως Ολυμπιακή ημέρα την 23η του Ιούνιου, ημέρα ίδρυσής της το 1894 και ανάθεση ουσιαστικά των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, επειδή λέγαμε χθες για τη γιορτή του πατέρα που είχαμε εμείς εδώ την Κυριακή που μας πέρασε, η μέρα του πατέρα σήμερα σε Πολωνία, Νικαράγουα και Ουγκάντα. Σας θέλουμε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τις παραγγελίες σας, τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, από πού μας ακούτε, από την Ελλάδα, από το εξωτερικό, οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας και στο διάστημα. Σας θέλουμε όλους εδώ. 2313-338. 420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Για τα μηνύματά σας στο Viber μπορείτε να τα στέλνετε στο 6930-078-228. Τι θα βάλεις λύση σήμερα? Ό,τι κουμπώνει. Εγώ διανύω την εβδομάδα φορέματος, γιατί με αυτή τη ζέστη νομίζω ότι το φόρεμα έτσι από πάνω μέχρι κάτω είναι μια πολύ εύκολη και συνετή λύση για εμάς τις γυναίκες. Πάμε να σας ρωσίσουμε λίγο. Foreigner, Cold as Ice, έρχονται με support Κώστα Τουρνά αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης. Σκέφτεσαι τίποτα καλύτερο? Ναι. Να ήμασταν εκεί, δηλαδή να μέναμε στην Αθήνα ή να έρχονταν εδώ ιδανικά στη Θεσσαλονίκη.

Έτσι, Foreigner έρχονται αυτό το Σάββατο 27 Ιούνιου στην Αθήνα με support, είπαμε, Κώστα Τουρνά. Να καλησπερίσουμε εδώ, καλησπερούδια στην όμορφη παρέα μας εδώ στην Αθήνα που μας ακούει εκεί στην Καλαμαριά και την ευχαριστούμε πολύ. Να καλησπερίσουμε την Καβάλα, τη Δράμα, τη Λάρισα, την Πιερία, την Κατερίνη, τη φίλη μου την Νατάσα, τη φίλη μου τη Στέλλα. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας στο εξωτερικό και ξέρουμε ότι μας ακούτε εκεί και στη Σουηδία και στο Λονδίνο και στο Βερολίνο και παντού. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3. Απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Η αλήθεια είναι, ερχόμενη στην δουλειά, είδα πυροσβεστικά οχήματα και λίγο έτσι στενοχωρέθηκα. Τελικά, συναγερμός για φωτιά σε διαμέρισμα σήμαινε σήμερα το μεσημέρι της Τρίτης. Η φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, στη συμβολή της, των οδών Εγνατίας με Στεφάνου Τάτη, και προκλήθηκε από μαγειρικό σκεύος. Και πήγε συνειρμικά το μυαλό μου στην μεγάλη πυρκαγιά του 1917 στην οδό Ολυμπιάδος, εδώ στο κέντρο πάλι της Θεσσαλονίκης, που η αρχική εντύπωση ήταν τότε ότι το κακό ξεκίνησε από το τηγάνι μιας νοικοκυράς η οποία μαγείρευε μελιτζάνες στην κουζίνα της. Αλλά τελικά το βούλευμα που όταν έγινε η δίκη και τα λοιπά αναφέρει ότι όλα ξεκίνησαν από μια σπίδα, αλλά αυτό συνέβη όταν δύο νεαρές γυναίκες άναψαν φωτιά και έβρασαν νερό για να λουστούν, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, που σήμερα έκανες μπάνιο έτσι στα κρύα του Λουτρού που λένε. Εντελώς. Στο σημείο μετέβησαν κατευθείαν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα, οι οποίοι όμως δεν χρειάστηκε τελικά να προβούσε κάποια ενέργεια, καθώς η φωτιά είχε ήδη σβήσει από πολίτες, οι οποίοι επειδή είχαν κάποια αναπνευστικά προβλήματα και ευχόμαστε γρήγορα και καλά περαστικά, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο 3 στον αριθμό. Λοιπόν, μεταξύ άλλων, στην ατζέντα της ημέρας, σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου, συγκέντρωση αλληλεγγύης στον αγώνα των προσφυγικών, να ξέρετε, να το γνωρίζετε, ενώ θα μείνω λίγο στα της κίνησης, διότι τα λέμε καθημερινά. Και σήμερα κλείνει το απόψε το βράδυ ο Περιφερειακός για τις εργασίες του flyover. Σήμερα Τρίτη βράδυ από τις 11 έως τις 5 την επόμενη μέρα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό στο ρεύμα πορείας προς τα δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K6 Μετεώρων και K5 Ευκαρπίας. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Αφού είπες ότι έκανες με κρύο νερό, που τώρα που έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη και αυτή. Και τσουτσούριασες, ναι. Τι να σε κάνω, ίσα ίσα εμείς θέλουμε να είναι λίγο κρύο το νερό για να δροσιστούμε με τέτοια ζέστη, που εμείς εδώ πάλι καλά είμαστε σε σχέση με την Ευρώπη. Θα σας τα πούμε αυτά κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Αυτή τη στιγμή 30 βαθμοί Κελσίου, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, αλλά μας είπε ο κλέαρχος ο Μαρουσάκης για το διήμερο Τετάρτης Πέμπτης ότι θα υπάρξει κάποια αστάθεια, οπότε φαίνεται να έρθουν και κάποιες βροχούλες, διότι μην ξεχνάμε ότι έχουμε και το φεστιβάλ βιβλίου στην πόλη μας, αλλά θα τα πούμε αργότερα. Στην Καμπότζη που λες αυτή τη στιγμή έχει πιο πολύ δροσιά. Έχει 29 βαθμούς Κελσίου και νομίζω ότι βρέχει κιόλας αυτή τη στιγμή. Kim Wilde για τη συνέχεια, ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε. Εδώ στο Άκου να δεις στον 102. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228.

Υπέροχη Καμπότζη, υπέροχη και Kim Wilde από τα 80's, τη Μαλή, τη Φωνή, τη Γυναίκα από το 1981. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Το καλοκαίρι σου λέει είναι ωραίο όταν έχεις λεφτά, έχεις άδεια, έχεις ελεύθερο χρόνο, διακοπές, ταξίδια, διάθεση. Εσείς λέει γιατί χαίρεστε. Σωστό και αυτό. Έχεις και ζέστη. Λοιπόν, οι τελευταίες μέρες, μιας και λέμε ζέστη, καλά βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, έχουν φέρει στην επιφάνεια μια σοβαρή κατάσταση καύσωνα, όπως σας έχουμε πει. Πρωτόγνωρο για τους Γάλλους, ας πούμε, που δεν μπορούν να βάλουν και κλιματιστικό εντωμεταξύ, πολλά διαμερίσματα εκεί, μόνο το 5% έχουν κλιματιστικά. Δυτική Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα ακόμα ευτυχώς απολαμβάνει κάπως δροσερούς βοριάδες. Ο Σάκης Αρναούτογλου μας εξηγεί αυτό το φαινόμενο και τονίζει ότι οι συνθήκες αυτές, αν και φαίνονται παράλογες, είναι λογικές, διότι ο ίδιος αντικυκλώνας που εγκλωβίζει τη ζέστη στη Δυτική Ευρώπη είναι υπεύθυνος και για την κατεύθυνση των ανέμων γύρω του. Εν ολίγης, ο θερμικός στόλος της Δυτικής Ευρώπης και οι δροσεροί βοριάδες που επηρεάζουν Ελλάδα είναι δύο πλευρές της ίδιας ατμοσφαιρικής κυκλοφορίες. Είναι δύο πλευρές του ίδιου νομίσματος. Σήμερα στην πόλη μας έχουμε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 23 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Ενώ σας είπαμε νωρίτερα ότι για Τετάρτη-Πέμπτη, ιδιαίτερα για αύριο Τετάρτη, ενδεχομένως λίγο να μας τα μουσκέψει ο καιρός, να πέσει και η θερμοκρασία. Την Πέμπτη πάλι ανεβαίνει η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι η Αναστέζια, αυτό είναι το Left Outside Alone και με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε στο Άκου να δεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Στη φωτιά που καίει από το μεσημέρι σε εργοστάσιο στο Εγάλεο στην Αθήνα κατέρευσε τμήμα της οροφής την ώρα της κατάσβεσης από πυροσβέστες. Απομακρύνθηκαν εγκαίρως οι εργαζόμενοι, διακοπή κυκλοφορίας από την τροχέα. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και την τροχέα Θεσσαλονίκης επειδή παρουσίασε ταχύπνιες σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου αποκλειδεί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες του νόμου Κατσέλη, αναδρομική ελάφρυνση και καθολική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου με νομοθετική ρύθμιση. Μικρότερες δόσεις. Ένα έργο που έμοιαζε κατόρθωτο ολοκληρώνεται, μια εκκρεμότητα 200 ετών έχει επιληθεί, δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το κτηματολόγιο. Σαχάρα η Ευρώπη βρίσκεται στο έλεος του καύσωνα, δεκάδες νεκροί από πνιγμούς και θερμοπληξία σε Γαλλία και Γερμανία. Κόκκινο συναγερμό σε Ισπανία και Ιταλία, βράζει η Βρετανία, έκλεισε πυρηνικό εργοστάσιο στη Γαλλία. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου με πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Συναγερμός έχει σημάνει για 45χρονο που έβαλε φωτιά στο σπίτι του, αυτοτραυματίστηκε και ταμπουρώθηκε στην Εύβοια. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 6.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή. Εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε, λέμε. Περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι. Αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες. Μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Money. Αχ, και εμένα μου λείπουν και γι' αυτό τα ακούω στα τραγούδια. Χρήματα. Ή αν θέλεις, money από την ιταλική λέξη, από χέρι σε χέρι, αυτό που λέμε γρήγορα. Money. Grateful Dead εδώ είναι, στο άκου να δεις τον 102.3, με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, το 1941, 23 Ιουνίου, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός στιχουργός, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και ποιητής Robert Hamder, ο οποίος ήταν δημοφιλής για τη συνεργασία του με τους Grateful Dead ως επίσημος στιχουργός του. Το 1994 το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame, έφυγε από τη ζωή το 2019. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3, καλύτερα τα πράγματα στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή, και αύριο ενδεχομένως λίγο έτσι να μας τα μουσκέψει, να μας βρέξει λίγο, πολυπόθητη βροχή πλέον, καλοκαίρια σε λέει και ξενυχτά, ο μπαράκια και κοκτέιλ, όχι, μουντιάλ και πίτσα, παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Και πίτσα φυσικά πάντα. Και φυσικά πάντα τέτοια ώρα πεινάμε, ξέρει ο Κωνσταντίνος ο Μανουσάκης. Πάμε όμως σε κάτι έτσι ευχάριστο. Παραδόθηκε, διαβάζω, επίσημα στους κατοίκους της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης, το πρώτο Urban Micro ή Micro Forest στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για ένα αστικό μικροδάσος, έτσι στα ελληνικά, με 3.250 μικρά και μεγάλα δέντρα, θάμνους και πόες, που γεννήθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο οικόπεδο 1.100 τετραγωνικών μέτρων, στη συμβολή της λοφόρου Μίκη Θοδωράκη με Αγίων Πάντων, στη δεύτερη κοινότητα της πόλης. Φυτεύτηκαν συγκεκριμένα 38 είδη δέντρων και φυτών, διότι θέλουμε τέτοιες ανάσες δροσιάς. Τοποθετήθηκε και ξύλινη περίφραξη και παγκάκια για όσους πολίτες επιθυμούν να πάρουν την ανάσα τους μέσα στην καθημερινότητα. Τους. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε τώρα σε κάτι φρέσκο. Μπορεί να το ακούτε και πρώτη φορά, όχι μόνο στο ραδιόφωνο του 102, γενικότερα πρώτη φορά, διότι το πρώην σκαθάρι, ο Πολ Μακάρτνεϊ, είναι ακούραστος, είναι αγέραστος και ανήσυχος. Και μάλιστα κυκλοφόρησε και το 20ο σόλο του άλμπουμ, το The Boys of Dungeon Lane, το οποίο κυκλοφόρησε τώρα. Γι' αυτό το λέω ότι μπορεί να το ακούτε και πρώτη φορά, 29 του Μάη του 2026. Αυτός λοιπόν για τη συνέχεια είναι ο Πολ Μακάρτνεϊ και αυτό είναι το Come Inside. Για ακούστε το.

Σαν σήμερα το 1965 κυκλοφόρησε από τη Motown και του Smokey Robinson and the Miracles το τραγούδι που ακούσαμε, The Tracks of My Tears, είναι στη λίστα μάλιστα του Rock and Roll Hall of Fame ως ένα από τα 500 τραγούδια που διαμόρφωσαν τη rock and roll μουσική σκηνή και δεν γινόταν να μην το μεταδώσουμε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, 102.3, απόγευμα 3ης, 23 του Ιούνιου. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 30 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία και πάμε σε αυτά που μας αρέσουν, Κωνσταντίνε Μανουσάκη. Ενώ ότι μας αρέσει το street food, γενικά το φαγητό. Αλλά όταν συνδυάζεις ποντιακά, λαϊκά και street food και έρχεται, διαβάζεις στη Θεσσαλονίκη τριήμερο γευστικό φεστιβάλ και με ελεύθερη είσοδο, δεν γίνεται να μην το αναφέρεις. Το Food Art Festival, το οποίο διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Δημοτική Ενότητα Τριανδρίας, επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, 26, 27 και 28 Ιουνίου, δηλαδή από Παρασκευή έως και την Κυριακή, με ένα τριήμερο γεμάτο γεύσεις, γεμάτο μουσική, πολιτισμό, διασκέδαση για όλες τις ηλικίες, με σύνθημα Όλη πόλη μία παρέα στην Τριανδρία. Η διοργάνωση επανέρχεται ανανεωμένη και στο χώρο του Αχιλλέα Τριανδρίας, Αθλητικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αχιλλέας Τριανδρίας, και φυσικά το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει street foodιές, μουσικές παραστάσεις. Έχει ήδη καθιερωθεί αυτό το Food Art Festival εκεί στην Τριανδρία ως μία από τις πιο επιτυχημένες καλοκαιρινές διοργανώσεις και στόχος της αυτής της διοργάνωσης είναι να αποτελέσει και φέτος σημείο συνάντησης για την πόλη, συνδυάζοντας γαστρονομία, μουσική, πολιτισμό. Food Art Festival στην Τριανδρία, 26, 27, 28. Και φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη, να τα λέμε αυτά. Και μιας και μιλάμε για φαγητό, πάμε στο άλμπουμ Breakfast in America, πρωινό δηλαδή στην Αμερική. Αναφέρομαι φυσικά στο άλμπουμ των Supertramp, το οποίο σαν σήμερα το 1979 βρίσκεται στην κορυφή του Billboard 200. Είναι το έκτο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος. Μέχρι σήμερα έχει πουλήσει παγκοσμίως πάνω από 18 εκατομμύρια αντίτυπα και παρόλο που οι Supertramp δεν γνώριζαν μεγάλη επιτυχία στη χώρα τους, αλλά αυτό το άλμπουμ κατάφερε να φτάσει στην τρίτη θέση των βρετανικών charts. Δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά. Άσε που το Φεβρουάριο του 1980, στην 22η τελετή απονομής των Grammy Awards, το άλμπουμ χαρίζει στους δημιουργούς το βραβείο Best Album Package και Best Engineered Recording. Wow!

Λέγαμε πριν για το Food Art Festival, το οποίο θα λάβει χώρα 26, 27 και 28 Ιουνίου εκεί στην Τριανδρία, και βλέπω τώρα το Σταύρο Βαρθαλίτη στο Studio 4 στην ΕΡΤ 1, που φτιάχνει ωραία ζυμαρικά, από εκείνα τα χοντρά ζυμαρικά και σαν κανελόνια είναι, κάπως έτσι, όχι πιο μικρά, αλλά και πάλι με μελιτζάνα, λέει, ντοματίνια και τυρί φέτα. Άμα δεν σ' αρέσει η μελιτζάνα, τη βγάζεις, βάζεις τα ντοματίνια και το κεφαλοτήρι και είσαι μια χαρά. Πάρα πολύ ωραίο καλοκαιρινό φαγητό. Μ' αρέσουν αυτά τα φαγητά έτσι που μυρίζουν Ελλάδα. Τους βάζεις και λίγο μαϊντανό, λίγο δυόσμο, λίγο άνηθο, κανένα μυρωδικό έτσι ιδιαίτερο, και αμέσως σου έρχεται αυτή η υπέροχη μυρωδιά. Πάρα πολύ ωραίο, όπως φαίνεται ότι μας αρέσει το φαΐ. Λοιπόν, και πάλι με τα χρήματα τα έχουμε βάλει, διότι μας λείπουν και αυτά. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1973, κυκλοφορεί το Single Money του βρετανικού συγκροτήματος, εννοείται τον Pink Floyd. Είναι μέρος του άλμπουμ τους The Dark Side of the Moon. Κυκλοφόρησε στις 24 του Μάρτη στη Μεγάλη Βρετανία και είναι μια δημιουργία του Roger Waters. Μας αρέσει ιδιαιτέρως αυτό το τραγούδι, ιδιαίτερα αυτός ο ήχος από τα κέρματα που ακούγεται στην εισαγωγή. Θες να μου βάλεις κάποιον άλλον ήχο τώρα, γι' αυτό με κοιτάζεις. Βάλε τον άλλον ήχο και μετά θα ακούσουμε και για το φαγητό. Έλα, άντε, βάλε. Κάτι θες. Ναι, το ξέρω. Κι εγώ βασανίζομαι, μάνα μου, όμως, γιατί κι εγώ πεινάω αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον ήχο που λέγαμε από τους Pink Floyd και με το συγκεκριμένο άσμα. Να τα, αυτά. Βασικά δεν μας λείπουν αυτά τα δίφραγκα, μας λείπουν τα άλλα, τα χαρτονομίσμα. Όπως και να έχει, δεν πειράζει, υγεία και καλή καρδιά. Και τύχη και χαρά. Λοιπόν, με το συγκεκριμένο τραγούδι οδεύουμε στις 6, πάρα πολύ ωραία. Πέρασε σαν νεράκι η πρώτη ώρα όπως πάντα. Εδώ κρύο νερό, συνεχίζει να... Δεν σε βασανίζω εγώ εσένα, με βασανίζει ο Σταύρος ο Βαρθαλίτης. Συνεχίζει και μαγειρεύει, δηλαδή και τώρα θα το ήθελες κι αυτό. Τα μακαρόνια. Λοιπόν, Pink Floyd, 6 ώρα ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.

0: I certainly was in the right.
1: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Μεγάλη ανάσα σε χιλιάδες δανειολήπτες που διατηρούν ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη δίνει η νέα νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή και ψηφίζεται αύριο. Με τη ρύθμιση διασφαλίζεται η καθολική εφαρμογή πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, παρέχεται αναδρομική ελάφρυνση για τους δανειολήπτες, θεσπίζονται μικρότερες δόσεις, μικρότερη επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή, ενώ ταυτόχρονα περιορίζει τα έσοδα που προσδοκούσαν τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από τις συγκεκριμένες όφυλες. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Πασόκ. Ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού ως ένα διαρκές σημείο αναφοράς, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Ανδρουλάκης. Αύριο στο Καλέντζια Χαΐας θα βρεθούν ο Γιώργος Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κώστας Κανδαλίδης, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη μνήμη του Ανδρέα Παπανδρέου. Το Καλέντζι είναι η γενέτειρα της οικογένειας Παπανδρέου. Στο χώρο της αριστεράς, έτοιμος για τα επόμενα βήματα της ελληνικής αριστεράς συμπαράταξης, φαίνεται πως είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός έχει ήδη ξεχωρίσει τα πρόσωπα που θα συμμετέχουν στη σκιώδη κυβέρνησή του, αλλά και το ποιοι θα αναλάβουν ανά την Ελλάδα την υλοποίηση των αποφάσεων που θα ληφθούν το Σάββατο στη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου. Στο ΣΥΡΙΖΑ, η μειοψηφία συγκεντρώνει υπογραφές προκειμένου να ζητήσει από τον πρόεδρο του κόμματος τη σύγκληση των οργάνων, δηλαδή της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Στόχος επίθεσης από αγνώστους έγινε χθες βράδυ το σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή. Λίγο μετά τις 11, ομάδα ατόμων προχώρησε σε βανδαλισμούς, γράφοντας συνθήματα με σπρέι στους τοίχους του σπιτιού του Περιφερειάρχη, καθώς και σε παρακείμενες πολυκατοικίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συνθήματα στρέφονταν κατά του κυρίου Χαρδαλιά και σχετίζονταν με την υπόθεση των προσφυγικών στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την απερίφραστη καταδίκη της για την επίθεση εξέφρασε η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας λόγο για άνανδρη ενέργεια από θρασίδηλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του. Η Δυτική Ευρώπη δοκιμάζεται από νέο ισχυρό κύμα καύσωνα, με τις αρχές να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την προστασία των πολιτών. Στη Γαλλία, 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, στην προσπάθειά τους να δροσιστούν, ενώ η χθεσινή νύχτα ήταν η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Οι αρχές του Παρισιού, μάλιστα, ενημέρωσαν ότι κλείνει νωρίς και η πρόσβαση στον πύργο του Άιφελ εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών. Σχεδόν ολόκληρη η Ισπανία βρίσκεται σε συναγερμό για ακραίες θερμοκρασίες, με ορισμένες περιοχές να αναμένουν έως και 40 βαθμούς Κελσίου. Κόκκινος συναγερμός έχει τεθεί σε 15 πόλεις της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη και το Μιλάνο, ενώ στη Γερμανία καταγράφηκαν 5 πνιγμοί το περασμένο Σαββατοκύριακο. Κατέρευσε τμήμα της οροφής εργοστασίου στο Αιγάλεως στην Αθήνα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, ενώ πυροσβέστες επιχειρούσαν για τον περιορισμό της φωτιάς, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης φέρεται να ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από μικρό χώρο της αποθήκης με πλαστικά είδη και κεριά. Στο κτίριο στεγάζονταν επίσης γραφεία με περισσότερους από 15 εργαζόμενους να βρίσκονται εκεί τη στιγμή του συμβάντος. Όλοι ενημερώθηκαν άμεσα και απομακρύνθηκαν εγκαίρως από το σημείο, χωρίς να κινδυνεύσει κάποιος ή να αναφερθούν τραυματισμοί. Λόγω της φωτιάς, η τροχιά προχώρησε σε διακοπή κυκλοφορίας. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση, νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής νοσηλείας του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της ελληνικής αστυνομίας και την τροχιά Θεσσαλονίκης επειδή παρουσίασε ταχύπνιες σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου από το κλειδί στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. Νομοθετική ρύθμιση για να μην πληρώνουν εισιτήρια στα πλοία όλα τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης του δημοσίου και τα πληρώματά τους, μεταξύ αυτών και τα ασθενοφόρα, ζητάμε επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος Κώστας Τσιτσιλικάκης, όπως είπε στον 102 FM, προκειμένου να μην επαναληφθεί περιστατικό όπως αυτό της Θάσου που πλήρωμα πλοίου έκοψε εισιτήριο σε ασθενοφόρο και πλήρωμα που μετέφερε καρκινοπαθή νεφροπαθή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ζητά ακόμη νομοθετική ρύθμιση για πομποδέκτες που θα διασφαλίζουν στα ασθενοφόρα δωρεάν διέλευση από τα διόδια. Στη διεθνή επικαιρότητα, η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς έχουν συμβάλει στην αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου Brent που κινείται σήμερα κάτω από τα 78 δολάρια ανά βαρέλι. Στη χώρα μας η πορεία των τιμών παραμένει σταθερά πτωτική. Η αμόλυβδη στα μεγάλα αστικά κέντρα ξεκινά από το 1,70 €. Τουλάχιστον 2 νεκροί από έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκατάσταση αποθήκευσης και διάθεσης πυρομαχικών στο Κυρί Καλέ στην Τουρκία. Η Βρετανία μπαίνει σε περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ υπό το βάρος της αμφισβήτησης από τους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος. Η παραίτηση Στάρμερ ήρθε τη μέρα της ορκομοσίας ως βουλευτή του πιθανότερου διαδόχου του, Άντι Μπέρμαν. Στο χώρο του αθλητισμού τώρα οι μεγάλοι πρωταγωνιστές του φετινού Μουντιάλ, Μέση, Εμπαπέ και Χάλαντ έδρασαν και πάλι πετυχαίνοντας από δύο γκολ έκαστος και οι φιλαθλοί της Αργεντινής, της Γαλλίας και της Νορβηγίας. Το πανηγύρισαν δε όντως με χορό, τραγούδια και εκδηλώσεις λατρείας για τις εθνικές τους ομάδες και τα αστέρια τους. Ο Λιονέλ Μέση με δύο γκολ κόντρα στην Αυστρία έγινε ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στο παγκόσμιο κύπελο και έστειλε την Αργεντινή στους 32 της διοργάνωσης. Απόψε στις 8 ο αγώνας Πορτογαλίος Μπεκιτσά. Ουσμπεκιστάν, στις 11 Αγγλία Γάνα, στις 2 τα ξημερώματα Παναμάς Κροατία και στις 5 τα ξημερώματα Κολομβία Κονγκό. Στην πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία θα είναι γενικά αιθρίος ο καιρός με τοπικές νεφώσεις αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και μετά το μεσημέρι και στην υπόλοιπη Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ήφεση των φαινομένων το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ και πρόσκαιρα στα ανατολικά το πρωί, ανατολική-βόρεια-ανατολική με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στη Δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη για αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, στα γύρω ορεινά θα σημειωθούν τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-ανατολική εντάσεως 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ελένη Ιατρού. Σύντομη ενημέρωσή σας στις 18:30.
3: Τα εκατομμύρια των αδέσποτων ζώων που καταλήγουν και εγκαταλείπονται στους δρόμους της Ελλάδας είναι καθαρά ανθρώπινη ευθύνη.
4: Είναι ώρα επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά και σωστά καταφύγια για να τα φιλοξενήσουν όλα.
3: Είναι ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη, γιατί είναι δική μας υποχρέωση να στηρώσουμε το κατοικιδιό μας, να υιοθετήσουμε με απευθυνότητα ένα αδέσποτο ζώο και να μην αγοράσουμε το κουταβάκι της βιτρίνας ή το χαριτωμένο γατάκι της αγγελίας.
4: Οφείλουμε να επικοινωνούμε με το Δήμο μας και να απαιτούμε, όπως ορίζει ο νόμος, να αναλάβει τη στήρωση, τον εμβολιασμό, τη σύντηση και την περίθαλψη των αδέσποτων της περιοχής μας.
3: Η υπεύθυνη φιλοζωία είναι δείγμα πολιτισμού.
4: Είναι στο χέρι μας να δράσουμε για έναν καλύτερο κόσμο.
3: dreamteam.org.gr.
5: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
6: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
7: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
8: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
9: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
10: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
11: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
13: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
2: Το δώσα αλλιώς γιατί...

Μπορεί να μην το έφερε, αλλά βρίσκεται στα καλύτερά του και όχι μόνο αυτό. Έρχεται σήμερα Τρίτη, 23 Ιουνίου, στη Μονή, αν είναι δυνατόν, Σαρδάμ, στη Μονή Λαζαριστών, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα Τρίτη, Ακύλας έρχεται, γνωστός από το Φέρτο και όχι μόνο, με την μοναδική καινοτόμα αισθητική του. Ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι σε Ελλάδα, Κύπρο, εξωτερικό, με ένα tour που υπόσχεται dance hits, δυνατά beats, εκπλήξεις, αστήρευτη ενέργεια. Η στάση στη Μονή Λαζαριστών, εξωτερικό, με ένα tour που υπόσχεται dance hits, δυνατά beats,

6-33 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον βαίνουμε καλό στους δρόμους. Πολύ έτσι υπομονή, ψυχραιμία, αποστάσεις ασφαλείας 102 στα ραδιοφωνά σας. Θα είμαστε μαζί σας έως και στις 7. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Hit it, Κωνσταντίνε. Λέγαμε νωρίτερα για τους Foreigner που έρχονται αυτό το Σάββατο 27 Ιουνίου στην Αθήνα φυσικά και support είναι ο υπέροχος ο Κώστας ο Τουρνάς και πήγε και μου βρήκε αυτό το παλικάρι ονόματι Κωνσταντίνος Μανουσάκης λίγο πειραγμένο το Cold as Ice. Για πάμε.

Το We Are The People έρχεται από τους Αυστραλιανούς Empire of the Sun. Είχε κυκλοφορήσει το μακρινό, φαίνεται πλέον, 2008, γιατί έχουμε 2026 και φαίνεται σαν χθες να το πρώτο άκουσα αυτό το τραγούδι. Και μάλιστα ήταν μια ευρωπαϊκή επιτυχία. Έφτασε στο νούμερο 1 στη Γερμανία τον Δεκέμβριο του 2010. Έτσι μας χαλάρωσε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Καλώς βαίνουμε αυτή τη στιγμή, έχει τη ζέστη του, αλλά βλέπουμε τι συμβαίνει γενικότερα στην Ευρώπη και λέμε εμείς πάλι καλά είμαστε εδώ. Ιστορικό ρεκόρ από τους Empire of the Sun, θα πάω στον Bad Bunny. Ξεπέρασε το 1 δις δολάρια από περιοδίες. Ο Πορτορικανός superstar έγινε ο πρώτος Λατινοαμερικανός καλλιτέχνης που σπάει αυτό το φράγμα, μάλιστα χωρίς να κάνει καμία εμφάνιση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με το Billboard, το ιστορικό ορόσημο τοποθετεί τον Bad Bunny σε μια elite κατηγορία με λιγότερους από 25 καλλιτέχνες που κάνουν περιοδίες παγκοσμίως και έχουν ξεπεράσει ποτέ το όριο του 1 δις δολαρίων σε πωλήσεις εισιτηρίων συναυλιών. Το επίτευγμα αυτό έρχεται εν μέσω και της συνεχιζόμενης επιτυχίας της τεράστιας παγκόσμιας περιοδίας του Debbie Tirar. Καλά, τώρα το σκοτώνω αυτό. Debbie Tirar Mas Photos. Μάλλον έτσι προφέρεται, δεν είμαι και σίγουρη. Η Διεθνής Περιοδία για την Προώθηση του έκτου άλμπουμ του έχει ήδη αποφέρει 360 εκατομμύρια δολάρια και έχουν πουληθεί 2,4 εκατομμύρια εισιτήρια για 41 συναυλίες. Η εξαιρετικά αυτή επιτυχημένη περιοδία του Bad Bunny, World's Hottest Tour του 2022, του είχε αποφέρει τότε 314 από πολλά δολάρια, ρε παιδί μου, πολλά εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις εισιτηρίων. Και μάλιστα ο Bad Bunny ήταν ο πρώτος μη αγγλόφωνος καλλιτέχνης που βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης Top Artists του Billboard στο τέλος της χρονιάς. Μάλιστα, ιστορικό ρεκόρ για Bad Bunny, ξεπέρασε, είπαμε, το 1 δις δολάρια από περιοδίες και η περιοδία του, για αυτούς που ξέρουν ισπανικά, μάλλον προφέρεται Debbie Tirar Mas Photos. Θα το ψάξουμε, Κωνσταντίνε, σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε Bad Bunny για τη συνέχεια, που μας έτσι ηρεμεί και ξέρουμε ότι σας αρέσει. Και με Bad Bunny και Ροζαλία οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Τώρα το ψάχνεις, έτσι, είσαι θεός, ρε φίλε. Όχι, δεν το ψάχνεις τώρα. Δεν είσαι θεός, είσαι τουλάχιστον ημίθεος. Καλά, άντε μετά. Λοιπόν, έχουμε Bad Bunny, έχουμε και Ροζαλία που επίσης ξέρουμε ότι σας αρέσει και οδεύουμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις τον 102.3, αφού σας είπαμε για μία ακόμη φορά ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο λίγο κίνηση στο κέντρο και συγκεκριμένα στην Καρόλου Ντιλ. Τι θες? Τι θες?

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο, κατέρευσε τμήμα της ισορροφής ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα ΖΙΤΑ της αστυνομίας και την τροχέα Θεσσαλονίκης. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή, αυτό που προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Πανελλήνια Ένωση Δήμων και Δικής Μακεδονίας. Παραβίαση της εκεχηρίας καταγγέλει Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Πόλεμος δηλώσεων Τεχεράνης με Τραμπ για τις πυρηνικές εγκαταστάσεις και τα ιρανικά κεφάλαια. Την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Σαχάρα, η Ευρώπη βρίσκεται στο έλεος του καύσωνα. 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου με πολιτικό μνημόσυνο στο πρώτο νεκροταφείο. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ο Μεν
1: και η Δε.
0: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
1: Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
0: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
1: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
0: Και λίγο πιπεράκι.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

στους ρυθμούς των Swedish House Mafia. Εντάξει, όχι όλη μέρα, αλλά πολλή ώρα αρκετή. Δηλαδή, μου αρέσουν πάρα πολύ Swedish House Mafia. Καλά, για το Weekend ξέρετε όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή ότι είναι ιδιαίτερα αγαπημένος. Αν και το τελευταίο του αλμπουμάκι μεταξύ μας τώρα δεν ακούει, δεν μου πολύ άρεσε. Δηλαδή, μου φάνηκε λίγο μία από τα ίδια. Ξαναζεσταμένο φαΐ δεν τρώγεται. Αλλά και πάλι το ακούω, εννοείται, με χαρά. Λοιπόν, εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3 απόγευμα Τρίτης, 23 του Ιούνιου, στα 37 λεπτά μετά τις 6. Καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, 29 βαθμοί Κελσίου. Ενώ για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας είπαμε ότι ενδέχεται αύριο, όχι ενδέχεται, σχεδόν σίγουρο έχει ότι κάποιες ώρες της ημέρας θα μας τα βρέξει, καλοκαιρινές μπορούλες που τις έχουμε έτσι λίγο ανάγκη. Κυρίως βλέπω πρωινές ώρες και γύρω στις 4 και 5 το απόγευμα. Άκου να δεις τώρα, ένα τεράστιο άγαλμα του Τίτανο τεράστιου Όζι Όσμπορν αποκαλύφθηκε στο φεστιβάλ Hellfest στη Γαλλία. Το έργο είναι του Γάλλου Φιλίπ Πασκά, με ύψος περίπου 7 μέτρων, βάρος περίπου 4,5 τόνοι. Το άγαλμα του Όζι Όσμπορν θα παρουσιάζεται στο φεστιβάλ κάθε χρόνο από εδώ και στο εξής. Τα αποκαλυπτήρια αυτού του τεράστιου αγάλματος του αείμνηστου Όζι Όσμπορν έγιναν στο φετινό φεστιβάλ Hellfest στη Γαλλία. Η σύζυγος του αείμνηστου θρύλου της heavy metal, η Σάρων Όσμπορν, κοινοποίησε ένα βίντεο διότι δεν μπορούσε να βρίσκεται εκεί, με το γιγάντιο γλυπτό στο λογαριασμό της στο Instagram λίγες ώρες πριν αρχίσει το φεστιβάλ στην Κλισόν. Το άγαλμα του ακολουθεί τα βήματα ενός άλλου κολοσιαίου γλυπτού που απεικονίζει τον Lemmy Kilmister, τον Motorhead, το οποίο έχει γίνει μόνιμο στο φεστιβάλ Metal από τότε που έκανε τον ντεπούτο του εκεί το 2022. Το άγαλμα του Ozzy Osbourne, όπως προαναφέραμε, θα παρουσιάζεται επίσης στο φεστιβάλ κάθε χρόνο και το φεστιβάλ του 2026 περιλάμβανε ειδικό αφιέρωμα στον πρίγκιπα του Σκότου, τον Ozzy Osbourne, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου του 2025. Στο φεστιβάλ στη Γαλλία, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν και οι Iron Maiden και οι Limp Bizkit και οι Offspring, αλλά και οι Bring Me The Horizon, τους οποίους ακούμε για τη συνέχεια.

Είναι αυτό που λέμε. Αισθανόμαστε όμορφα και βγαίνει προς τα έξω. Απογευματόβραδο σιγά σιγά Τρίτης, 23 του Ιούνιου. Πάμε να σας δώσουμε όμορφες ιδέες για σήμερα βράδυ Τρίτης. Ήδη σας είπαμε μία μουσική πρόταση. Ο Ακύλας, φέρτο και όχι μόνο, βρίσκεται στην πόλη μας, στη Μονή Λαζαριστών, σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ. Αλλά μην ξεχνάμε επίσης ότι το Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης έχει επιστρέψει στη Νέα Παραλία, μετατρέποντας ξανά το παραλιακό μέτωπο της πόλης σε έναν μεγάλο ανοιχτό χώρο ανάγνωσης, πολιτισμού και συνάντησης. Ήδη ξεκίνησε από την Παρασκευή 19 Ιουνίου, θα λάβει χώρο και την Κυριακή 5 Ιουλίου. Πανελλήνιο Φεστιβάλ Βιβλίου Θεσσαλονίκης φιλοξενεί εκατοντάδες εκδότες, χιλιάδες τίτλους βιβλίων, παρουσιάσεις, θεματικές δράσεις, παράλληλες εκδηλώσεις, επιβεβαιώνοντας το ρόλο του ως ένας από τους πιο σημαντικούς καλοκαιρινούς πολιτιστικούς θεσμούς της Θεσσαλονίκης. Άσε που είναι ευκαιρία να δεις εκεί τα βιβλία και να δεις να διαλέξεις ποια βιβλία θα διαβάσεις φέτος στις διακοπές σου. Με φόντο τη θάλασσα και το Λευκό Πύργο, η Νέα Παραλία γίνεται ακόμα μία χρονιά, για ακόμα μία χρονιά σημείο συνάντησης, σημείο αναφοράς για αναγνώστες, συγγραφείς, εκδότες, επισκέπτες της πόλης και όχι μόνο. Να υπενθυμίσω ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια από την ίδρυση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από καθημερινά μέχρι και τις 5 του Ιούλη εδώ στη Νέα Παραλία από 7 έως 11 το βράδυ. Βέβαια για αύριο σας είπαμε ότι ενδέχεται να βρέξει, να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, το επόμενο τραγούδι το ζήτησε ο Δισκόβιος, ο φίλος μου ο Βασίλης από την Καβάλα, και εγώ Χατήρη δεν χαλάω, ο οποίος θέλει να το αφιερώσει, νομίζω ξεκινά σε εντός εισαγωγικών πόλεμο ο Βασίλης, στους γιαλατζί λέει ροκάδες που κάποτε λέει υποτιμούσανε, λέμε τώρα εισαγωγικά, την δίσκο μουσική, και τώρα νομίζω ότι αναβιώνει. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι. Εγώ δεν θα το αφιερώσω στους γιαλατζί ροκάδες, εγώ θα το αφιερώσω όλο τον κόσμο, και στους ροκάδες και στους pop και dance και δίσκο και τα πάντα όλα. Να είσαι καλά Βασίλη, Δισκόβια από την Καβάλα.

Και το συγκεκριμένο τραγούδι βρίσκεται στο playlist αναφορικά με το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA, γνωστό ως Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ήδη ξεκίνησε από τις 11 Ιουνίου έως και στις 19 Ιουλίου. Γι' αυτό βλέπεις και πολλούς άντρες εκεί έξω. Το οποίο πραγματοποιείται κάθε 4 χρόνια. Οπότε είναι η χαρά του φανατικού με την στρογγυλή θεά, με το ποδόσφαιρο και όχι μόνο. Σήμερα λοιπόν, σήμερα 3η 23 Ιουνίου, στην ΕΡΤ 2 εννοείται, Πορτογαλία Ουσμπεκιστάν στις 8 η ώρα το βράδυ και στις 11 Αγγλία Γκάνα. Πάρα πολύ ωραία. Καλά, και χθες επειδή το είδα τον γκολ του Μέση, ήταν φοβερός. Λάιονελ Μέση είναι αυτός. Είναι λογικό. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα βαίνουν καλό στους δρόμους της πόλης. Του τέστην δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα από ό,τι βλέπω εγώ στη σφαίρα μου. Έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Για αύριο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, θα έχουμε ενδεχομένως και κάποιες βροχούλες. Την Πέμπτη ξανά προς τη δόξα τραβά. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την ομιλούσα Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Και επειδή σας λέγαμε νωρίτερα για το τεράστιο άγαλμα του Όζι Όσμπορν, το οποίο αποκαλύφθηκε εκεί στο φεστιβάλ Hellfest της Γαλλίας. Το έργο είναι του Γάλλου Φιλίπ Πασκά με ύψος περίπου 7 μέτρα και βάρος περίπου 4,5 τόνων. Θα κλείσω σήμερα την εκπομπή ως αν φόρο τιμής στον Όζι Όσμπορν και στους Black Sabbath με μια υπέροχη μπαλάντα, Changes. Όλοι πρέπει να κάνουμε αλλαγές κάποιες φορές στη ζωή μας, όσο και αν δεν μας αρέσουν. Μένετε συντονισμένοι στον 102 και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σημαντική ελάφρυνση για χιλιάδες δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φέρνει νέα νομοθετική ρυθμίση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κυρίας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής σε εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Εφαρμόζουμε καθολικά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Θα ισχύσει για όλους, υπογράμμισε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, τονίζοντας πάντως ότι η αναδρομική ισχύς είναι κυβερνητική πρωτοβουλία. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κ. Πιερακάκης, θα κατατεθεί στη Βουλή και θα ψηφιστεί αύριο. Μία εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε κατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Στη Βουλή διαβιβάστηκε το αίτημα άρσης ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου μετά από σχετική ενέργεια των βελγικών αρχών για την υπόθεση της μη κυβερνητικής οργάνωσης του Αντώνιο Παντσέρη. Η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την άρση ή μη της ασυλίας του. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μέτρο Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της αστυνομίας και την Τροχιά Θεσσαλονίκης επειδή παρουσίασε ταχύπνιες σύμφωνα με πληροφορίες του 102 FM. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου αποκλειδεί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. 30 χρόνια συμπληρώνονται από την ημέρα που ο Ανδρέας Παπανδρέου πέρασε στην ιστορία, έγραψε σε ανάρτησή του στο TikTok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ημαθίας ΕΔΕΣΑΣ εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Νομοθετική ρύθμιση για να μην πληρώνουν εισιτήρια στα πλοία όλα τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης του δημοσίου και τα πληρώματά τους, μεταξύ αυτών και τα ασθενοφόρα, ζητά με επιστολή του στο Υπουργείο Υγείας ο πρόεδρος της Ένωσης Διασωστών ΕΚΑΒ Ελλάδος Κώστας Τσιτσιλακάκης, ο οποίος είπε στον 102 FM ότι προκειμένου να μην επαναληφθεί περιστατικό όπως αυτό της Θάσου, όπου πλήρωμα πλοίου έκοψε εισιτήριο σε ασθενοφόρο και πλήρωμα που μετέφερε καρκινοπαθή νεφροπαθή στο νοσοκομείο της Καβάλας. Ζητά ακόμη νομοθετική ρύθμιση για πομποδέκτες που θα διασφαλίζουν στα ασθενοφόρα δωρεάν διέλευση από τα διόδια. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανακινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν κατά τις διαπραγματεύσεις στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο καιρό σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι αύριο στη Θεσσαλονίκη, η άνεμη νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω.
3: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
4: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
3: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
4: για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Ποιοι ήταν αυτοί? Αυτοί, φίλες και φίλοι, ήταν οι Les Arlots. Το δε τραγούδι, το Non est pas là, που σε φέρ Αγκουέλια. Πιανού? Του ανθρώπου για τον οποίο θα σας μιλήσουμε σήμερα. Πάντως το τραγούδι γράφτηκε το 1954 και η εκτέλεση που ακούσαμε ήταν το 1969. Ο καλεσμένος της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι, ζούσε με την καθημερινή απειλή μιας ασθένειας που ανά πάσα στιγμή μπορούσε να του πάρει τη ζωή. Εκείνος όμως, με μια τρομπέτα, αλλά κυρίως με μια πένα στα χέρια ή μια γραφομηχανή, αν θέλετε, προτίμησε να ζήσει στο όριο. Το θάνατο όμως δεν τον ξέχασε ποτέ. Μαζί περπατούσαν κάθε μέρα. Και όσο η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν με τα χρόνια, τόσο στα βιβλία του οι ήρωές του, κάποτε νέοι, όμορφοι και υγιείς, άρχισαν να αρρωσταίνουν και να πεθαίνουν. Και μαζί με αυτούς πέθαινε και το περιβάλλον τους, καθώς στο φαντασιακό σύμπαν του συγγραφέα ο χώρος ήταν ανέκαθεν συνδεδεμένος με τον ψυχισμό των ανθρώπων που τον καταλαμβάνουν. Στο διασημότερο έργο του με τίτλο «Ο Αφρός των Ημερών», μια σχεδόν παραμυθένια ιστορία αγάπης καταλήγει σε τραγωδία όταν η Κλοέ, η ηρωίδα, αρρωσταίνει επειδή ένα νούφαρο αποφασίζει να φυτρώσει στο στήθος της. Και πιστέψτε με, όταν ένας άνθρωπος βάζει ένα νούφαρο να φυτρώνει στο στήθος μιας νέας κοπέλας, σίγουρα έχει τρομακτική φαντασία.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας και καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, συντροφιά στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαββίδης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρωτοπρόγραμμα, καθώς επίσης σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Και ποιος είναι ο καλεσμένος μας? Αυτός που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, στο τραγούδι «Je suis snob». Είμαι snob δηλαδή. Ο Boris Vian. Σε ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος έγραψε, δική του η στίχη, σε μουσική του Jimmy Walter. Σε ένα τραγούδι το οποίο ο ίδιος έγραψε, δική του η στίχη, σε μουσική του Jimmy Walter. Ένα τραγούδι το οποίο πρωτοακούστηκε

άλλα τα οποία θα ακουστούν, αλλά είπαμε να μην βγουν όλα από την αρχή. Ο Μπόρις Βιάν γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου του 1920 στο πλούσιο προάστιο του Παρισιού, Ville d'Avray. Βλέπετε, η οικογένειά του ανήκε στην ανώτερη αστική τάξη. Ο πατέρας του Πολ Βιάν ήταν ένας νεαρός εισοδηματίας. Η δε μητέρα του, Ιβόν Ραβενέ, ερασιτέχνης, πιανίστα και αρπίστρια. Από τον πατέρα του Βιάν κληρονόμησε την δυσπιστία προς την εκκλησία και το στρατό, καθώς και την αγάπη για την ποεμική ζωή. Από τη μητέρα κληρονόμησε την αγάπη για τη μουσική. Ήταν τόσο φανατική της μουσικής η μαμά, κυρίως δε της κλασικής, που εκείνη επέλεξε το όνομα του Μπόρις, αφού του παρακολούθησε την όπερα Μπόρις Γκουντούνοφ του Μουζόρσκι στο θέατρο. Ήταν το δεύτερο από τα 4 παιδιά της οικογένειας και το πιο άτυχο. Βλέπετε, κάποια στιγμή, μικρός όταν ήταν, τον επισκέφθηκε ο ρευματικός πυρετός και δεν τον άφησε ποτέ. Αφόρητη πόνη στους συνδέσμους του σώματος, στο λαιμό και μια καρδιά αδύνατη που θα μπορούσε να τον προδώσει πολύ εύκολα. Δεν το έβαλε κάτω, έζησε μια καταπληκτική παιδική και εφηβική ηλικία και, καθότι χαρισματικό παιδί, παράλληλα με τις σπουδές του στην École Centrale, μηχανικός ήθελε να γίνει, αρχικά τουλάχιστον, έμαθα να παίζει τρομπέτα, μπήκε στον κόσμο της jazz, την οποία λάτρεψε, και σκάρωσε μάλιστα και ένα μουσικό σχήμα με τον αδελφό του και κάποιους κολλητούς. Όμως οι τραγωδίες τον περιμένουν στη γωνία. Το 1929 ο πατέρας του θα καταστραφεί οικονομικά στο μεγάλο κράχ. Ο πατέρας Βιάν αναγκάζεται πλέον να κάνει διάφορες δουλειές του ποδαριού, ό,τι έβρισκε ο άνθρωπος για να επιβιώσει, και σαν να μην έφτανε και αυτό, θα δολοφονηθεί το 1944 από διαρρήκτες μέσα στο ίδιο του το σπίτι. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τον πρόωρο θάνατο του καλύτερου του φίλου, του Λουσταλό, θα σημαδεύσουν τον κάποτε ξένιαστο νεαρό Μπόρις Βιάν ανεξίτηλα. Βλέπετε, συνειδητοποιεί πλέον με τρόπο πολύ βίαιο το εφήμερο της ανθρώπινης ζωής και την αδυσόπιτη τραγικότητά της. Και αυτό το στοιχείο του παράλογου της ύπαρξης είναι έντονο στο έργο του και κυρίως σε αυτήν την υπέροχη ιστορία αγάπης που προαναφέραμε, τον Αφρό των ημερών, που γράφτηκε σε μόλις 3 μήνες στις λευκές σελίδες πίσω από έντυπα της στατιστικής υπηρεσίας, εκεί όπου εργαζόταν ο Βιάν το 1946. Το βιβλίο λοιπόν αυτό είναι η εξιστόρηση ενός άτυχου έρωτα μεταξύ δύο νέων, του Κολέν και της Κλοέ, που έχουν όλες τις προϋποθέσεις για να είναι ευτυχισμένοι, όπως είχε και ο ίδιος ο Μπόρις Βιάν, Κι όμως η σκιά του θανάτου που έρχεται πλανιέται συνέχεια, την ίδια ώρα που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τα αντικείμενα και τα ζώα σε ένα σκηνικό ονείρικο. Η Κλοέ, το όνομα το παίρνει από τον τίτλο ενός τραγουδιού του Duke Ellington, αρρωσταίνει πολύ άσχημα μετά το γάμο με τον Κολέν, εξαιτίας ενός νούφαρου που, όπως είπαμε, φυτρώνει στο στήθος της και απειλεί να τη σκοτώσει όσο μεγαλώνει. Μάτια παλεύει ο αγαπημένος της να την κρατήσει στη ζωή, δουλεύοντας σκληρά προκειμένου να της αγοράζει κάθε μέρα φάρμακα αλλά και λουλούδια. Ακόμη και το σπίτι τους αρρωσταίνει, συρρυκνώνεται, σκοτεινιάζει όσο προχωράει η αρρώστια του κοριτσιού. Είχαν και ένα αγαπημένο ποντικάκι με μαύρα μουστάκια. Εκείνο πάλι προσπαθεί να καθαρίσει τα θολά τζάμια των παράθυρων, μπας και μπορέσει να περάσει λίγο φως. Μιλάμε, φίλες και φίλοι, για ένα απόλυτα αντικομφορμιστικό μυθιστόρημα που καυτηριάζει τη μη δημιουργική εργασία, την εκκλησία.

την αστυνομία, την εφορία, γενικότερα τους θεσμούς της γαλλικής αστικής κοινωνίας, αλλά και τους ίδιους τους υπαρξιστές φιλοσόφους της εποχής και ιδιαιτέρως τον Ζαν Πολ Σάρτρ. Σε αυτό το εφιαλτικό σύμπαν μόνο η τζαζ μπορεί να προσφέρει κάποια ανακούφιση και παρηγοριά στο άτυχο ζευγάρι. Ως εδώ όμως η εξιστόρηση του συγκεκριμένου βιβλίου. Τζάζε, μουσικός και ο ίδιος ο Βιάν, όπως είπαμε, έχει ήδη γίνει γνωστός για τα τραγούδια του, όπως το Le Déserteur, θα περιμένει λίγο αυτό, αλλά και το Fais-moi mal, Johnny, το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα.

0: Oh Johnny.
1: Oh la vache. Oh j'en ai marre alors.
2: Εδώ είναι τώρα, φίλες και φίλοι, το ζητούμενο, καθότι υπάρχει και ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο πώς να κάνεις παρουσίαση του τραγουδιού. Και μόνο το ότι η Καθολική Εκκλησία της εποχής το απαγόρευσε και κατάφερε να μην ακούγεται για μεγάλο χρονικό διάστημα από τα γαλλικά ραδιόφωνα, αποδεικνύει του λόγου του αληθές. Κοιτάξτε έτσι απαλά. Όπως θα δούμε και στη συνέχεια, ο τρόπος με τον οποίο προσέγγιζε από ένα σημείο και μετά ο Μπορίς Βιάν το θέμα του έρωτα, και λέω από ένα σημείο και μετά, όσο πιο κοντά ερχόταν ο θάνατος και στη δικιά του τη ζωή, ήταν πολύ ιδιαίτερος. Σε ένα από τα μυθιστορήματα στα οποία θα βρούμε μπροστά μας, δεν μιλάμε καν για φετιχισμό, μιλάμε για κάτι σαν σαδομαζοχισμό. Στο συγκεκριμένο χιουμοριστικό βέβαια τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε η Μαγκαλή Νοέλ, η πρώτη που ερμήνευσε το συγκεκριμένο τραγούδι το 1956, η ηρωίδα έχει και αυτή ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο προσεγγίζει τον έρωτα και κάπως έτσι βουτά στον αγαπημένο της, όπως αγαπημένος είναι αλλού ο άνθρωπος, και σου λέει πώς να το κάνω άγριο όλο αυτό το πράγμα, αρχίζει και τον προσβάλλει έτσι, προκειμένου να ανάψουν τα αίματα και να προκύψει ό,τι ήταν να προκύψει. 1956 λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα χρόνο νωρίτερα είχε γραφτεί σε στίχους του ανθρώπου μας, του Μπορίς Βιάν, και μουσική του Αλέν Κουραζιέρ. Στο μυθιστόρημα, στο φθινόπωρο στο Πεκίνο, η ιστορία δεν διαδραματίζεται μήτε σε φθινόπωρο, μήτε σε κάποιο Πεκίνο, αλλά σε μία έρημο η οποία είναι προσβάσιμη μόνο από μία συγκεκριμένη λεωφοριακή γραμμή. Είναι απίστευτη η φαντασία του, φίλες και φίλοι. Στη μέση μιας ερημιάς λοιπόν, μία εταιρεία τι κάνει? Αποφασίζει να φτιάξει μία σιδηροδρομική γραμμή, ενώ κάτω από τις αράγες οι αρχαιολόγοι κάνουν ανασκαφές. Και λίγο μακρύτερα υπάρχουν τα ερημητήρια μοναχών, οι οποίοι επιδίδονται σε όλες τις απολαύσεις της ζωής από τη στιγμή που τους καλύπτουν και τα συγχωροχάρτια της Καθολικής Εκκλησίας. Γράφει μέσα ο Βιάν. Ο Αβάς, καθισμένος στο κρεβάτι πλάι στην Κουίβερ, της είχε ξεκουμπώσει την μπλούζα και κοίταζε επισταμένος στο εσωτερικό του ρούχου της. Οι απόψεις του, η κοσμοθεωρία του Βιάν, καθώς και το ιδιαίτερο χιούμορ του, είναι εξόχως εμφανής στο βιβλίο. Οριακά πορνογραφικά γραπτά, τα οποία εκτός από ποίηματα με τους εύλογους τίτλους περιλαμβάνουν και την διάσημη διάλεξή του για την χρησιμότητα της ερωτικής λογοτεχνίας. Και ύστερα από μια απολαυστική ανάπτυξη του θέματος, ο Βιάν καταλήγει στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει πονηρή λογοτεχνία, αλλά πονηρά μυαλά, ενώ συνεχίζει: η λογοκρισία του έρωτα δεν μπορεί παρά να είναι επιβλαβής για τον άνθρωπο. Το 1946, ανταποκρινόμενο σε ένα στίχημα, ο Βιάν γράφει το νουάρ μυθιστόρημα «Θα φτύσω στους τάφους σας», το οποίο κυκλοφορεί ως έργο του τάχα μου φανταστικού Αφροαμερικανού συγγραφέα Βέρνον Σάλιβαν. Ο Δε Βιάν, ο οποίος δεν θέλει να φανεί ως ο συγγραφέας, γιατί ήδη τον έχουν στα μπάρι, παρουσιάζεται ως μεταφραστής του δικού του βιβλίου. Προκλητικό, με έντονες ερωτικές σαδομαζοχιστικές σκηνές, το βιβλίο προκαλεί τους κριτικούς που, προσέξτε, ναι μεν το πυροβολούν, αλλά δεν αμφισβητούν ούτε στιγμή την αυθεντικότητα του έργου, πεπισμένοι μάλιστα ότι γράφτηκε όντως από έναν κάτοικο των Αμερικανικών γκέτο. Ο Δε Βιάν ούτε είχε καν επισκεφθεί ποτέ την Αμερική, πόσο δε μάλλον κάποιο γκέτο. Κι ήταν τόσα πολλά αυτός ο άνθρωπος, τόσα πολλά. Ως ποιητής και στιχουργός, σατήρισε με τους στίχους του τα κοινωνικά στερεότυπα της εποχής του. Πάντα πιστός στο πνεύμα του Βολτέρου που έλεγε «Οι μεγάλοι συνθλίβουν τους μικρούς και οι μικροί τους τσιμπάνε», επιτέθηκε στην κυριολεξία σε ό,τι σάλευε. Τόλμησε μάλιστα να καταφερθεί και εναντίον του Προέδρου τότε της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Σαρλ ντε Γκολ, με το τραγούδι που προαναφέραμε, το «Le Déserteur», ο λιποτάκτης δηλαδή, καλώντας με το τραγούδι αυτό τους νέους να αρνηθούν να λάβουν μέρος στους αποικιοκρατικούς πολέμους της Γαλλίας, τόσο της Ινδοκίνας που τελείωνε την εποχή εκείνη, όσο και της Αλγερίας που μόλις άρχιζε στα 1954. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό το τραγούδι απαγορεύτηκε, αλλά θα ζήσει μια δεύτερη ζωή και ενδεχομένως πολύ καλύτερη στις δεκαετίες του 60 και του 70 μέσα από τις εξεγέρσεις των Αμερικανών φοιτητών ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ. Τότε μάλιστα το είχε τραγουδήσει Τζοάν Μπαές στα γαλλικά και μάλιστα το είχε ερμηνεύσει, λες και τα γαλλικά ήταν μητρική της γλώσσα. Λοιπόν, τι λέτε, το ακούμε κι εμείς. Εμείς όμως το ακούμε από τον ίδιο τον Μπορίς Βιάν.

0: bombes atomiques. Sans avoir jamais rien appris, c'était un vrai génie. Question travaux pratiques. Il s'enfermait toute la journée au fond de son atelier.
1: 102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι, φίλες και φίλοι, και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Αφιερωμένη σήμερα σε έναν μεγάλο, και τι να πεις, συγγραφέα, ναι, ποιητή, ναι, στιχουργό, ναι, μουρλό, πάνω απ' όλα, τραγουδιστή, το απέδειξε, τον υπέροχο Μπόρις Βιάν. Ο Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Ακούσατε, Monsieur le Président, ο Βιάν, καθόλου σχεδόν τη διάρκεια του τραγουδίου, διότι όπως είπαμε δεν έβαλε γλώσσα μέσα απέναντι στον Σαρλ Ντε Γκολ. Στην ιστορία βέβαια θα μείνει και η συνεργασία του με τον άνθρωπο που άφησε και αυτό στη δικιά του σφραγίδα, στη γαλλική μουσική και κυρίως στην κινηματογραφική, τον έχουμε δει και από εδώ, τον υπέροχο Μισελ Εγκαρόν. Η σχέση του μας έδωσε το 1956 το EP με τίτλο Rock and Roll Mops, παρέα με έναν επίσης μεγάλο, τον Henry Cording. Εκεί ο Βιάν χρησιμοποιεί, τι άλλο, το ψευδόνυμο Vernon Sinclair, και ο Λεγκεράν εμφανίζεται με το ψευδόνυμο Mick Bike. Και δεν ήταν βέβαια ο Λεγκεράν μόνο με τον οποίο συνεργάστηκε. Δεκάδες τραγούδια το ερμηνεύτηκαν από μεγάλες μορφές του γαλλικού πενταγράμμου. Ωστόσο, πάντα ως χέρι βοηθείας κρυβόταν ο Λεγκράν, καθώς αυτός ήταν που είχε συμβάλει με τον μουσικό του πλούτο στις δημιουργικές προσπάθειες του Μπόρις Βιάν στο μουσικό κομμάτι. Επιστρέφοντας στη συγγραφή, η μεγάλη εκείνη εμπορική επιτυχία του «Θα φτύσω στους τάφους σας» πείθει τον Βιάν να συνεχίσει το πείραμα εκείνο. Το δεύτερο στη σειρά νουάρ του, πάντα ο Σάλιβαν, «Όλοι οι νεκροί έχουν το ίδιο χρώμα», έχει την ίδια πάνω κάτω θεματολογία με το πρώτο. Ο Νταν, λευκός στο χρώμα και παντρεμένος με λευκή, προσπαθεί να κρύψει την έγρικη καταγωγή του. Όταν το μυστικό του κινδυνεύει να αποκαλυφθεί, ξεκινά μια ξέφρενη πορεία προς το θάνατο.

Αν μπείτε στη διαδικασία να μπλέξετε με τον Μπόρις Βιάν, θα διαπιστώσετε ότι θα γίνει εμφανές ότι από την πρώτη ανάγνωση ότι τα έργα του Βέρνον Σάλιβαν, δηλαδή τα έργα που έχουν γραφτεί με αυτό το ψευδόνυμο, είναι διαφορετικά από εκείνα που έχουν γραφτεί ως Μπόρις Βιάν. Τα πρώτα έχουν ένα ομό ρεαλισμό. Έχουν ένα έντονο στοιχείο της βίας και του ερωτισμού. Τα δεύτερα προκαλούν φοβερή έκπληξη μέσα από τον γλωσσικό τους πλούτο και την αχαλήνοτη φαντασία. Ο Βιάν, ο παδός του Κορσμπίσκι, αντιλαμβάνεται ότι το υπάρχον λεξιλόγιο που έχει στα χέρια του δεν φτάνει. Ως εκ τούτου πρέπει να δημιουργήσει καινούργιες λέξεις, πιο κατάλληλες για να περιγράψει το σύμπαν των ιστοριών του. Και βέβαια, αυτή η αναδόμηση της γλώσσας είναι και η πιο μεγάλη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι μεταφραστές του όταν έρχεται η ώρα να πιάσουν έργα του στα χέρια τους. Από τη μια, τα αντιρατσιστικά μυθιστορήματα του Βέρνον Σάλιβαν, παρουσιάζοντας το θύμα, το θέμα αλλά και το θύμα των φυλετικών διακρίσεων ως θήτη, θέτουν υπό νέα σκοπιά τον αέναο κύκλο της βίας που προκαλεί ο ρατσισμός. Από την άλλη, τα αντισυμβατικά μυθιστορήματα του Βιάν μας σωθούν να επαναπροσδιορίσουμε τις προτεραιότητες και τις αξίες της ζωής. Να ξεχωρίσουμε τι είναι ωραίο και τι είναι περιττό, τι είναι ψυχοφθόρο. Κοινό στοιχείο τους είναι ότι μας δίνουν μια διαφορετική οπτική του κόσμου από αυτήν της πλειοψηφίας των ανθρώπων, όπως πολύ έντονα υποστηρίζει και πολύ σωστά τονίζει και η αρθρογράφος και μελετητής του έργου του Βιάν και γενικότερα της γαλλικής λογοτεχνίας Παρασκευή Κανάρη στο διαδικτυακό περιοδικό Ο Αναγνώστης. Soyons sérieux, disons le mot, c'est même plus un cerveau, c'est comme de la sauce blanche. Voilà des mois et des années que j'ai... Πάμε λοιπόν στην δουλειά που προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, Rock and Roll Mops. Γενικώς ο Βιάν και με αυτό το τραγούδι και με το Φέμου Αμάλ Τζόνι γενικότερα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά θα έλεγε κανείς ότι φέρει το rock and roll στο γαλλικό πεντάγραμμο, έτσι. Εδώ λοιπόν συμμετέχει ο Henry Corden και η μπάντα του, οι Rock and Roll Boys, και αυτό ψευδόνυμο είναι, έτσι, του Henry Salvador. Πάμε. Je la salue dans un instant, face à la lueur que j'ai dans l'œil, elle est tombée comme une feuille.

0: fille aux cheveux courts, aux talons longs, viennent chercher un petit béguin, un petit frisson. Le patron sert le muscadet.
1: Χαμός νομίζω έγινε, έτσι. Το είπα εγώ. Λοιπόν, σε ένα άλλο έργο του, το κόκκινο χορτάρι, ο Βιάν μας καλεί, θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, στην τελευταία απόδραση. Το κόκκινο χορτάρι είναι ένα μυθιστόρημα στο οποίο παντρεύει τη φαντασία, το σουρεαλισμό, αλλά και το κοινωνικό σχόλιο. Η ροάς του, ο νεαρός Ροζέ. Ο Ροζέ μεγαλώνει σε ένα περιβάλλον στο οποίο η πραγματικότητα είναι πλήρως διαβρωμένη από την εξουσία και την τυραννία που αυτή ασκεί. Ο Ροζέ λοιπόν ανακαλύπτει ένα κόκκινο χορτάρι. Ένα χορτάρι που τον οδηγεί σε έναν κόσμο διαφορετικό, γεμάτο φαντασία, γεμάτο ελευθερία, εντελώς αντίθετο από τον σκληρό κόσμο στον οποίο ζει. Μέσα από τη δουλειά αυτή, ο Βιάν επικρίνει τη βία, την καταπίεση, την αυταρχικότητα και προβάλλει έναν κόσμο όπου η ατομική ελευθερία καταπνίγεται από την εξουσία. Το κόκκινο χορτάρι είναι η ελπίδα. Είναι η απελευθέρωση μέσω της φαντασίας και της δημιουργικότητας. Είναι η διέξοδος από την πραγματικότητα. Η ιστορία, όπως είπαμε, συνδυάζει στοιχεία του πραγματικού κόσμου με σουρεαλιστικές εικόνες και δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία στην κυριολεξία, αν το διαβάσετε, θα σας προκαλέσει να αμφισβητήσετε μέχρι και τα όρια μεταξύ των δύο. Ο Βιάν χρησιμοποιεί μια έντονη δικιά του σουρεαλιστική γλώσσα, γεμάτη από μεταφορές, γεμάτη από συμβολισμούς, που του χρησιμεύουν στο να αναδείξει τα θέματα του έργου. Η αφήγηση είναι εντελώς ρυθμική, ποιητική θα λέγαμε. Δεν λείπει το μαύρο χιούμορ, με στόχο να τονίσει την παράλογη φύση της πραγματικότητας.

Και την κυρία που ακούγεται στο μουσικό χαλί αυτού του κεφαλαίου την είχαμε δει, θυμάστε, Ζιλιέτ Γκρεκό, στο τραγούδι του οποίου τους στίχους υπέγραψε ο Μπορίς Βιάν, το «Μουζίκ Μεκανίκ». Όσο ζούσε ο Βιάν, πρόλαβε να δει να ανεβαίνει και το θεατρικό του έργο «Τεμαχισμός για όλους», το οποίο όχι μόνο πήρε κακές κριτικές, φίλες και φίλοι, σκοτωμός έγινε. Στήχησε στον Βιάν 100.000 φράγκα πρόστιμο για προσβολή των ηθών. Πιο καλή υποδοχή είχε το θεατρικό η οικοδόμη της αυτοκρατορίας. Ρίσκαρε μέχρι και ως ηθοποιός. Όχι ότι διακρίθηκε, αλλά όσοι από εσάς είστε πολύ φανατικοί του σινεμά, ενδεχομένως να τον θυμάστε στην ταινία του Ροζέ Βαντίμ, με ποιον θα πήγαινε, έτσι, στο «Επικίνδυνες σχέσεις», βέβαια, δίπλα στη Ζαν Μωρό, τον Ζαν Λίκ Τρεντινιάν και τον μοναδικό, βέβαια, Ζεράρ Φιλίπ. Il y a du soleil quand le piano là se met à tourner. Les vieux clients hochent la tête en cadence pour rythmer. Ο Μπορίς Βιάν, όπως είδαμε, έπαιξε με τη φωτιά, έτσι, και το καταχάρηκε, δημιουργώντας, είπαμε, την είδαμε, αυτή τη ρέπλικα του εαυτού του, εμφανιζόμενος από ένα σημείο και μετά ως Βέρνον Σάλιβαν. Λοιπόν, ο Μπορίς Βιάν από τους σύγχρονούς του χαρακτηρίστηκε ως δημιουργός σκανδάλων με την αθυροστομία και την ηρωνία που εμφάνιζε στα έργα του. Και κάποια στιγμή πέθανε. Με έναν τρόπο, τι να σας πω, μόνο Μπορίς Βιάν θα μπορούσε να πεθάνει έτσι. Είχε έρθει η ώρα να προβληθεί στον κινηματογράφο η μεταφορά του βιβλίου του με τίτλο «Θα φτύσω στους τάφους σας». Ο Βιάν στεναχωρέθηκε πάρα πολύ, συγχύστηκε θα λέγαμε, καθότι θεωρούσε πως η ταινία πρόδιδε το βιβλίο του. Η καρδιά του ήταν εύθραυστη από τότε που ήταν μικρό παιδάκι. Θα πάθει καρδιακή προσβολή και θα πεθάνει πριν προλάβουν καν να τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο. Ήταν, διότι πάντα ψάχνουμε μια ημερομηνία, 23 Ιουνίου του 1959. Και ο ίδιος ήταν μόλις 39 χρόνια.

0: Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το Le Joyeux Boucher, ένα τραγούδι των Boris Vian και Jimmy Walter για λογαριασμό του musical La Banda Bono. La Banda Bono, σύμφωνα με την ιστορία, ήταν μια μπάντα αποτελούμενη από παράνομους. Και τα τραγούδια, το διαπιστώσατε ενδεχομένως, ήταν γραμμένα με ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ, το οποίο αντανακλούσε ουσιαστικά αυτή την βίαιη, κατά κάποιο τρόπο, ας την χαρακτηρίσουμε έτσι, εγκληματική φύση των μελών της μπάντας. Εμείς βέβαια το ακούσαμε σε μια πολύ μεταγενέστερη εκτέλεση από τους Le Crocan το 2004. Στις μέρες μας, ο Boris Vian, ο οποίος, όπως είδαμε, χαρακτηρίστηκε ένα διαρκές σκάνδαλο, ένα συγγραφέας, ποιητής, τυχουργός και τα λοιπά, μπας κλάς, β' κατηγορίας, όσο ζούσε ο άνθρωπος, θεωρείται από τους σημαντικότερους διανοούμενος της μεταπολεμικής Γαλλίας. Πρόδρομος του νέου μυθιστορήματος, του ρεύματος νέου μυθιστορήματος, σύμφωνα με τον ίδιο τον πατέρα αυτού του λογοτεχνικού ρεύματος, τον Αλέμπ Ρομπ Γκριγέ. Σκεφτείτε ότι ο Αφρός των ημερών διδάσκεται πλέον στα γαλλικά λύκεια, ενώ το σύνολο του έργου του Boris Vian συγκαταλέγεται πλέον στη βιβλιοθήκη της Πλειάδας, ποιος είναι ύψιστος τίτλος τιμής για Γάλλο συγγραφέα, το έργο το οποίο δηλώνει αντοχή στο χρόνο. Και δεν είναι μόνο οι σελίδες των βιβλίων που τον κρατούν ζωντανό, ποτέ δεν πρέπει να ξεχνάμε τους στίχους, την ποίησή του, τις νότες, τις φωνές των Αρί Σαλβαδόρ, Μιγκέλ Νοέλ, Μωρί Σεβαλιέ, και εκείνος κάποτε ερμήνευσε τόσων και τόσων άλλων. Εμείς όμως θα κλείσουμε πάλι με τη φωνή του ίδιου στο τραγούδι La Complain du Progrès, ο θρήνος της πρόοδου του 1956. Μια σκληρή κριτική στην γαλλική αστική τάξη, στον καταναλωτισμό κτλ. Θέλω να πιστεύω ότι το ευχαριστηθήκατε. Γεια και χαρά.
1: Autrefois pour faire sa cour, on parlait d'amour. Pour mieux prouver son ardeur, on offrait son cœur. Maintenant c'est plus pareil, ça change, ça change. Pour séduire le chérant.

0: on s'aide, car il faut qu'on s'entraide. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois. Et l'on vit comme ça, jusqu'à la prochaine fois.
1: Juliette, vous ne vous occupez jamais de moi.
2: Mais je vous aime bien, Prévost.
1: Ce bien me crève le cœur.
2: Vous avez un cœur?
1: Oui, depuis que Valmont nous a fait rencontrer.
2: Vous devriez lui être reconnaissant, c'est rare aujourd'hui d'avoir un cœur.
1: Je le remercie.
2: En lui prenant sa femme.
1: Vous n'avez jamais envie de vous venger?
2: Pourquoi? Regardez autour de nous. Toutes les femmes s'ennuient autant avec leurs amants qu'avec leurs maris. Avec Valmont, je ne m'ennuie jamais.
1: C'est bien ma chance. Il y a encore à Paris une femme fidèle, et c'est la seule dont je sois amoureux.
2: Un conseil, Prévost. Essayez d'aimer Loulou du chemin.
3: Ce fut un forfait parfait, un vrai forfait bien fait, car on était fortiche. Le client était futé, alors on l'a buté pour faucher ses potiches. C'est Arthur qui fut chargé de se débarrasser de son cadavre moche. Mais Arthur a rappliqué en murmurant:
4: sa cloche, je sais pas où il est passé.
3: Hein? Arthur, où t'as mis le corps quand c'était créé un cœur?
4: Ben, je sais plus où j'ai foutu le mec.
3: Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance.
4: Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle pas où que je l'ai mis.
3: C'est pas vrai, Arthur. Mais le marchand d'antiquité, avant d'être liquidé, avait pris le bigophone. Et nous voilà dans la brousse, un quart de flic aux trousses, on la trouvait moins bonne. On a loupé un tournant et on se retrouve en plein au milieu d'une vitrine. Les poulets s'amènent en tas et puis ils nous cuisinent dans la petite pièce du bas. Oui, oh, oh, oh.
4: Arthur, où t'as mis le corps?
3: C'est crié les inspecteurs.
4: Ben, je sais plus où s'est foutu le mec. Arthur réfléchit, non de là. Ça a une certaine importance. Ce que c'est qu'il est mort. Ça, les gars, je vous le garantis. Mais bon sang, c'est trop fort. Je me rappelle plus où que je l'ai mis.
5: Alors, y a plus de preuves, hein? Hein, y a plus de preuves.
3: On a écopé les ans, c'est plus que suffisant pour apprendre la belote. On ne pouvait pas s'empêcher de toujours questionner notre malheureux pote.
6: Et ora, in octo. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αριουπάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Παράλληλα, τα επιπλέον ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα αναγνωρίζονται ως αποπληρωμή κεφαλαίου, μειώνοντας το υπόλοιπο της οφειλής και τον αριθμό των δόσεων που απομένουν έως την εξόφληση του δανείου. Η ρύθμιση, όπως ενημέρωσε ο κ. Πιερακάκης, θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αριουπάγου, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων. Το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερς, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτης των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Αντιρρήσεις για τον αποκλεισμό δανειοληπτών, των οποίων οι ρυθμίσεις έχουν ολοκληρωθεί ή χαθεί, εξέφρασε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μεθ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά, που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την ομάδα Ζήτα της αστυνομίας και την Τροχέα Θεσσαλονίκης, επειδή παρουσίασε ταχύπνιες. Σε 17 λεπτά η διαδρομή του ασθενοφόρου αποκλειδεί στο Ιπποκράτιο νοσοκομείο με τη συνδρομή των αρχών. Τους τομεάρχες που θα αναλάβουν την παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου ανακοίνωσε η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Μεταξύ αυτών ο Διονύσης Τεμπονέρας που αναλαμβάνει τον τομέα εργασίας, η Μαρία Λεπενιώτη τον τομέα δικαιοσύνης, ο Γιώργος Ιωακιμίδης τον τομέα τοπικής αυτοδιοίκησης και ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης τον τομέα οικονομικών. Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός ανακοίνωσε την έναρξη του σχεδίου απομάκρυνσης για περισσότερους από 11.000 ναυτικούς που παραμένουν εγκλωβισμένοι στην περιοχή του κόλπου λόγω των κλεισίματος των στενών του Ορμούζ. Η Ρωσία είναι έτοιμη να επανεκκινήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία στη βάση των συμφωνιών και των προτάσεων που διαμορφώθηκαν στην Κωνσταντινούπολη το 2022, δήλωσε ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης-Ημαθίας-Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Αιγάλεο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Μαύροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο, καθώς έχουν πάρει φωτιά πλαστικά και κεριά, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε όλη την περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός. Πόροι αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας αναμένεται να πραγματοποιήσουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης, σε εξέλιξη συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο κέντρο υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα το απόγευμα σε ουρανοξύστη της Μαδρίτης. Το κτίριο 49 ορόφων που στεγάζει την ενεργειακή εταιρεία ΜΟΑΒΕ στην οικονομική συνοικία της Ισπανικής πρωτεύουσας εκενώθηκε αφού άρχισαν να βγαίνουν καπνοί, είπαν οι αυτόπτες μάρτυρες, ένας εκ των οποίων υποστήριξε ότι χρειάστηκε να κατέβει 34 ορόφους με τα πόδια. Πάντως δεν υπάρχουν τραυματίες όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αστυνομικές αρχές. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι, αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμη νότιο-νοτιοανατολική 3 με 4 μπουφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
6: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Πόρια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα για τα προσφυγικά και τους απεργούς πείνας, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου. Την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης Συμμαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο κατέρευσε τμήμα της οροφής ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Την ετοιμότητα της Ρωσίας για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία επανέλαβε ο Βλάντιμιρ Πούτιν. Καύσωνα στην Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο, λιώνει και η Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.

0: Thank you.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος μας παραμένει να δίνουμε ανάσα στους πολίτες, ιδίως σε εκείνους που τη χρειάζονται περισσότερο, αναφέρει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτέλεσμα της πρόσφατης απόφασης του Αρείου Πάγου, προβλέπει ότι ο τόκος της ρυθμίσης διάσωσης κύριας κατοικίας θα υπολογίζεται πλέον επί της μηνιαίας δόσης που έχει ορίσει το δικαστήριο και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής. Η ρύθμιση θα ψηφιστεί αύριο. Δεν πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά για αναγκαστική συμμόρφωσή της στην απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε η Μιλένα Αποστολάκη εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ. Να ξανανοίξουν οι υποθέσεις όλων όσοι έχασαν τη ρύθμιση εξαιτίας αυτών των υπέρογκων τόκων, το δε κόστος πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισερς, ζητά μεταξύ άλλων το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση για ακόμα μία φορά αποδεικνύεται υπηρέτηση των τραπεζιτών και όχι των δανειοληπτών, σχολιάζει μεταξύ άλλων η Ελληνική Λύση. Μια εκκρεμότητα 200 ετών επιλύεται και ένα έργο που έμοιαζε ακατόρθωτο ολοκληρώνεται, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση για το κτηματολόγιο, χαρακτηρίζοντας το μεταρρύθμιση που συμβολίζει την προσπάθεια υπέρβασης των παθογενειών, της διαφθοράς και της αδιαφάνειας. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι να αντιμετωπιστούν όλες οι σχετικές εκκρεμότητες έως το 2030. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά. Το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος συνόδευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο νοσοκομείο, η οποία ολοκληρώθηκε σε 17 λεπτά από το κλειδί μέχρι και το νοσοκομείο. Σε επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική για να ζωπυρώσει στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού λόγω της σύνθεσης των υλικών που κάηκαν. Από την πλευρά του, ο Δήμος ζητά τη συνδρομή και άλλων φορέων για την απομάκρυνση των ανεξέλεκτων χωματερών που αποτελούν κίνδυνο για την περιοχή. Έχουν περάσει 24 ώρες από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς στα Τσαΐρια και ακόμα σημειώνονται εκρήξεις αλλά και αναζωπυρώσεις. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες 44 και 45 βαθμούς. Δεκάδες είναι οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό και θερμοπληξία. Αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται Ισπανία και Ιταλία. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν ανοιχτά χωρίς περαιτέρω ναυτικό αποκλεισμό. Ωστόσο, όλα τα πλοία παραμένουν στη θέση τους σε περίπτωση που χρειαστεί, πρόσθεσε ο Τραμπ. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα σε πυρηνικές επιθεωρήσεις υψηλότατου επίπεδου. Οι Ιρανικοί πύραυλοι δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης που υπέγραψε η Τεχεράνη με τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και δεν θα συμπεριληφθούν ποτέ, διαμηνύει ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν σε κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησε στο Ισλαμαμπάντ με τον Πακιστανό Πρωθυπουργό Σεχπάζ Σαρίφ. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από τη Ρημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Αιγάλεο με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Μαύροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο καθώς έχουν πάρει φωτιά, πλαστικά και κεριά ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε όλη την περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Πορεία αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία του Λευκού Πύργου. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Και ο καιρός, γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιο-ανατολική 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Μικρότερες δόσεις, μικρότερο βάρος, ταχύτερη αποπληρωμή. Αυτό προβλέπει η νέα ρύθμιση για τα δάνεια, τονίζει σε ανάρτησή του ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Πορεία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για τα προσφυγικά και τους απεργούς πείνας. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μέθου Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης Σημαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Σε επιφυλακή η πυροσβεστική στα Τσαΐρια για την κατάσβεση της φωτιάς που καίει από χθες. Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο στο Εγάλεο κατέρευσε τμήμα της οροφής ενώ επιχειρούσαν πυροσβέστες. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων θα μειωθούν, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από την απόφαση του Αρείου Πάγου, θα οδηγεί και σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Το κόστος αναμένεται να ανέλθει στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του έχει μπει το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, συνδέοντάς το με την συνολικότερη προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια έμοιαζε ως ένα ακατόρθωτο εγχείρημα. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι μόλις λίγων ωρών από την Καστοριά. Το ασθενοφόρο που μετέφερε το βρέφος συνόδευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερη δυνατή μεταφορά του στο νοσοκομείο, η οποία ολοκληρώθηκε σε 17 λεπτά από το κλειδί μέχρι το νοσοκομείο. Σε επιφυλακή παραμένει η πυροσβεστική για αναζωπυρώσει στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή Τσαΐρια του Δήμου Θερμαϊκού λόγω της σύνθεσης των υλικών που κάηκαν. Από την πλευρά του, ο Δήμος ζητά τη συνδρομή και άλλων φορέων για την απομάκρυνση των ανεξέλεγκτων χωματερών που αποτελούν κίνδυνο για την περιοχή. Έχουν περάσει 24 ώρες από το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και ακόμα σημειώνονται εκρήξεις και αναζωπυρώσεις. Καύσωνας πλήττει τη Δυτική Ευρώπη με θερμοκρασίες 44 και 45 βαθμών. Δεκάδες είναι οι νεκροί στη Γαλλία από πνιγμό και θερμοπληξία, ενώ αποπνικτική είναι η ατμόσφαιρα. Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκονται επίσης Ισπανία και Ιταλία. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, με τις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Συνεχίζει να καίει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο με είδη τουρισμού στο Αιγάλεο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν στην περιοχή. Μαύροι καπνοί βγαίνουν από το κτίριο, καθώς έχουν πάρει φωτιά πλαστικά και κεριά, ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική σε όλη την περιοχή. Ο πρώτος όροφος του εργοστασίου έχει καεί ολοσχερός, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Πορεία αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης το απόγευμα οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Δύο Λουαμενοί, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Ο καιρός γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις αύριο σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι νότιοι, νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία στην πόλη μεταξύ 21 και 33 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Φεστιβάλ Ποζάρ επιστρέφει 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου. Τέσσερις ημέρες γεμάτες ένταση, μουσική και στιγμές που δεν ξεθοριάζουν εύκολα. Τέσσερις μέρες Ποζάρ με μερικά από τα πιο δυνατά και αγαπημένα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής και με καινούργιες καλοκαιρινές ιστορίες που θα λες όλο το χειμώνα.
3: Τα Αφλάθος, Δωδέκατος Πίθηκος, Εθισμός, Λόγος Τιμής, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Παύλος Παυλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Πάνος Βλάχος, Μίλτος Πασχαλίδης, Ιουλία Καραπατάκη, Κοινή Δμητή, Πικ Σλάξ, Βασίλης Παπακοσταντίνου και πολλοί ακόμη καλλιτέχνες. Εισιτήρια μέσω Come Together.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Καλησπέρα, 23 Ιουνίου σήμερα και για εσάς που μας ακούτε πρώτη φορά είναι η εκπομπή Νυχτερινή Βάρδια στον 102 με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Δύο ώρες μαζί με αγαπημένα τραγούδια, τον 80s και τον 90s και με ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σήμερα τον ήχο φροντίζει ο Ανδρέας Κοράνης και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228. 6930-07-8228. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Όποιος κυκλοφορούσε σήμερα στο κέντρο κατάλαβε πολύ καλά τι θα πει ζέστη. Η θερμοκρασία ανέβηκε πάρα πολύ, 37, 38 και 39 κάποια στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάλεψε σήμερα το απόγευμα να βγάλει ένα αεράκι, δεν κράτησε πάρα πολύ, αλλά ξεκινάει ένα 48ωρο αστάθειας μετεωρολογικό. Θα έχουμε και βροχές και αέρα, θα πέσει και η θερμοκρασία 3 με 4 βαθμούς. Εμάς δεν μας επηρεάζει τόσο πολύ στο θέμα των ανέμων, περισσότερο το Αιγαίο και από την Αθήνα και κάτω. Καλό είναι αυτό που θα συνοδεύεται με βροχή ή άνεμη, γιατί συνήθως με τέτοιες θερμοκρασίες, όταν έχουμε ισχυρούς αέριδες, πιάνουν φωτιές. Οπότε μια βροχή μας δίνει μια ασφάλεια. Τετάρτη, λοιπόν, περιμένουμε βροχές και το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12, αλλά και το απόγευμα, μετά τις 7-8, δείχνει ότι θα βρέξει στην πόλη μας. Η Πέμπτη είναι μια χαρά, ξάστερος ουρανός, και μετά πάλι την Παρασκευή περιμένουμε βροχές. Να ξέρετε δηλαδή τι μας περιμένει για να κανονίσετε το πρόγραμμά σας. Από το Σαββατοκύριακο και μετά οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν κανονικά σε επίπεδα καλοκαιριού.

την ώρα που εμείς θα δροσιστούμε αύριο, η Κεντρική Ευρώπη και η Βόρεια Ευρώπη δέχεται ένα ισχυρό κύμα καύσωνα, πρωτόγνωρες θερμοκρασίες για αυτές τις χώρες. Σήμερα μιλούσα με έναν άνθρωπο βόρεια της Γαλλίας, στη Λιόν, αν γνωρίζετε, και μου είπαν ότι προληπτικά οι ηλικιωμένοι από 70 και πάνω πηγαίνουν στο νοσοκομείο προληπτικά. Κάθονται στο νοσοκομείο για να μην πάθουν θερμοπληξία. Απίστευτα πράγματα, γιατί τα σπίτια, όπως σας έχω ξαναπεί, αυτών των χωρών δεν είναι προετοιμασμένα για τέτοιες θερμοκρασίες. Στη Γαλλία, για να καταλάβετε, καταγράφηκε η θερμότερη νύχτα από το 1947. 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από πνιγμό από τις 18 Ιουνίου, γιατί προσπαθούν να δροσιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Βουτάνε όπου βρούνε. Πραγματικά, αν δείτε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media, είναι πρωτόγνωρες εικόνες. Όχι μόνο η Γαλλία. Και στην Ισπανία και στην Ιταλία και στην Αγγλία, τεράστιο το πρόβλημα και στην Αγγλία, οι Άγγλοι δεν είχαν δει ποτέ θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς. Οι ειδικοί τους έχουν προειδοποιήσει ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι μια συνηθισμένη κατάσταση. Το αξιοπερίεργο είναι ότι οι θερμοκρασίες των 44 και 45 βαθμών Κελσίου είναι ότι παραμένουν και τη νύχτα. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο λίγο αποπνικτική, δεν κουνιέται φύλλο, που αισθάνεσαι συνέχεια ότι είσαι σαν να κάνεις σάουνα. Έτσι λένε οι άνθρωποι που είναι εκεί. Το τελευταίο μόνο 24ωρο, 20 άνθρωποι χάσαν τη ζωή τους στη Γαλλία στην προσπάθειά τους να βουτήξουν σε νερά για να ρίξουν τη θερμοκρασία του σώματός τους. Κάνουν έκκληση οι αρχές στη Γαλλία να παραμένουν σπίτι ή, αν μπορούν, να πηγαίνουν σε σπίτια που διαθέτουν air condition. Είναι ελάχιστα στη Γαλλία, πραγματικά. Αν πάτε στο Παρίσι, δεν θα δείτε ούτε μια μονάδα air condition έξω από τον μπαλκόνι. Όπως είπαμε, οι θερμοκρασίες είναι ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας. Σκέφτονται πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να κάνουν οι αρχές, όπως να δώσουν υποχρεωτικό ρεπό σε όλους, τουλάχιστον τις ώρες τις μεσημεριανές. Να αφήσουν ανοιχτό το μετρό 24ωρο για να μπορούν να πηγαίνει ο κόσμος να δροσίζεται στις αίθουσες που υπάρχει κλιματισμός. Πόσους χωράει και αυτό το πράγμα, δεν νομίζω, το μετρό του Παρισιού είναι και λίγο παλιό. Γενικά δίνουν οδηγίες για να είναι προσεκτικοί και να μην κάνουν άσκοπες μετακινήσεις. Σας ξαναλέω, δύσκολη κατάσταση στην Κεντρική Ευρώπη, να προετοιμαζόμαστε κι εμείς, γιατί ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, από ό,τι είπαν οι μετεωρολόγοι, θα είναι από τους πιο ζεστούς των τελευταίων ετών.

Βιαστήκαμε να κρίνουμε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και να του ρίξουμε το φταίξιμο για τις κακές εμφανίσεις της Πορτογαλίας. Ξέσπασε σήμερα ο Κριστιάνο, έβαλε 2 γκολ. Η Πορτογαλία κέρδισε 5-0 το αδύναμο βέβαια Ουσμπεκιστάν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έπαιξε πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ρονάλντο έσπασε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σήμερα. Έγινε ο πρώτος σκόρερ της Πορτογαλίας σε Μουντιάλ. Πέρασε τον θρυλικό Εουσέμπιο. Έχει 10 γκολ σε Μουντιάλ. Έγινε, λέει, ο γυριότερος ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε Μουντιάλ. Εγώ όμως τους διαψεύδω, γιατί ο Ροζέ Μιλά, το θυμόμουν γιατί έβλεπα τότε Μουντιάλ, είχε βάλει γκολ σε ηλικία 42 ετών. Ο Κριστιάνο δεν είναι 42, είναι 41 και κάτι μήνες. Οπότε μάλλον κάποιο λάθος κάνουν οι συνάδελφοι που βιαστήκαν να του δώσουν ένα ακόμη ρεκόρ. Είναι φυσικά από τους ποδοσφαιριστές που σκοράρουν σε 6 συνεχόμενα Μουντιάλ, σε 6 διαφορετικές διοργανώσεις. Λογικά δεν θα ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει κάποιος παίκτης που να μπορεί να κάνει τέτοια ρεκόρ όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέση. Και είναι μόνο η αρχή, έτσι. Τον είδαμε πάρα πολύ ενθουσιώδη σήμερα. Η ομάδα δεν έπαιξε για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Ρονάλντο ήταν όπως έπρεπε να είναι. Δηλαδή και έτρεξε και πίεσε και πάσαρε. Μάλιστα άφησε να εκτελέσει άλλος φάουλ. Δεν έχω ξαναδεί τον Κριστιάνο Ρονάλντο να αφήνει κάποιος να εκτελεί πέναλτι και φάουλ. Και έτσι η Πορτογαλία μπήκε και αυτή στο κάδρο για αυτούς που διεκδικούν το φετινό Μουντιάλ. Σήμερα μίλησε και ο Φέργκισον, ο σπουδαίος προπονητής Manchester United, και είπε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης όλων των εποχών. Και ενώ περιμέναμε να ακούσουμε όλοι Diego Maradona, Pelé, Lionel Messi, είπε Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είπε χαρακτηριστικά: είναι αφοσιωμένος σε αυτό που κάνει. Κανείς ποδοσφαιριστής που έχω δει εγώ στην καριέρα μου, αλλά και παλαιότερα, δεν αγαπούσε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο και δεν αφιερώνονταν σε αυτόν. Μια δήλωση που λογικά θα βρει πολλούς εναντίον του, που υποστηρίζουν τον Λιονέλ Μέση. Ανάμεσα σε αυτούς και εγώ. Άλλο ένας καλός αθλητής και άλλο ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 και 3,6 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Στη Βουλή το αίτημα για την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου την ερχόμενη εβδομάδα συνεδριάζει η Επιτροπή Δεοντολογίας. Διασωληνωμένο σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Το αίτημα για τη σιδηροδρομική προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας υποστηρίζει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Τραμπ, Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Δύο λουόμενοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε το μεσημέρι 72χρονος από την παραλία του Αγίου Μάμα. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις. Radio Show μόνο στον 102. Με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία. Και τα πάντα όλα με χαμόγελο.

0: Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Εδώ όση ώρα περιμέναμε να γυρίσουμε στο στούντιο, συζητούσαμε για το πόσο σπουδαίο είναι να είναι κάποιος τυχερός. Πραγματικά θεωρώ την τύχη το μεγαλύτερο προσόν που μπορεί να έχει κάποιος, και έχω στο μυαλό μου ένα συγκεκριμένο φίλο, τώρα το θυμήθηκα, έχω κάποιες ιστορίες πολλές μαζί του, που όποτε χρειαζόταν και είχε ανάγκη από χρήματα, πραγματικά όμως την ίδια μέρα έβρισκε λεφτά στο δρόμο. Να είναι γερός και να του συμβαίνει πάντα. Λοιπόν, η Τετάρτη αύριο που σας είπα ότι θα πέσει και η θερμοκρασία είναι μια ωραία μέρα για να βγείτε, να κυκλοφορήσετε, και έχει πολύ ωραία πράγματα να κάνετε αύριο, και θα ξεκινήσω από το Θέατρο Γης, όπου εμφανίζεται ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Έχω αποφασίσει ότι όσα χρόνια δίνει από εδώ και πέρα ο Βασίλης Παπακοσταντίνου συναυλίες, εγώ θα πηγαίνω να τον βλέπω, γιατί προφανώς είναι σπουδαίος καλλιτέχνης, τα τραγούδια του είναι μοναδικά, αλλά και το ότι σε αυτήν την ηλικία έχει την ίδια όρεξη με την όρεξη που ξεκίνησε σαν νέος, εμένα πραγματικά με εγωιτεύει. Στη Μονή Λαζαριστών, ο 12ος Πίθηκος παρουσιάζει το νέο του δίσκο «Ζούγκλα», μια βραδιά όπου η ελληνική hip-hop σκηνή συναντά την αληθινή τέχνη της μουσικής και της συλλογικής εμπειρίας. Στο Θέατρο Κήπου, η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης συναντά το συνθέτη Γιώργο Καζαντζή. Η συναυλία φέρνει στη σκηνή αγαπημένα τραγούδια από την πολύχρονη πορεία του καλλιτέχνη σε στίχους σημαντικών ποιητών και στιχουργών μέσα από τον ιδιαίτερο συμφωνικό ήχο της ορχήστρας. Αν θέλετε να δείτε κινηματογράφο και είστε τολμηροί και δεν φοβάστε τη βροχή και πάτε σε θερινό, σας προτείνω το Ξένο στο Σινέ Άλεξ του Φρανσουά Οζόν. Και αν θέλετε να κλειστείτε σε μια αίθουσα σε κάποιο σινεμά χειμερινό, να δείτε το Ημέρα Αποκάλυψης, το οποίο είδα εγώ το Σαββατοκύριακο και είναι φοβερό. Μην περιμένετε να δείτε τίποτα σκηνές δράσεις πάρα πολύ περίεργες και όπως ήταν οι παλιές ταινίες του Spielberg. Η ταινία είναι πάρα πολύ ωραία, δομημένη από την αρχή μέχρι το τέλος, καταλήγει σε συμπέρασμα, μιλάει φυσικά για την ύπαρξη εξωγήινων. Είναι σίγουρο ότι ο Spielberg πριν γυρίσει αυτή την ταινία έκανε την έρευνά του, δεν είναι τυχαίο σκηνοθέτης, και είναι και το αγαπημένο του θέμα, η ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Μάλιστα είχα διαβάσει πρόσφατα σε μια συνέντευξη που επέμενε ότι οι εξωγήινοι, αν υπάρχουν και αν έρθουν ποτέ στη Γη, θα είναι για καλό σκοπό. Θα έρθουν για να μας προστατεύσουν. Ημέρα Αποκάλυψης. Εγώ σας συστήνω με κλειστά μάτια να πάτε να τη δείτε.

Η είδηση της ημέρας όσον αφορά τα αθλητικά φυσικά παγκοσμίως είναι η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Miami Heat. Είναι σχεδόν οριστικό. Τέλος εποχής λοιπόν για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Φεύγει μετά από 13 ολόκληρα χρόνια από τους Milwaukee Bucks. Εκεί ανδρώθηκε, εκεί έκανε σπουδαία καριέρα, εκεί έγινε πρωταθλητής NBA. Όμως το πλήρωμα του χρόνου ήρθε και αποφασίζει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του. Πάει σε μια ομάδα που από ό,τι φαίνεται θέλει να διεκδικήσει φέτος το πρωτάθλημα. Μάλιστα πριν από λίγες ώρες κυκλοφόρησε και μια φήμη ότι μαζί με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο οι Miami Heat θέλουν και τον LeBron James. Φανταστείτε δίδυμο Γιάννη Αντετοκούνμπο, LeBron James. Θα μας κάνει να ξενυχτάμε κάθε βράδυ. Μυθικό το συμβόλαιο που κλείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Μπορεί να πάρει μέχρι και 275 εκατομμύρια για 4 χρόνια. Μαζί φυσικά με τα παρελειπόμενα, όχι μόνο από τους Miami Heat. Προς το παρόν βέβαια συζητάνε για τριετή συνεργασία, όχι για 4 χρόνια που ζητάνε οι Miami Heat. Σπουδαία κίνηση για τον Γιάννη, το αξίζει. Φέτος ήταν μια μέτρια χρονιά για τον Αντετοκούνμπο, αλλά επειδή φαίνεται ότι προσπαθεί πάρα πολύ για να αφήσει για την υστεροφημία του, γιατί φέτος τον πολέμησαν πολύ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο στο NBA. Αν δείτε κάποιες ερωτήσεις που του κάνανε μετά από κάθε μάτς, τον είχαν ερωτήσει μέχρι και αν νιώθει αποτυχημένος φέτος και του είχε δώσει μια καταπληκτική απάντηση. Ο Μάικλ Τζόρνταν είπε ότι παίζει 19 χρόνια, πήρε 6 πρωταθλήματα. Θεωρείς τον Μάικλ Τζόρνταν αποτυχημένο? Πανέξυπνη η απάντηση που έδωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Του ευχόμαστε τα καλύτερα, να είναι υγιής πάνω απ' όλα, γιατί έχει και κάποια προβλήματα τραυματισμού, τον ταλαιπωρεί το γόνατό του αρκετά συχνά. Να είναι πάνω απ' όλα γερός, δυνατός και στο καινούργιο του βήμα να τα πάει τέλεια και να το δούμε φέτος πρωταθλητή. Άλλο ένα δαχτυλίδι στο χέρι του και φυσικά να μην μας ξεχνάει, όποτε τον έχει ανάγκη η εθνική, να είναι εδώ.

Όποια είδηση ακούτε που έχει μέσα πράσινο, δέντρα, φυτά, καθαρός αέρας, λίγο οξυγόνο για την πόλη μας είναι καλή. Και γι' αυτό και εμείς χαιρόμαστε που σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέδωσε το πρώτο Urban Microforest της πόλης, ένα μικρό δάσος, να το πούμε στα ελληνικά, στη συμβολή της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη και της οδού Αγίων Πάντων στη Β' Κοινότητα. Έκταση περίπου 1100 τετραγωνικά μέτρα. Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα αστικό μικρό δάσος με 3.250 φυτεύσεις, ανάμεσά τους 250 δέντρα. Τα υπόλοιπα είναι θάμνη, πόες και φυτικά είδη που επιλέχθηκαν για να είναι ανθεκτικά και να μην χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα. Φυσικά υπολογίσανε και το μικρό κόσμο, δηλαδή το καυσά αέριο, τη μόλυνση, τις θερμοκρασίες που υπάρχουν κτλ. Και ελπίζω να βάλαν τα κατάλληλα φυτά. Το έργο υλοποιήθηκε λοιπόν από το Δήμο Θεσσαλονίκης. Ήταν δωρεά της Λορεάλ, από ό,τι βλέπω εδώ, μια ιδιωτική εταιρεία, η οποία θα αναλάβει, λέει, και τη συντήρηση του χώρου για τα πρώτα 3 χρόνια. Πάρα πολύ ωραία κίνηση, πολύ ωραία πρωτοβουλία. Μπράβο στον κύριο Αγγελούδη που κατάφερε και το πραγματοποίησε. Ο κύριος Αγγελούδης που σήμερα έκανε και μια πολύ ωραία δήλωση. Ζήτησε από την εταιρεία του μετρό να λειτουργεί το μετρό μέχρι τις 1 η ώρα το βράδυ. Που είναι απολύτως λογικό. Το μετρό πρέπει να είναι χρήσιμο για τον κόσμο της πόλης και οι ανάγκες του κόσμου της πόλης είναι να μην τρέχει σαν τον τρελό 11 παρα 5 να προλάβει το τελευταίο βαγόνι του μετρό, να μπορεί να είναι άνετος και όταν είναι στη δουλειά του, αλλά όταν είναι και στη διασκέδασή του. Γιατί, όπως είπαμε, το να έχεις τη δυνατότητα να παίρνεις το μετρό σου δίνει τη δυνατότητα να μην πάρεις το αυτοκίνητο. Θα έχουμε λιγότερα τροχιά και λιγότερους τραυματισμούς.

Λοιπόν, 23 Ιουνίου σήμερα, και εκτός από τη θεία μου που έχει γενέθλια και γιορτάζει και της εύχομαι να τα χιλιάσει, γιορτάζει και ο Αριστοκλής. Οπότε αν έχετε κάποιον στο περιβάλλον σας που τον λένε Αριστοκλή, θυμηθείτε τον και στείλτε του ένα μήνυμα να τον ευχηθείτε. Το 1908, σαν σήμερα, γεννιέται ο Δημήτριος Ροδόπουλος, γνωστός με το λογοτεχνικό ψευδώνυμο Μη Καραγάτσης. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του 30, μας έχει χαρίσει μεταξύ άλλων τα μυθιστορήματα Γιούγκερμαν, Συνταγματάρχης Λιάπκιν και η Μεγάλη Χήμερα που την είδαμε και από τα κανάλια της ΕΡΤ. 75 ετών γίνεται σήμερα ο Γιάννης Μιλιώκας, αγαπημένος Έλληνας τραγουδοποιός, ξεχώρισε τη δεκαετία του 80, έχει γράψει καταπληκτικά τραγούδια. Το 2005 τα ελληνικά γράμματα αποχαιρετούν το σπουδαίο Μανώλη Αναγνωστάκη. Ο Μανώλης Αναγνωστάκης υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς, γνωστός και ως ποιητής της ΙΤΑΣ. Πολλά ποίηματά του μελοποιήθηκαν από κορυφαίους συνθέτες όπως ο Μίκης Θοδωράκης και ο Θάνος Μικρούτσικος. Το 2013 επεβίωσε ο Bobby Blue Blunt, από τους πιο επιδραστικούς μουσικούς της soul και της blues μουσικής, τον αποκαλούσαν το λιοντάρι των blues. Το 2004 ο Bob Dylan αναγορεύεται σε διδάκτορα του Πανεπιστημίου Σεντ Άντριους της Σκωτίας και φυσικά θα σας πάω το 1996, όπου πεθαίνει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ, πρωθυπουργός της Ελλάδας το 1981 μέχρι το 1989 και από το 1993 μέχρι το 1996. Είναι ένας από τους σπουδαιότερους πολιτικούς που έχουν περάσει από τη χώρα του, από τη χώρα μας. Αφήνει την τελευταία του πνοή μετά από οξύ ισχυμικό επεισόδιο στο σπίτι του στην Εκάλη. Θα κηδευτεί στις 26 Ιουνίου του 1996 με πλήθος κόσμου να πηγαίνει στην κηδεία του. Πέρασε γρήγορα η ώρα, έρχεται ο Χρήστος να σας πει ειδήσεις στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Νωρίτερα σήμερα βρίσκονταν στο σημείο επίγειες δυνάμεις πυρόσβεσης, ενώ σκαπτικά μηχανήματα των Δήμων έριχναν χώμα για την κάλυψη των εστιών καύσης. Από τη φωτιά παράχθηκαν πυκνοί καπνοί που κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ χθες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σεισμός έλαβε χώρα λίγο μετά τις 10, μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του προκοπίου Εύβοιας, με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έπειτα σημειώθηκε πιο ισχυρή δόνηση, μεγέθους 3,6 Ρίχτερ, νότια-νότιο-δυτικά του προκοπίου Εύβοιας, με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων θα μειωθούν, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου μέτρου, του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από τη σχετική απόφαση του Αρείου Πάγου, θα οδηγεί και σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Το κόστος αναμένεται να ανέλθει στα 700 εκατομμύρια και θα επιμεριστεί στο δημόσιο και τις τράπεζες. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του έχει μπει το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, συνδέοντάς το με την συνολικότερη προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια έμοιαζε ως ένα ακατόρθωτο εγχείρημα. Επιμένει με θερμοκρασίες ρεκόρ ο φωνικός καύσωνας στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία, που έχει παραλύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες, θρηνεί ήδη 40 θύματα από πνιγμούς ή θερμοπληξία. Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία βρίσκονται επίσης σε κλειό θερμοκρασιών ρεκόρ για την εποχή. Σε θρίλερ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης, όσο και του καθεστώτος διέλευσης και ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίτευξη τελικής συμφωνίας, με τις απευθείας συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την υποστήριξή της στο αίτημα πολιτών και φορέων από την Ημαθία και την Πέλα για την κατασκευή και λειτουργία σιδηροδρομικής προαστιακής σύνδεσης Θεσσαλονίκης Ημαθίας Έδεσας εξέφρασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Ενεργή παραμένει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών τουρισμού στο Εγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει να είναι αποπνικτική, καθώς καίγονται πλαστικά και κεριά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. Δύο λουόμενοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος, έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα. Πορεία αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, με τοπικές νεφώσεις σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία. Θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλονίκη. Ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φυλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δεύτερη ώρα νυχτερινή βάρδια, θα ξαναδώσω τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Αφού όμως, Ανδρέα, θέλω να βρεις από Γιάννη Μιλιώκα για το καλό μου ένα τραγούδι. Το έχει ζητήσει ο Τάσος, επαγγελματίας οδηγός, οδηγάει Νταλίκα και λέει έχει σταματήσει έξω από τη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή και βλέπει τον αγώνα. Έχει ξεκινήσει ο αγώνας Αγγλίας εναντίον Γκάνα. Ελπίζω να έχει σταματήσει κάπου νόμιμα, αλλά φαντάζομαι για να είσαι επαγγελματίας οδηγός, αυτά τα σέβεσαι. Αγαπάμε τους επαγγελματίες οδηγούς, είναι δύσκολο επάγγελμα και δεν θα σου χαλάσουμε χατήρι. 69-30-07-82-28 στέλνετε τα μηνύματα σας μέσω Viber και αφού ξεκινήσαμε και μιλήσαμε για τον αγώνα, νωρίτερα είπαμε ότι η Πορτογαλία κέρδισε 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Χθες η Ουρουάη έφερε, η Ουρουάη έφερε 2-2 με το πράσινο ακροτήρι, μια ισοπαλία που είναι πολύ άσχημη για την Ουρουάη. Θα πρέπει να κυνηγήσει τη νίκη για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Νέα Ζηλανδία 1-3 ιτήθηκε από την Αίγυπτο, η Αργεντινή όπως είπαμε κέρδισε 2-0 την Αυστρία. Η Γαλλία χθες σε ένα μάτς επεισοδιακό, γιατί εκείνη την ώρα έγινε μια έκτακτη καταιγίδα και οι αρχές ειδοποίησαν τον κόσμο να εγκαταλείψει το γήπεδο. Ξεκίνησε το μάτς, αλλά στο ημίχρονο αδειάσαν τις κερκίδες και ξεκίνησε μετά από μια ώρα και κάτι. Κέρδισε 3-0 το Ιράκ. Η Νορβηγία κέρδισε 3-2 τη Σενεγάλη και είναι ήδη στην επόμενη φάση. Η Ιορδανία που παίζει καλό ποδόσφαιρο, αλλά δεν παίρνει αποτέλεσμα, έχασε 1-2 από την Αλγερία. Πριν από λίγο είπαμε η Πορτογαλία 5-0 το Ουσμπεκιστάν. Αυτή την ώρα είναι στο 0-0 η Αγγλία. Και τι μπορείτε να δείτε τις επόμενες ώρες? Αν ξενυχτήσετε στις 2 ο Παναμάς αντιμετωπίζει την Κροατία. Όποια ομάδα από τις 2 κερδίσει βάζει υποψηφιότητα για να περάσει στην επόμενη φάση. Η Κολομβία αντιμετωπίζει στις 5 ώρα το πρωί τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στις 10 ώρα το βράδυ έχουμε 2 αγώνες αύριο. Βοσνία και Ερζεγοβίνη εναντίον Κατάρ και Ελβετία εναντίον Καναδά. Ο Καναδάς έχει περάσει στην επόμενη φάση. Η Ελβετία θέλει νίκη για να περάσει σαν καλύτερη Τρίτη. Ωραία παιχνίδια έχουν αρχίσει και γίνονται. Οι ομάδες ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους μετά την πρώτη αγωνιστική που ήταν λίγο σφιγμένες. Βλέπουμε καλά παιχνίδια, βλέπουμε γκολ. Ανυπομονούμε να μπούμε στη φάση των knockout αγώνων για να δούμε και πιο ενδιαφέροντες αγώνες. Λοιπόν, για τον Τάσο το επόμενο τραγούδι, πάμε να το απολαύσουμε.

είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Σημειώστε την ημερομηνία 12 Αυγούστου. Τότε θα γίνει η ολική έκλειψη ηλίου. Θα τη δείτε, είναι ορατή και από τη χώρα μας, αλλά υπάρχουν κάποια μέρη στο πλανήτη που κρατάει περισσότερο και είναι πιο φανερό. Ποια είναι αυτά? Αν βρεθείτε στη Γροιλανδία, θα τη δείτε για 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα. Αν πάτε στην Ισλανδία, 2 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Πάλι στο Ρεϊκιαβίκ της Ισλανδίας, περίπου 1 λεπτό. Όσο κατεβαίνουμε πιο νότια, λιγότερο. Στην Ισπανία, ας πούμε, στο Λα Κορούνια, 1 λεπτό και 16 δευτερόλεπτα. Στο Λεόν, πάλι της Ισπανίας, και στη Μαγιόρκα, 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, πραγματικά αξίζει να το δείτε. Και την ίδια μέρα, 12 Αυγούστου, συμπίπτει και η κορύφωση της ετήσιας βροχοδευτερόλεπτα. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο, πραγματικά.

Πριν πάμε σε τίτλους ειδήσεων, να δώσουμε πολλά συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία, γιατί σήμερα ολοκληρώθηκε με επιτυχία μεγάλη επιχείρηση γέφυρα ζωής για τη μεταφορά ενός νεογέννητου αγοριού μόλις μιας ημέρας στο νοσοκομείο Ιπποκράτου της Θεσσαλονίκης. Το βρέφος διακομίστηκε επιγόντως από την Καστοριά λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, και από το κλειδί της ημαθίας μέχρι το Ιπποκράτειο νοσοκομείο έκαναν μόλις 17 λεπτά. Πάρα πολύ λίγος χρόνος. Συγχαρητήρια στα παιδιά που έφτασαν με ασφάλεια στο νοσοκομείο. Η κατάσταση του βρέφους, από ό,τι βλέπουμε, έχει εισηχθεί στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής νοσηλείας νεογνών. Δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Είναι σταθερή η κατάστασή του. Και πάλι συγχαρητήρια στην ελληνική αστυνομία. Τέτοιες στιγμές πραγματικά υπερβάλλουν αυτούς και καταλαβαίνεις το πόσο σημαντικό είναι η ανθρώπινη ζωή. Κρέμεται από μία κλωστή κυριολεκτικά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 3 και 3,6 ρίχτερ σημειώθηκαν στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Διασωληνωμένος σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ιπποκρατίου το νεογέννητο αγοράκι από την Καστοριά που έφτασε στη Θεσσαλονίκη με γέφυρα ζωής από την αστυνομία. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά, επιμένει ο Τραμπ. Ιράν και Ομάν ανακοινώνουν πως εξετάζουν την επιβολή χρεώσεων. Καύσωνα στην Ευρώπη, 40 θάνατοι στη Γαλλία, κόκκινο συναγερμό στο Λονδίνο, λιώνει και η Ισπανία. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, όταν οι μανάδες μας μάζευαν από τα πάρκα που παίζαμε ποδόσφαιρο και μας έλεγαν γυρίστε σπίτι να διαβάσετε, τώρα αν ακούνε αυτή την είδηση που θα μεταφέρω αμέσως, ίσως να το ξανασκεφτούν ότι κάτι έκαναν λάθος. Οι ποδοσφαιριστές του Μουντιάλ θα σας πω μια χρυσή ενδεκάδα και πόσα εκατομμύρια βγάλαν φέτος μόνο. Θα ξεκινήσω με τον πρώτο, τον πιο πλούσιο, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, που στην καριέρα του έχει βγάλει λέει, συνολικά κοντά στο 1,5 δισεκατομμύριο δολάρια. Φέτος μόνο έβγαλε 300 εκατομμύρια δολάρια. Στη δεύτερη θέση είναι ο Λιονέλ Μέση με 140 εκατομμύρια δολάρια. Στην τρίτη ο Κιλιάν Εμπαπέ με 95 εκατομμύρια δολάρια. Ακολουθεί ο Χάλαντ με 80 εκατομμύρια δολάρια. Στην πέμπτη θέση ο Βινίσιους, ο Βραζιλιάνος, με 60 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μοχάμετ Σαλάχ με 55 εκατομμύρια δολάρια. Ο Μανέ παίρνει ακόμα 54 εκατομμύρια δολάρια. Απίστευτο. Ο Μπέλιγχαμ της Ρεάλ με 44 εκατομμύρια δολάρια. Ένατος ο Λαμίν Γιαμάλ, 43 εκατομμύρια δολάρια. Δέκατος ο Χάρι Κέιν, 41 εκατομμύρια δολάρια. Και ενδέκατος ο Νεϊμάρ, που παίζει και να μην έπαιξει ούτε ένα αγώνα φέτος, 38 εκατομμύρια δολάρια. Αυτά είναι τα λεφτά που έβγαλε η χρυσή ενδεκάδα των παικτών που αγωνίζονται αυτή τη στιγμή στο φετινό Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά, καλά κάνουν οι γονείς και λένε τα παιδιά να συνδυάζουν και το διάβασμα και το παιχνίδι.

Σας έχω πει κατά καιρούς ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα ρεκόρ Guinness και ιδιαίτερα οι άνθρωποι που πάνε και σπάνε κάτι ρεκόρ που δεν θα μπορούσα να τα είχα φανταστεί εγώ. Από χθες λοιπόν έχει σπάσει το ρεκόρ του πιο θορυβώδη ανθρώπου από την Αυστραλία, ο Joseph McGrail Baytub. Βγάζει τα προστοζήν καθαρίζοντας κλιματιστικά. Είχε τη φαϊνή ιδέα να φωνάξει όσο πιο δυνατά μπορούσε και έσπασε το ρεκόρ. Η φωνή του είχε ένταση 122,4 decibel. Πώς πάει ο διαγωνισμός? Διαλέγεις μια λέξη και τη φωνάζεις όσο πιο δυνατά μπορείς και έτσι βγαίνει ο νικητής. Διάλεξε τη λέξη τώρα, το now στα αγγλικά, το φώναξε, έφτασε τα 122,4 και έσπασε το προηγούμενο ρεκόρ που είχε από την Ιρλανδία η Αναλίζα Φλάναγκαν με 121,7 decibel, φωνάζοντας τη λέξη quiet, ησυχία. Η συγκεκριμένη ένταση που έπιασε χθες ο συγκεκριμένος κύριος είναι εφάμιλη με τον θόρυβο που παράγει ένα αλυσοπρίωνο, μια σιρήνα ασθενοφόρου ή η απογείωση ενός αεροσκάφους. Ο συγκεκριμένος πάλι κύριος πριν 3 χρόνια είχε σπάσει και ένα ακόμη ρεκόρ Guinness του ταχύτερου τοξοβόλου, όχι του πιο εύστοχου, του ταχύτερου τοξοβόλου. Δηλαδή καθίσαν και μετρήσαν σε πόσο χρόνο χρειάζεσαι για να πετάξεις 10 βέλη και αυτός ο κύριος βγήκε ο πιο γρήγορος. Δεν πέτυχε τίποτα, αλλά σημασία έχει ότι τα πέταξε γρήγορα. Έτσι περνάνε τον χρόνο τους εκεί στην Αυστραλία, έχουν λύσει όλα τους τα προβλήματα και φωνάζουν δυνατά.

Ψάξαμε να δούμε αν όντως παίρνουν κάποιο χρηματικό έπαθλο αυτοί που σπάνε τα ρεκόρ Guinness και δεν παίρνουν τίποτα. Το κάνουν απλά για την ιστεροφημία τους. Και από τον άνθρωπο που φώναξε δυνατά για να τον γράψει η ιστορία, σας πάω στη Νότια Κορέα, όπου εκεί είναι πάρα πολύ δημοφιλή κάποια συγκροτήματα νεανικά της K-pop μουσικής, και συγκεκριμένα υπάρχει ένα στάρ, ο Τζαν Κουκ. Μια γυναίκα από τη Βραζιλία ήταν φανατική θαυμάστρια του και πήγαινε σπίτι του συνέχεια. Πήγε συνολικά 30 φορές. Την τελευταία φορά που πήγε είχε γίνει λίγο ενοχλητική, από ό,τι καταλαβαίνετε. Προσπάθησε να τη συνετίσει ο τραγουδιστής, όχι ο ίδιος φαντάζομαι, οι άνθρωποι που δουλεύουν για αυτόν. Την τελευταία φορά που πήγε πάτησε το κουδούνι του σπιτιού του 133 φορές. Τη μία φορά λοιπόν που πήγε την τελευταία, πάτησε το κουδούνι 133 φορές. Ο άνθρωπος κάλεσε την αστυνομία, πήγανε στο δικαστήριο και τα δικαστήρια στη Σεούλ την καταδίκασαν σε ποινή φυλάκισης ενός έτους. Αν με ρωτάτε, έπρεπε να πάρει παραπάνω. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 10. Η νυχτερινή βάρδια τελείωσε. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που φρόντισε σήμερα τον ήχο. Να ευχαριστήσω και εσάς και για τα μηνύματα που στείλατε, αλλά και που ήσασταν εδώ και μας κάνατε παρέα. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας κοντά στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία. Νωρίτερα, βρίσκοντας στο σημείο, επήγειες δυνάμεις πυρόσβεσης ενώ σκαπτικά μηχανήματα των Δήμων έριχναν χώμα για την κάλυψη των εστιών καύσης. Από τη φωτιά παράχθηκαν πυκνοί καπνοί που κάλυψαν την ευρύτερη περιοχή, ενώ τη Δευτέρα εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Δύο διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στην Εύβοια με διαφορά 3 λεπτών. Συγκεκριμένα, ο πρώτος σεισμός έγινε στις 10 μεγέθους 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του προκοπίου Ευβοίας με εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Έπειτα σημειώθηκε πιο ισχυρή δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ νότια-νότιο-δυτικά του προκοπίου Ευβοίας με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα. Τουλάχιστον 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη θα ωφεληθούν από την νομοθετική ρύθμιση που καταθέτει η κυβέρνηση. Οι τόκοι ουσιαστικά μηδενίζονται, οι δόσεις των δανείων θα μειωθούν, ενώ η αναδρομική εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των τόκων, ύστερα και από σχετική απόφαση του Αριουπάγου, θα οδηγεί και σε ολική αποπληρωμή του δανείου νωρίτερα. Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή του έχει μπει το κτηματολόγιο. Ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε ως μία από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του ελληνικού κράτους, συνδέοντάς το με τη συνολικότερη προσπάθεια για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι για πολλά χρόνια έμοιαζε ως ένα ακατόρθωτο εγχείρημα. Επιμένει με θερμοκρασίες ρεκόρ ο φωνικός καύσωνας στην κεντρική και τη δυτική Ευρώπη. Η Γαλλία που έχει παραλύσει από τις υψηλές θερμοκρασίες θρηνεί ήδη 40 θύματα από πνιγμούς ή θερμοπληξία. Ισπανία, Βρετανία και Ιταλία βρίσκονται επίσης σε κλοιό θερμοκρασιών ρεκόρ για την εποχή. Σε θρυλέρ εξελίσσεται η διαπραγμάτευση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τόσο για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης όσο και για το καθεστώς διέλευσης και ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Ο τερματισμός των Ισραηλινών επιθέσεων στο Λίβανο είναι ένα ακόμη αγκάθι στον οδικό χάρτη των 60 ημερών για την επίταξη τελικής συμφωνίας. Με τις απευθείες συνομιλίες Λιβάνου-Ισραήλ να έχουν επανεκκινήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνελήφθη 43χρονη για 2 πυρκαγιές σε υπαίθριους χώρους της Κερατέας του Δήμου Λαβρεωτικής Αττικής και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της. Κατηγορείται για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση. Ενεργή παραμένει η πυρκαγιά στο εργοστάσιο ειδών τουρισμού στο Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην περιοχή συνεχίζει να είναι αποπνικτική καθώς καίγονται πλαστικά και κεριά, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν επιχειρώντας για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς στο εργοστάσιο. Από καθαρή τύχη γλίτωσαν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν εντός του εργοστασίου την ώρα που κατέρευσε η οροφή του κτηρίου. 2 λουωμένοι, ένας 84χρονος και ένας 85χρονος έχασαν τη ζωή τους σε παραλίες της Πιερίας και της Θάσου. Ένας 72χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία του Αγίου Μάμα στη Χαλκιδική. Πόροι αλληλεγγύης για την κοινότητα των προσφυγικών στην Αθήνα και τους απεργούς πείνας έκαναν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης οργανώσεις και συλλογικότητες της πόλης. Νωρίτερα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλου. Και ο καιρός γενικά έθριος με τοπικές νεφώσεις σήμερα. Ο καιρός σε Μακεδονία, Θράκη και Θεσσαλία, θερμοκρασία από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στη Θεσσαλονίκη, ύφεση των φαινομένων το βράδυ. Άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.